0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

κουτάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Κι άδεια μου η καρδιά έχει κάθε βραδιά πρώτο μαγιά. Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή και μ' αρέσει η ζωή.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
3: Μπράβο!
4: Этот марш не смолкал на перронах, в дни, когда полыхал горизонт.
2: И ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο.
4: Сниматься в наших дымных вагонах, поезда увозили на фронт.
2: Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά.
3: Everyday μαλακία! Everyday μαλακία!
2: Και αυτά που σας είπαμε, τα κάνουμε!
5: Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Όντως everyday συμβαίνει αυτό. Το είπε το 23 και πάμε προς τις εκλογές του 27 ή του 26 φθινόπωρο με αυτά τα επιτεύγματα. Τα λέει εδώ ο άνθρωπος, τα περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά. Το θέμα των ημερών, λάθος, το θέμα των μηνών, ετών, είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός που δεν τη θα σέβεται, που είναι επίμονος, γενικώς που έχουμε κάποια θεματάκια στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκεια, στα βενζινάδικα, γενικότερα το πορτοφόλι αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι άδειαζε άλλες φορές. Αυτό όλο που βιώνουμε τελειώνει σύντομα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
5: Για να το λέει, προφανώς έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να πετάει μπαρούφες στον αέρα για αυτό το τόσο φλέγον θέμα για την ελληνική κοινωνία. Τον ακούσατε εδώ, είπε χτες ότι ελπίζει, εύχεται, τελειώνουμε με όλα αυτά. Τώρα έχουμε και τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, το σούπερ μάρκετ, τους βιομηχάνους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαβεβαίωση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελειώνουμε με την ακρίβεια. Είναι η 10η διαβεβαίωση το τελευταίο δίχρονο.
2: Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο της απότομης αύξησης αυτών των τιμών, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι κατά την άποψή μου τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
6: Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους. Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών. Όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού. Πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα, είναι πίσω μας. Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί.
7: Πιστεύω, μιας και με ρωτήσατε να κάνω μια πρόβλεψη, ότι ο πληθωρισμός πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος.
5: Ναι, βαίνει μειούμενος. Δύο χρόνια δηλώσεις, δύο και έχουμε παραλείψει τρεις-τέσσερις. Γιατί όλο λέει αρχή του τέλους, αρχή του τέλους. Γενικώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα της ακρίβειας του πληθωρισμού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάθε δύο μήνες έρχεται μια δήλωση και τα αλλάζει όλα. Τα διαγράφει όλα και τα εξαφανίζει όλα στις δηλώσεις. Στην πράξη γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τώρα όμως, όπως ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φαντάζεται, ελπίζει ότι τελειώνουμε με όλα αυτά και προσθέτουμε και τις άλλες δηλώσεις και έτσι έχουμε 11 ωραίες δηλώσεις που έχουν κατατροπώσει τον πληθωρισμό. Οι δηλώσεις, όχι η πραγματικότητα, η πραγματικότητα διαμορφώνεται με άλλους όρους, διότι, όπως λέει και ο Μαρινάκης, ο πληθωρισμός είναι επίμονος σαν τον Κυπουρό.
8: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα. Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών.
9: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
3: Μπράβο!
5: Και μετά τον επίμονο Κυπουρό και πληθωρισμό, ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες, γιατί έγινε σύσκεψη με τους επιχειρηματίες και εκεί υπήρχε η συναντήληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συναντήληψη. Γιατί υπήρχε συναντήληψη? Για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Γιατί για δύο μήνες δεν θα αυξηθεί τίποτα και από Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι μάλλον δεν θα αυξηθεί τίποτα, έρχονται και εκλογές. Οπότε με αυτό το δίμηνο πρέπει όλοι να πανηγυρίσουμε, γιατί θα μείνουν όλα εκεί ψηλά που βρίσκονται. Γιατί έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές, θα παγώσουν εκεί στο Θεό όμως, στο Θεό. Οι τιμές για κανένα δίμηνο, θα γίνουν και εκλογές και μετά θα ξεσαλώσουν πάλι να κερδοσκοπήσουν όσο δεν πάει άλλο, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όλη αυτή λοιπόν κυβέρνηση που αδιαφορεί και επιχειρηματίες που κερδοσκοπούν βρέθηκαν χθες σε μια συναντήληψη.
9: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
3: Μπράβο!
9: Για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
3: Μπράβο!
9: Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
5: Εδώ έχουμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τις προηγούμενες φορές που στα λόγια είχαν αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και μόνο εκεί, δεν είχαμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Το καινούριο τώρα είναι αυτό, ότι η επιχειρηματικότητα δεσμεύτηκε. Και δεν υπάρχει πιο ιερό από την δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Όταν λένε κάτι, το τηρούν. Δεν είναι πολιτική να λένε άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Εδώ η επιχειρηματικότητα είναι ο Θεός. Σε αυτή την κοινωνία, ό,τι πιο σημαντικό, χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Άρα όλοι αυτοί λοιπόν δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει αυτή η παγωμάρα στις τιμές και η παγωνιά μέσα στο κατακαλό καιρό. Άρα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αφού τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά, πάμε τώρα στον εμφύλιο. Ποιος είναι ο εμφύλιος? Τζάκρη Κασελάκης.
10: Ενώ έχουν αποφασιστεί αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη σύγκληση με τους όμορους χώρους στην Δημοκρατική Παράταξη, ξυπνήσαμε ξαφνικά, ας πούμε, και είδαμε τους αγκαλισμούς και τα σταυρωτά φιλήματα με τον Άδωνε Γεωργιάδη, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
11: Γιατί έπαιξε ρόλο ο Άδωνε Γεωργιάδη στην παράτησή σας?
10: Το να νομιμοποιείτε και, εν πάση περιπτώσει, να ξεπλένετε η παρουσία ενός ακροδεξιού ολετήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος αξίωνε να έρχονται πιστάγκωνα δεμένοι οι γιατροί ενώπιόν του και να τους ξεφτιλίζει σαν νέος πατακός, έτσι, σε παρουσίες δημόσιες και σε κοινές συνεντεύξεις με τον αρχηγό ενός κόμματος που ανήκει υπό τη δημοκρατική αντιπολίτευση. Αυτό, ξέρετε, δεν δικαιολογείται ακριβώς.
5: Ο Κασελάκης ξέπλυνε τον Άδων Γεωργιάδη με αυτό το βίτκαστ που κάνανε, όπως εδώ καταγγέλει η Θεοδώρα Τζάγκρη, η οποία Θεοδώρα Τζάγκρη δεν έχει ξεπλύνει μόνο τον Άδων, τον έχει στηρίξει, τον έχει ψηφίσει στη Βουλή ως υπουργό. Γιατί ήταν στην ίδια κυβέρνηση. Στην ίδια, οι δύο ομάδες αυτές είχαν φτιάξει κυβέρνηση. Και συγκυβέρνησαν και φέραν μνημόνια και κόψανε μισθούς, συντάξεις. Τότε όλα καλά. Ξεπλένανε μαζί και κόβανε μαζί οι δύο. Τώρα δεν το ανέχει την Τζάκρη. Τώρα που έγινε αριστερή και πολεμάει το σύστημα. Τότε δεν είχε θέμα. Τότε στο δεύτερο, πρώτο κόμμα της, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας. Πού να θυμάμαι, δεν θυμάται η ίδια. Τότε λοιπόν έκανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει αυτά η Τζάκρη. Τα ακούει ο Κασελάκης σήμερα το πρωί και λέει.
12: Θεωρώ ότι είναι ειρωνικό και υποκριτικό να μιλάνε για δεξιά απόκληση άνθρωποι που έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι υπουργός υγείας πριν από 12 χρόνια.
5: Να τα θυμήθηκε και ο Κασελάκης. Και έχουμε μπιφ, όπως έχετε καταλάβει, πολύ σκληρό μπιφ μεταξύ Τζάκρη, αντιπροέδρου του κόμματος, το οποίο τώρα λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Γιατί παλιά λεγόταν αλλιώς, τι παλιά. Πολύ πρόσφατα και πιο παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Γενικώς είναι κάποιες βόλτες πέρα δόθε για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό του τόπου, κυρίως για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όπως λένε οι ίδιοι. Ο Κασελάκης είπε αυτό για την Τζάκρη και η Τζάκρη είπε.
10: Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι, θέλω να σας εξηγήσω.
11: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο, αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
10: Κύριε Κολοκυθά, να σας πω ότι αυτό το κόμμα αποτελούσε την έκφραση του πάθους, αν θέλετε, και της προσδοκίας χιλιάδων στελεχών από ολόκληρη τη χώρα, που πήραν θέση υπέρ του δίκαιου και κατά της αδικίας που κατάφορε πέστη ο κ. Κασελάκης στο Μπουζουξίδικο και μόνο τη διαδικασία που οδήγησε εκεί, έτσι, από τον
11: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
10: Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσαν οι πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση. Έτσι.
5: Ξεφτιλίκια, τα σημερινά με τον Άδωνη, αυτό εννοεί. Ξεφτιλίκια, πολιτικός όρος, το λέει η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία όμως δεν θα υπήρχε αν δεν είχε στο διάβα της και στο δρόμο της συναντήσει τον Κασελάκη.
10: Και εν πάση περιπτώσει, σας είπα ότι πραγματικά, ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου, θα τα είχα παρατήσει, αλήθεια.

0: έτσι κι εγώ.
1: Στεφανάκο.
0: Με δημαργό.
2: Φάρλι.
0: Νύχτα περπατήσαμε μαζί.
1: Όχι, δεν νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
0: Εγώ και εσύ.
2: Μπορούμε να το κάνουμε.
0: Τα άστρα χρυσή.
2: Το θέλετε να το κάνουμε.
0: Γύρω μας ραντίσανε βροχή.
2: Στα χέρια σας είναι.
0: Εσύ κι εγώ.
1: Αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη.
0: Με δημαργό.
1: Και ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου.
0: Πάνω σε μια ροδίνια μουδιά.
3: Στη βίλα μου στις πέτσες.
0: Άσπρα πουλιά, χίλια φιλιά.
1: Το σακάκι του κύριου Κασελάκη.
0: Μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά.
2: Σας αγαπώ πολύ, οργώστε.
1: Κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
4: Τι οργώστε, τι οργό, οργώστε. Άμα λέει οργώστε, την έχασε, την άλλη έφυγε. Για όργωμα είναι εκεί. Αυτή είναι να προσφέρουν στον τόπο και το λαό. Από αριστερή οπτική, από κεντρό οπτική, δεν ξέρω, δεξί είναι. Όλα μαζί, γύρω λόγια από εδώ και από εκεί. Η Τζάκερ κυρίως, ο Κασελάκης δεν έχει προλάβει να κάνει και πολλά. Βέβαια, στα 3 χρόνια, 4 που είναι εδώ, έχει κάνει πάρα πολλά. Από κόμμα σε κόμμα, βέβαια, το ένα τον πετάξαν έξω, είναι η αλήθεια, εκεί στον Μπουζουξίδικο. Οπότε έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το έχει αλλάξει το όνομα μέσα στο εξάμεινο 2 φορές. Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και περιμένουμε. Έτσι λοιπόν η Τζάκρη δεν είχε συναντηθεί στο δρόμο της με τον Κασελάκη, δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη που είχε. Τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πού ανήκει τώρα, ωραία ερώτηση, όταν λέμε τώρα εννοούμε 1:20 το μεσημέρι της Τρίτης, 30 Ιουνίου, το εορτής του Αποστόλη. Οπότε απάντησε.
1: Εγώ όμως να σας πω, κύριε Νιφλή και κύριε Κολοκυθά, ότι εκλέγομαι από 26 χρονών στην τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και στη συνέχεια ως βουλευτής, έτσι από το 2004, με σταυρό στην Μπέλα πάντα και πρωτεύω, για ένα συγκεκριμένο λόγο, αν μου επιτρέπετε να πω. Γιατί και πριν και σήμερα, και μέχρι να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα, την πολιτική μου σταδιοδρομία, όποτε το πει ο ελληνικός λαός, είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού. Του σοσιαλισμού.

0: Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών της, του σοσιαλιστικού πατριωτισμού.
1: Και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Τα λέει και τα δύο. Και του υπέρ των αρχών, με πάθος βέβαια εννοείται. Του σοσιαλιστικού πατριωτισμού και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δεν έχει λέξεις, είναι, μην δίνεται και πολύ σημασία. Νομίζω δεν δίνει κανείς. Ούτε αυτοί που την ψηφίζουν. Και μπράβο στους ψηφοφόρους της Πέλλας που τη βγάζουν πάντα πρώτοι ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα είναι. Ψηφίζουν τζάκρι. Τι θέλουν εκεί να υπάρχει στη Βουλή. Τώρα με ποιο κόμμα θα είναι, μόνη της, με άλλα πέντε κόμματα ταυτόχρονα. Πρέπει να νομοθετηθεί και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, ανήκουν σε όλους μας. Θα μπορούν να έχουμε τη δυνατότητα να την ψηφίσουμε 15 κόμματα. Να είναι εκεί εκπρόσωπος και των 15. Δεν υπάρχουν διαφορές στα περισσότερα κόμματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τις ίδιες συντάξεις κόβουν, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν. Τις ίδιες τροπολογίες περνάνε, από εκεί και πέρα διαλέγουν το σοσιαλιστικό πατριωτισμό ή τον πατριωτικό σοσιαλισμό για να δείξουν ότι κάπου διαφέρουν. Ο Κασελάκης τώρα που είναι φιλελεύθερος μεν, όπως λέει, αλλά με αριστερή στόχευση δε, είναι εδώ.
2: Το κόμμα μας κυριολεκτικά λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
3: Μάλιστα.
2: Το Προοδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.

0: Παρευκό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.
1: Το κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για να πετύχεις αριστερούς στόχους. Και δεν πας κατευθείαν να τους πετύχεις ως αριστερά αυτούς τους στόχους. Πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή από κέντρο, προοδευτικό κέντρο. Στρίβεις μετά, γίνεσαι νεοφιλελεύθερος, φιλελεύθερος και μετά για να καταφέρεις αριστερούς στόχους. Δεν πειράζει. Ας μην καταφέρεις αριστερούς στόχους. Καταφέρουν οι άλλοι. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι ανάγκη όλοι να έχουν πια αριστερούς στόχους. Τέτοια μανία με την αριστερά, τέτοια αγάπη στα λόγια με οτιδήποτε αριστερό, και μόλις τους δοθεί η ευκαιρία να κυβερνήσουν, εφαρμόζουν ό,τι πιο νέο φιλελεύθερο και θατσερικό υπάρχει, χωρίς ντροπή. Και πάνε από κάτω και τα μοσχάρια και γκρίνουν όλες αυτές τις επιλογές ότι μπράβο, λόγω ανάγκης. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και ο ρεαλισμός επέβαλε αυτή και την τάδε απόφαση. Και ενώ γίνεται αυτός ο εμφύλιος, λαμβάνει χώρο και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι θλιβερό. Γιατί ήταν σύντροφοι αυτοί οι δύο κάποτε μαζί, δίναν από κοινού τον αγώνα. Τον πολύ σοβαρό αγώνα, όπως είχε πει και ο Καμπανέλος. Υπάρχει και μια άλλη συντρόφισσα που αποχώρησε, από που έφυγε τώρα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κάτσε να θυμηθούμε. Πού ήταν? Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ, στους ανέρδοτους αγώνες και στο 1-1-4.

0: Καταρχάς να πω κάτι που το λέω πάντα. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι κεντροαριστερή, αλλά σοσιαλίστρια.
1: Μπράβο!
2: Η κόρη μας, η σοσιαλίστρια. Και όπως ακούσατε, είναι αποσπάσματα της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου από διάφορες ομιλίες με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από χτες. Μίλησε για το ΕΑΜΠ. Το ΕΑΜΠ μας έσωσε από την πείνα, να το μπού, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά και διάφορα άλλα τέτοια. Και για Μάρξ ακούσαμε, τα έχουμε όλα, όλα μπορούν να τα πούνε, όλα μπορούν να τα κάνουν και κοιτάνε ποια καρέγκλα είναι πιο βολική για να πάνε να τοποθετηθούν εκεί. Γι' αυτό λέμε, η μόνη σταθερά και το μόνο κόμμα που μπορεί να μας εξασφαλίσει είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, είναι η Νέα Δημοκρατία.

0: Χρόνια πολλά.
1: Α, ευχαριστούμε αυτό. Έτσι έλεγε στα Ρώσικα, έλεγε χρόνια
0: ναι, πολλά. Ναι, ναι, χρόνια πολλά Αποστόλη. Μπαρμπαγιάννη. Δεν το άκουσε τον Μπαρμπαγιάννη που έλεγε στα
1: Ρώσικα. Άλλο ήταν το Μπαρμπαγιάννη, νοικοκύρινε για μένα. Άλλο τραγούδι. Α, Μέγκατεθ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Οκ, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, όλα καλά. Να, εδώ ετοιμαζόμαστε για την παράσταση απόψε.
0: Πότε είναι?
1: Σήμερα, έφτασε η ώρα. Εμπρός βήμα ταχύ. Στο θέατρο Δώρα Στράτου.
0: Κάτω από την Ακρόπολη.
1: Κάτω από την Ακρόπολη.
0: Έχει πανσέλινο σήμερα, έχει πότε έχει, κάποτε έχει.
1: Χθες νομίζω είχε, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω ποια είναι. Όταν ολοκληρώνεται.
0: Το κρατάει.
1: Ο Τσίπρας δεν είχε. Sorry κιόλα.
0: Τι δεν είχε ο Τσίπρας?
1: Πανσέλινο, κάτω από την Ακρόπολη και αυτός πανσέλινο δεν είχε.
0: Ο Τσίπρας ήταν για άλλη δουλειά εκεί.
1: Ο Ασημάκης πανσέλινος.
0: Εκτός αν ήταν και αυτός σατυρικός σαν εσένα.
1: Τι ήταν άλλο?
0: Θα ανακοινώσεις κόμμα κι εσύ?
1: Γιατί όχι.
0: Ελλάς.
1: Έλληνες.
0: Α, Έλληνες.
1: Το δικό μας είναι Έλληνες. Το ναι. Πάει ένα βήμα παραπέρα. Έχει ένα πατριωτικό στίγμα μεγαλύτερο. Και εξηγούμε στην παράσταση πώς και τι
0: κατεβάζει.
1: Είναι ακρονίμιο. Είναι. Δεν είναι.
0: Α, πλατφόρμα ναι. Κατεβάζει.
1: Δεν, τι, πόσο κάνει ο κάθε αριστερός να αγοράσει, τι πλατφόρμα είναι αυτό.
0: Πόσο χάνει.
1: Πόσο χάνει.
0: Λοιπόν, και τι θα δώσει
1: τώρα. Θα κάποια... δώσουμε προσκλήσει τώρα. Α, σήμερα, ναι. Είναι η τελευταία παράσταση τη χρονιά σήμερα. Κλείνει ο Πεκεμπλέ. Και θα δώσουμε τι προσκλήσει στου 7 πρώτου που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880. Κερδίζουν από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στι 9.30. Οι υπόλοιποι νομίζω λίγο ακόμα μπορούν να αγοράσουν στο more.com και θα έχει στην είσοδο κάποια εισιτήρια.
0: Ωραία, όσο εμείς ακούμε λαό και διαφημίσεις, παίρνετε έξω, εσύ θα τις μαζέψεις και θα μας τις φέρεις μετά.
1: Βεβαίως.
2: Ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
2: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
2: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία, στους πλανώδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
2: Και αυτό, φαντάζεσαι.
1: Να μην να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
3: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού έπασε την ψώα, θα πα.
1: Ναι, πού έπασε.
2: Πού θα τα μαζέψει, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φεύγει για δουλειά και λε τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει τη πουτάνα. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσει κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θε τώρα, μα κόπει διακοπέ. Άι παράτα μα.
2: Τέλο πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, και του που εγώ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στου από κάτω του τέλο πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τώρα τον άλλο σύντροφο. Εγώ που πιω Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ. Τι φάση.
1: Ναι. Φοριέται, είδαν ότι φοριέται σου λέει. Γιατί όχι.
2: Από πού συντρώθει, δηλαδή πώς προέρχεται, αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά, έχει μια ιστορία αυτή, πού
1: στο συντρώθει με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό, μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
4: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
4: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέει.
5: Αλλά τι, έρχεσαι με την πρώτη.
1: Όπα.
5: Ακραίο. Ακραίο. Νορβηγουρούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα,
5: νορβηγουρούμενο. Μάλιστα κάτι λοιπόν, με το θύμιο γενικά για τα δωρεάν μετακινήσει του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, πίνει 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλει με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσει να βάλει παραπάνω λεωφορεία και να βάλει ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έξοδα θα έχει γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζική και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρα έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
6: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
5: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
5: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
6: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
7: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ, τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
6: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
7: Τουλάχιστον δεύτερο, για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
8: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα, μέχρι να ηττηθώ κι εγώ. από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
7: Η Τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει, εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
7: Άστο το Πασόκ τώρα. Α. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η Τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
7: Η Τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
7: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
1: Αυτός, 1-0.
7: 1-0. Ναι. Όχι, ισοπαλία. Οπότε, Τζάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και πριν συνεχίσουμε, να δώσουμε τις προσκλήσεις για να μην παίρνετε τηλέφωνο για αυτό το λόγο άλλο.
3: Ναι, τέλος. Τώρα θα παίρνετε για τα υπόλοιπα τα δικά μας. Λοιπόν, οι νικητές είναι Ελένη Κουλαξίδη, Ελισάβετ Καραμπάτσα, Βασίλης Ξυπολιτάς, Βαρβάρα Ζήση, Ελισάβετ Κονιτοπούλου, Μαρία Μονδέλου και Νίκος Κοψιδάς. Κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ για την παράσταση Όπε και Μπλε με μπρατσάκια, Τσόλια σε Τσόλια Μπαντ. Απόψε το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Λέει είναι 10 λεπτά από το μετρό Ακρόπολης. Αλλιώς νομίζω έχει να παρκάρεις εκεί έξω. Οι υπόλοιποι μπορεί να πάρει εισιτήρια από το more.com, ακόμα είναι ανοιχτό. Και το βράδυ στην
2: Ελλάδα. Θα είναι επικαιρία, έχει επικαιροποιήσει με όλα αυτά
3: που γίνονται. Η παράσταση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ξεκίνησε τον Νοέμβρη. Είναι τα περισσότερα κείμενα
2: και κόμμα Τσίπρα, δηλαδή. Την ελπίδα μας.
3: Την ελπίδα δεν θα πιάσω.
2: Τον εμφύλιο Τζάκρη Κασελάκη.
3: Οριακά είμαι τώρα. Αυτό μάλλον θα το προσθέσω τώρα.
2: Μα χωρίς αυτό δεν γίνεται.
3: Γίνεται.
2: Όχι, γίνεται, δεν γίνεται. Συγγνώμη. Έχω εμφύλιο.
3: Κοίταξε, μπορεί να βάλουμε. Πώς θα βάζει ένα κόκκινο γαρίφαλο ή μνήμη, θα βάλουμε μια κόκκινη λουμπουτέν, ας πούμε.
2: Μπράβο.
3: Μαύρη με κόκκινη πατούσα, δηλαδή.
2: Ναι, αυτό μπορεί να κάνει.
3: Κάπως και όποιος καταλάβει. Κλείσιμο ματιού.
2: Όχι, εκεί θα καταλάβουμε όλοι αυτό. Ναι, δεν
3: ναι,
2: υπάρχει
3: κάτι άλλο. Αυτό. Οπότε είναι κάτι θα έχουμε.
2: Θα τα πιάσει.
3: Θα φορέσω γόβες, τι άλλο θέλετε. Λουμπουτέν όμως.
2: Ναι, αν είναι να φορέσει.
3: Ναι, άμα είναι να φορέσει, θα
2: βάλει. Φόρα τη
3: φθηνή.
2: Όχι, λοιπόν το βράδυ θα έρθουμε να σε δούμε. Να σε καμαρώσουμε.
3: Οι υπόλοιποι σα περιμένω μέσα να πούμε.
2: Τώρα, ναι, και παραγγελίες αφιερώσει για την Παρασκευή που είναι τελευταία μέρα. Της σεζόν μπορείτε να ζητήσετε οτιδήποτε. Τώρα, ο τραγουδιστής και έτσι αγαπητός μας φίλος Κώστας Τριανταφυλλίδης, που τραγουδάει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία φωνή, από τους καλύτερους νέους, να πω, να το πούμε νέους, από τις καλύτερες νέες αντρικές φωνές καθαρές που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Ο Κώστας έδωσε μια συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα και τον ρώτησε για παιδικά χρόνια. Οι γονείς του ήταν στην Τασκένδη, μεγάλωσε δηλαδή η Σοβιετική Ένωση και αυτός και οι γονείς του, και ήρθε και τι έχουμε, κάτι μου κάνουν νόημα. Όταν κάνετε νόημα απ' έξω για να έρχεται κάποιος η Κατερίνα να δούμε τι έχει γίνει. Έλα Κατερίνα, τι έχει γίνει, πες το. Λοιπόν.
4: Έχουμε στον αέρα τον Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Λένε ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Στα Πετράλωνα. Είναι ο συνάδελφος. Τον έχουμε. Έλα, καλό μεσημέρι.
5: Έχουμε μια πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από την αστυνομία όσο και την πυροσβεστική. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο αρχικά χαρακτηρίστηκε ως εργατικό ατύχημα. Κατέρευσε μία πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές μέχρι στιγμής είναι ανεπίσημες, οι οποίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα. Ήδη τόσο η πυροσβεστική, όσο η αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ κατευθύνονται προς το σημείο. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας ή τουλάχιστον μέρους αυτής. Είμαστε και εμείς καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο περιστατικό και θα επανέλθουμε.
2: Ούτε ξέρουμε αν ήταν νεόδμητοι ή παλιά, αν γίνονταν εργασίες. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά μέχρι στιγμής.
5: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι παλιά πολυκατοικία και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο πρώτος χαρακτηρισμός ήταν εργατικό ατύχημα, ενδεχομένως να γίνονταν κάποιες εργασίες.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πηγαίνεις προς τα εκεί. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δαρσινό. Πάει εκεί στην περιοχή. Έκτακτη είδηση ήταν αυτή. Γι' αυτό ο πανικός από τα τζάμια απ' έξω. Το μεταδώσαμε. Οτιδήποτε συμβεί γύρω από αυτό. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιες ειδήσεις εδώ στην αθηναϊκή επικαιρότητα. Βάζουμε μια τελεία με την αγωνία και την προσοχή μας εκεί. Σας έλεγα για τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια συνέντευξη και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και ήταν ωραία και αυτά που έλεγε, αλλά και η έκπληξη της Αθηναίδος Νέγκα.
6: Εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έζησες δύσκολα εσύ ή πέφτω έξω, κάνω λάθος.
7: Όχι. Ούτε γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
6: Ναι.
7: Καταρχάς, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμένα βασικά ζητήματα.
6: Βέβαια.
7: Στην ανθρώπινη επιβίωση, δηλαδή η εργασία, η υγεία, η παιδεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Με έναν τρόπο δηλαδή, καθημερινά ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά. Ήταν λυμένα.
6: Και δεν είχαν όμως... δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν.
7: Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο, λίγο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο.
6: Ήταν ευχάριστο.
7: Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από. Επαναπατρίζεται, μάλλον. Ναι. Και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει. Έχουμε άγχος, έλεγε η γείτονισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
6: Ναι.
7: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
6: Το
7: δηλαδή,
6: πιστεύω,
7: αλήθεια είναι μια ιστορία.
6: Ναι.
7: Η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό. Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθείς. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει. Είναι απόφοιτοι πολυτεχνείου. Ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
6: Γιατί δίνονταν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ.
7: Σε όλους.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπουδάζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
6: Ναι.
7: Σίγουρο αυτό.
2: Μα τι τώρα, υπάρχει ζωή και έχει ομορφιά η ζωή χωρίς άγχος. Για τα βασικά, πού θα μείνεις, πώς θα πληρώσεις τη στέγη που μένεις μέσα για να προστατεύεσαι από καιρικές συνθήκες και δεν ξέρω από τι άλλο. Να μην έχεις άγχος για την παιδεία, ποιο φροντιστήριο θα βρεις, πόσα θα πληρώσεις, τι σχολείο θα είναι, τι θα μάθει το παιδί όταν πάει εκεί, τι θα βγει το παιδί, πού θα δουλέψει μετά. Αυτό είναι το αλατοπίπερο, είναι νοστιμιά της ζωής. Και όποτε παίρνουν συνεντεύξεις εντωμεταξύ από καλλιτέχνες που έχουν ζήσει εκεί, Έλληνες, γιατί προφανώς τα λένε και οι Ρώσοι, οι παλιοί Σοβιετικοί και οι τωρινοί Ρώσοι, εκπλήσονται όλοι διότι ανακαλύπτουν σιγά σιγά έναν άλλο κόσμο, μια άλλη αλήθεια, που δεν είναι αυτή στο κυρίαρχο αφήγημα, γιατί πρέπει να κατηγορηθούν αυτές οι χώρες, θα είναι ελεύθερες. Ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Με το άγχος μας, με τα έξοδα, με την ακρίβεια, με το αδιέξοδο, με τα ψυχολογικά εξαιτίας όλων αυτών, είμαστε όμως ελεύθεροι. Εκεί δεν ήταν ελεύθεροι γιατί τα είχαν όλα αυτά. Είχαν και παιδεία και υγεία και αθλητισμό και πόλεις ανθρώπινες και η μία πολυκατοικία να μην κολλάει πάνω στην άλλη, να και μια πλωσιά γύρω τριγύρω, μια παιδική χαρά κάτι. Και μόρφωση, χαλαρότητα και χωρίς άγχος.
6: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά της κουρτίνας.
7: Θέλει κόπο πολύ.
6: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
7: Ήμουνα πάρα πολύ μικρός.
6: Ήσουνα πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
7: Ναι.
6: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
7: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
6: ναι,
7: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
2: Θα το δούμε. Το δοκιμάσαμε μια φορά, εδώ είμαστε ξανά. Κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει και ο καπιταλισμός, δεν θα το γλιτώσει, τη δοκιμή δηλαδή. Με την ευκαιρία, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, στις 9, με ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εκεί θα ακουστούν τραγούδια Θοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντή, Καλδάρα, με τη φωνή του Κώστα πάντα, Λοΐζου, Μικρούτσικου, Σπανού, από το ερωτικό, όπως διαβάζω εδώ και το «Λούζει τη αγάπη μου», στο «Αντιλαλούνε τα βουνά», στο «Έξω φυσάει και βρέχει», «Μια φορά και ένα καιρό», και άλλα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα πει αυτά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των συνθετών. Εδώ η φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη σε κάτι άλλο.

0: ρώσικο εμβατήριο. Το ακούσουμε στην αρχή με τη φωνητικό στο Τριανταφυλλίδη και εδώ τον κόκκινο στρατό, γιατί είπαμε ακούμε καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια αυτή την εβδομάδα με κάθε ευκαιρία. Αλλά ως τώρα μέρος δεύτερον.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα χριστιανοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
3: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους πάρους.

0: Είναι ρώσικο εμβατήριο. Το ακούσουμε στην αρχή με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη και εδώ από τον Κόκκινο Στρατό, γιατί είπαμε ακούμε καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια αυτή την εβδομάδα με κάθε ευκαιρία. Αλλά ως τώρα μέρος δεύτερον.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα χρηστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
3: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους.

0: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά.
0: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
2: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
1: Τι λες?
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη Μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν τολμώ να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
1: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
0: Τι ρόδες δεν συνάδει.
1: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Κανείς. Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
4: Καλά, εμείς σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός, ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
1: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
4: Και για πες.
1: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
4: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
1: Οπα, για πες.
0: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ικαρία.
1: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό τώρα, τι.
0: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
1: Ναι.
0: Μια σημαία της ελεύθερης Ικαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
1: Α, εντάξει.
0: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
1: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
5: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
0: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
0: Πρόσκληση, δεν μου δες.
1: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
0: Ήταν καλό.
1: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
6: Ναι.
1: Λέγεται.
6: Αποστολή.
1: Ναι.
6: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν. Έτσι δεν είχε πει.
1: Ναι.
7: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
6: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
1: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
6: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή επειδή έρχονται εκλογές.
1: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
6: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
1: Πολλά.
6: Α, δηλαδή δε, όχι μόνο τα τρία τους.
1: Τι άλλο ήθελες.
6: Τι άλλο να θέλω να πω.
1: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
8: Δεν ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
1: Ναι, ναι.
8: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
1: Μιλέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
9: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
8: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
1: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
8: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη. Είναι δραστηριότητα πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
1: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
8: Πολλάκες.
1: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει τα καλύτερα.
8: Αλλά και η σημερινή επιστήμη. Και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
8: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
1: Είναι και αυτοί επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
8: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Και το μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Πικελόου, Άγιενς Αμόνγκ Ας και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
1: Τι είναι αυτό, Netflix.
8: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και γλυκή του Νάς.
1: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Ας το χέστο, έλα, γεια.
10: Εδώ η συνεννόηση... Καρούμπαλο μεταξύ των δύο και είναι σωστή ώρα νομίζω τώρα να φλερτάρουμε λίγο με την ματαιότητα.
11: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
12: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
10: Οι πολίτες θέλουν, το Πασόκ μπορεί, με ερωτηματικό αυτή τη φορά. Κάποτε ήταν οι πολίτες, ο λαός θέλει, το Πασόκ μπορεί. Κατάφαση. Τελεία. Εδώ έχουμε πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε, ο λαός θα αποφασίσει, είναι και όριμος, δεν χρειάζεται και πολλά. Να αρκεί να βρει και το κόμμα του Κασελάκη. Γιατί όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί άραγε, ότι ο Κασελάκης έχει φτιάξει κόμμα και κατεβαίνει στις εκλογές.
13: Σε όλη τη χώρα που πηγαίνω

0: Καταρχάς υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει ότι κατεβαίνουμε, mm-hmm. ότι λεγόμαστε δημοκράτες.
1: Όχι, δεν
0: είναι καλό και αυτό δείχνει ότι το κόμμα πρέπει να κάνει και περισσότερη δουλειά το ίδιο για να mm-hmm. διαχειριστεί το μήνυμα.
2: Μα πώς να ξέρει ο κόσμος, πάνω που ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ έφυγες, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, ξεκίνησαν η καμπάνια, η επικοινωνιακή, τα σποτάκια κτλ. Και το άλλαξε. Το έκανε κάτι άλλο και του αλλάζει και τη φυσιογνωμία. Πώς να τα προλάβει όλα αυτά. Εδώ άλλα και άλλα κόμματα που είναι και χρόνια και πάλι δεν τα ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν, δεν παρακολουθούμε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Εδώ που γίνονται τόσο γρήγορα, δεν τα πιάνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Το λέω για καλό. Για το καλό της δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να έχει η δημοκρατία πολλές επιλογές. Και αυτό είναι η υγεία, όπως λέμε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και μετά μαγκαζίνο με τα νεότερα και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
3: Έλα.
0: Έλα.
3: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
0: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
3: Να πω.
0: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
3: Ντρέπομαι, μας πήρανε χαμπάρι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
4: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
3: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveryάδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveryάς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά του, τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά. Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, να εδεκτώψω για τους deliveryάδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
0: Πώς οι deliveryάδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
3: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των deliveryάδων.
0: Δεν νομίζω, όχι.
3: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
0: Όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
3: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ deliveryάδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Deliveryάδες οι οποίες παράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν deliveryάδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέει τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery, οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
5: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε, να σου πω, την Παρασκευή θα έβγετε.
0: Ναι.
5: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις κλείσει εγκεφάλου.
3: Χαίρετε.
0: Καλή
3: εβδομάδα. Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
0: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
3: Μπράβο. Πρώτον, ταρήφα.
0: Ναι.
3: Να σου πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι ΣΥΡΙΖΑ. Μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι
1: κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθος ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τις Ισραηλινούς θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο το αιματάκι στην κάλπη.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Μα ναι, ναι, εδώ.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Ακούτε Ionion FM.

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κοινοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία των μεγάλων έργων, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και των μαχητικών μέσων ενημέρωσης. Βλέπω κυρίες και κύριοι τα τελευταία 24 ώρα, διαβάζω έτσι τις ειδήσεις, τα τοπικά ΜΜΕ και δεν ξέρω αν θα πρέπει να κλάψω ή να γελάσω με όλα αυτά τα οποία διαβάζω και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Όλα αυτά τα οποία μοιάζουν με βόμβες που πέφτουν η μία πίσω από την άλλη και τα ΜΜΕ απλά λένε ότι είναι η μέρα Τρίτη ή ότι δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Και αυτό κυρίες και κύριοι γίνεται διότι πίσω από αυτές τις ειδήσεις βόμβα κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι προφανώς τους έχουν εξυπηρετήσει κατά το παρελθόν με ποικίλους τρόπους και γι' αυτό δεν θέλουν σήμερα ούτε να τους ελέγξουν, ούτε να τους κριτικάρουν, ούτε και να αποκαλύψουν αυτά τα οποία αποκαλύπτει η δημοσιογραφική έρευνα για το ποιόν τους, το πολιτικό ποιόν, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνουν στην προσωπική τους ζωή. Βλέπω για παράδειγμα εδώ σε μία τοπική εφημερίδα σήμερα, μία είδηση λέει «Περιστέρι στην Ηλία ταχυδρόμος με 3 δαχτυλίδια βρέθηκε στα πόδια». Είδηση πρώτη σελίδα. Η άλλη εφημερίδα, νέα σελίδα λέει για τη δημοτική αστυνομία πύργου, στόχος μια πόλη λειτουργική στην πρώτη σελίδα. Αλλά δεν βλέπω πουθενά, κυρίες και κύριοι, την υπόθεση του Αβραμόπουλου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι βουλευτής εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας. Αυγερινοπούλου, Νικολακόπουλος και Αβραμόπουλος είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι εκπροσωπούν τον λαό της Ηλίας στη Βουλή. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τελευταία πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, κυριολεκτικά. Αποκαλύφθηκε ότι η πολιτική του πορεία δεν είναι και ότι καλύτερο. Διώκεται αυτή τη στιγμή, τον ψάχνουν με ένταλμα από το Βέλγιο, η δικαιοσύνη του Βελγίου, και η εφημερίδα Ντοκουμέντο χθες προχώρησε σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες βέβαια αναμεταδίδονται από τα ΜΜΕ, τα οποία ασκούν ακόμα μαχητική δημοσιογραφία στη χώρα μας. Εδώ ούτε γάτα ούτε ζημιά. Λες και δεν τρέχει τίποτα. Επίσης οι βουλευτές, εκτός και αν κάνω λάθος, Κατρίνης και Καλαματιανός, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους στο θέμα αυτό. Δεν λέει κανείς το παραμικρό. Να σχολιάσει ρε αδερφέ, δεν είναι θέμα προσωπικό. Εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας και των αποκαλύψεων. Αυτά τα οποία αποκαλύπτει κυρίες και κύριοι η εφημερίδα Ντοκουμέντο δεν έχουν προηγούμενο για το βουλευτή που στείλατε εσείς στην Ηλία να σας εκπροσωπήσει για το καλό της Ηλίας, για την ανάπτυξη του τόπου και για το καλό του τόπου. Το 2014, κυρίες και κύριοι, ο Αβραμόπουλος, ο βουλευτής που στείλατε στη Βουλή για να σας εκπροσωπήσει εδώ στην Ηλία, αποφάσισε παράτυπα υπέρ της επένδυσης απάτης των Καταριανών στο ναυάγιο της Ακίνθου. Αυτή η περιβόητη παπατζοδουλειά με κάτι Καταριανούς που θέλουν να πάρουν το ναυάγιο στη Ζάκυνθο κρύβει από πίσω της την υπογραφή του κυρίου Αβραμόπουλου, κυρίες και κύριοι. Του πολιτικού προσώπου που στείλατε εσείς στη Βουλή για να καλυτερεύσει η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ηλίας, τα οικονομικά μας, ο τόπος μας. Επίσης, ο κύριος Αβραμόπουλος διόρισε το γιο του, κορυφαίο στέλεχος, ως κορυφαίο στέλεχος στην Qatar Energy στα 28 του, χωρίς να έχει καμία απολύτως εμπειρία. Και κινούμενοι κάποιοι εκ του πονηρού επιχείρησαν να σβήσουν από το διαδίκτυο όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπήρχαν, μόνο που εκεί στο ντοκουμέντο, επειδή κάνουμε δημοσιογραφική έρευνα, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να το βρούμε. Παρουσιάζει, κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το editorial από την εφημερίδα ντοκουμέντο της Κυριακής, το οποίο υπογράφει ο Κώστας Βαξεβάνης και έχει σαν θέμα του τον κύριο Αβραμόπουλο. Και μάλιστα έχει έναν πιασάρικο τίτλο. Ναι, ναι, για σας το λέω, για σας που ψηφίσατε τον κύριο Αβραμόπουλο εδώ στην Ηλία και τον στείλατε στη Βουλή να σας εκπροσωπήσει για να καλυτερεύσει ο νομός μας. Αβραμόπουλος ο κύριος τίποτα. Και τα αδιευκρίνιστα, λέει ο Βαξεβάνης. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Την αποτίμηση αυτή για τους αστυνομικούς ακούσαμε από τον πρώην Υπουργό, πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο κύριος Επίτροπος δεν χρησιμοποίησε αυτό το λεκτικό, πώς θα μπορούσε άλλωστε ένας δανδύς όπως ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά ήταν ακόμη πιο απαξιωτικός. Με πλήρη πεποίθηση όσων έλεγε, με όλο το κύρος με το οποίο τα έλεγε και με σκοπό να γίνει πιστευτός για όσα έλεγε, κατηγόρησε τους αστυνομικούς στο Βέλγιο για την έρευνα και το ένταλμα σύλληψη εναντίον του. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, γράφει ο Βαξεβάνης κυρίες και κύριοι, ρωτήθηκε σε συνέντευξη γιατί δεν παρουσιάστηκε στις βελγικές αρχές τις δύο φορές που τον κάλεσαν για να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες εναντίον του που τον εμφάνισαν να προωθεί παράνομα συμφέροντα του Κατάρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ηλίος βουλευτής απάντησε αυτολεξή: «Θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο και τον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα?» Εν ολίγης, ο πρώην επίτροπος της Κομισιόν λιδωρεί και απαξιώνει τις ευρωπαϊκές αρχές μόνο και μόνο γιατί τον έχουν καταστήσει υπό κατηγορία και σύλληψη. Μπορεί ως κατηγορούμενος να υπερασπιστεί φυσικά με κάθε μέσο τον εαυτό του, αλλά υπηρέτησε σε θέση με ευθύνη την προστασία των ευρωπαϊκών θεσμών και όχι του Κατάρ. Επιπλέον, το τμήμα της βελγικής αστυνομίας που έκανε την έρευνα δεν είναι ούτε τροχονόμοι ούτε χωροφύλακες, άρα ερευνητές αστυνομικοί με καθήκοντα ανακριτή. Δεν συνέλεξαν δηλαδή στοιχεία από τον Κουβά για να οργανώσουν μια δεύτερη σκευωρία κατά του Αβραμόπουλου μετά την Οβάρτης. Έχουν στην κατοχή τους μηνύματα, ηχογραφημένες συνομιλίες και τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε κάθε περίπτωση, ο τελευταίος που θα μπορούσε να απαξιώσει ακόμη και τους χωροφύλακες είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, του οποίου ο πατέρας, όπως γράφει ο Βαξεβάνης και αποκαλύπτει, υπήρξε επί δεκαετίες αξιωματικός της χωροφυλακής. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ανοίγω εγώ την παρένθεση, δεν το γράφει ο Βαξεβάνης, αυτόν που στείλατε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, για να καλυτερέψει η ζωή σας εδώ στο νομό Ηλίας, θα μπορούσε να αντικρούσει τις κατηγορίες στη βελγική ανάκριση, αλλά δεν το έκανε. Αντίθετα, προσφεύγει στον ελληνικό Άριο Πάγο για να ακυρώσει το ένταλμα της σύλληψής του, χαρακτηρίζοντας το κατηγορητήριο αβάσιμο. Γιατί, ακόμη και να τον δικαιώσει η ελληνική δικαιοσύνη, το ευρωπαϊκό ένταλμα εναντίον του δεν ακυρώνεται. Πράγμα που σημαίνει ότι θα παραμείνει καταζητούμενος και δεν θα μπορεί να ταξιδέψει. Τι πρακτική σημασία έχει το να μην καταθέσει στο Βέλγιο, αφού δεν αναιρεί κάτι στην ουσία της υπόθεσης? Τι είναι τελικά αυτό που περιμένει ή φοβάται? Είναι προφανές, σημειώνει ο Κώστας Βαξεβάνης, ότι ο πρώην επίτροπος έχει κάθε λόγο να εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη από τη βελγική, η οποία δεν αστείευεται και μάλιστα προφυλακίζει. Αντιλαμβάνεται ο Αβραμόπουλος το ελληνικό περιβάλλον παραρίο πάγο φιλικό και φιλότιμο. Έχει προσωπική εμπειρία. Όταν ο Αβραμόπουλος, ο ηλίος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκε ελεγχόμενος για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, ξεκίνησε έρευνα εναντίον του. Κατά την έρευνα προέκυψαν σοβαρά στοιχεία που αφορούσαν τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Η συμπαθής πεθερά του Αβραμόπουλου, του ηλίου βουλευτή, του βουλευτή που στείλατε εσείς στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, για να σας εκπροσωπήσει εδώ στην Ηλία, φερόταν να έχει καταθέσει 200 κολαριστά 500 ευρώ στο λογαριασμό του. Κανείς δεν την κάλεσε να τη ρωτήσει πού τα βρήκε και γιατί τα κατέθεσε. Επίσης υπήρχε μία μηνιαία κατάθεση στο λογαριασμό του κυρίου Αβραμόπουλου που συνέπιπτε με την αποπληρωμή της δόσης του δανείου με το οποίο πήρε το εξοχικό του στην Πάρο. Κανένας δικαστής δεν τον κάλεσε να καταθέσει, να τον ρωτήσει για ποιο λόγο κατέθετε λεφτά στο λογαριασμό του κάποιος, στο λογαριασμό ενός υπουργού. Συνολικά στο λογαριασμό του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του προσώπου που στείλατε εσείς στη Βουλή, το ξαναλέω εδώ στο νόμο Ηλίας, και τη συζύγου του, βρέθηκαν 908.165 ευρώ, τον οποίο δεν μπορούσε να διευκρινιστεί η προέλευση. Η εισαγγελία του οικονομικού εγκλήματος με επικεφαλής τον κύριο Χρήστο Μπαρδάκη, αντί να διευκρινίσει την νόμιμη παράνομη προέλευση των χρημάτων, τα χαρακτήρισε απλά ως αδιευκρίνιστα και αρχιοθέτησε την υπόθεση. Λίγο αργότερα, κυρίες και κύριοι, από την αποκάλυψη της λίστας του Πρέταντορ από τον ντοκουμέντο, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός που έβαλε την υπόθεση του Αβραμόπουλου στο αρχείο ήταν υπό παρακολούθηση όταν χειριζόταν αυτή και άλλες υποθέσεις πολιτικής βαρύτητας. Η επιχειρηματολογία του πρώην Επιτρόπου περιστρέφεται γύρω από το επιχείρημα ότι οι επισκέψεις στο Κατάρ για λογαριασμό της αμαρτωλής ΜΚΟ, μέση της οποίας φέρεται να χρηματιζόταν, ήταν αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιεί μάλιστα τη ΣΥΚΑΤΗ ή αν θέλετε παπατζίδικη, κατά το πιο λαϊκό έκφραση, έχω πάει πολλές φορές στο Κατάρ ως προσωπικότητα που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κατηγορητήριο ωστόσο είναι σαφές. Πήγαινε στο Κατάρ χρησιμοποιώντας τη θέση που είχε ως πρώην επίτροπος, χωρίς να έχει καμία αποστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έπαιρνε μίζες ακριβώς για να χρησιμοποιεί την ιδιότητά του προς όφελος αυτών που τον δωροδοκούσαν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο νομικό στάδιο της σύλληψης και της έκδοσης ο Αβραμόπουλος θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και νομική τρύπα για να μην παραδοθεί και πολύ περισσότερο να μην δικαστεί στο Βέλγιο. Πρώτη προσπάθεια θα είναι αυτή της ακύρωσης του εντάλματος σύλληψης ως αόριστου και παράτυπου, ώστε να προσθέσει ακόμη έναν άγχωμα σε όσα φοβάται ότι θα συμβούν. Ας αφήσουμε όμως την ενοχή ή την αθωότητα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γράφει ο Βαξεβάνης, επ' αυτών που του χρεώνουν οι βελγικές αρχές, και ας πάμε στις συμπτώσεις, τις διαβολικές συμπτώσεις, οι οποίες μοιάζουν πολύ με τη σύμπτωση να βρεθούν αδιευκρίνιστα ποσά στο λογαριασμό του. Μετά την έναρξη της επίμαχης σχέσης του πρώην Επιτρόπου με το Κατάρ, ο γιος του, η Άσονας, προσλαμβάνεται, να η πρώτη σύμπτωση, γράφει ο Βαξεβάνης, από την κρατική εταιρεία ενέργειας Qatar Energy. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς στον κόσμο και τον κυρίαρχο παίκτη στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η Qatar Energy έχει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, αλλά κυρίως στρατηγική θέση, αφού εκτός των άλλων διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του κοιτάσματος. Ο Ιάσονας Αβραμόπουλος προσλαμβάνεται στην εταιρεία σε πολύ σημαντική θέση, σε θέση που απαιτεί τουλάχιστον 10 χρόνια σκληρής εμπειρίας και επαγγελματικής αναγνώρισης. Ο Ιός Αβραμόπουλου, αποκαλύπτει κυρίες και κύριοι ο Βαξεβάνης, ωστόσο ως προϋπηρεσία, έχει για ένα μόλις 1,5 χρόνο σε μία θέση της οικογένειας Αγγελικούση, εκεί στα πλοία, και εργάζεται επίσης σε κάποια ξενοδοχεία. Ξαφνικά από ένα τμήμα που κανονίζει το πρόγραμμα ταξιδιών των πλοίων, βρίσκεται στη θέση του ανώτερου αναλυτή της παγκόσμιας αγοράς δεξαμενόπλοιων στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου σε ηλικία μόλις 28 ετών. Μετά την αποκάλυψη του Qatar Gate, ο Ιάσονας Αβραμόπουλος, ο γιος του ηλίου πολιτικού που στείλατε εσείς στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, έσβησε το βιογραφικό του από το διαδίκτυο ότι εργάζεται στην κρατική Qatar Energy. Δεύτερη σύμπτωση. Ωστόσο, τα ψηφιακά ίχνη δεν έχουν σβηστεί και εντοπίστηκαν στην έρευνα που έκανε η εφημερίδα Documento. Η σχέση του Αβραμόπουλου με τους Καταριανούς και τα επενδυτικά του συμφέροντα ξεκινάει από το 2014. Πρόκειται για την τρίτη σύμπτωση, γράφει ο Βαξεβάνης. Το σύνολο τότε των μέσων ενημέρωσης διαφημίζει τη μεγάλη επένδυση δισεκατομμυρίων στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Η επένδυση αποδεικνύεται μια απάτη, αφού οι ιδιωτικές εκτάσεις ήταν δημόσιες. Πριν από ένα χρόνο, η εφημερίδα Documento αποκάλυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν σχέση με τζιχαντιστές. Την περίοδο εκείνη, λοιπόν, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο βουλευτής που έστειλαν εδώ οι κάτοικοι της Ηλίας στη Βουλή για να τις εκπροσωπήσει με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αποφασίζει ως Υπουργός Άμυνας, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, ότι η αγορά μπορεί να γίνει ενώ δεν έχει διαβεβαίωση από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου ότι η έκταση δεν είναι δημόσια. Οι λεπτομέρειες, όπως και η παραπλανητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, υπάρχουν σε σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Το 1994, καταλήγει κυρίες και κύριοι ο Κώστας Βαξεβάνης σε αυτό το άρθρο του για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε αποκαλέσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο κύριο τίποτα, για να δείξει ότι ασχολείται με την επιφάνεια και την προσωπική επικοινωνία. Σήμερα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο ηλίος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υπεραμείνεται το χαρακτηρισμό ότι είναι ο κύριος τίποτα, αφού δεν έχει κάνει τίποτα, μόνο που δεν φτάνει να το λέει στην τηλεόραση. Είναι, κυρίες και κύριοι, νομίζω, ένα αποκαλυπτικό κείμενο για την πολιτική πορεία και τις ευθύνες και τις συμπτώσεις που δεν είναι συμπτώσεις από την πορεία ενός πολιτικού προσώπου το οποίο σχετίζεται άμεσα με την Ηλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγώ θα παρακαλέσω έτσι εσάς που με ακούτε κάθε μεσημέρι, κάθε πρωί εδώ από το Ionion FM, αν είναι είδηση όλα αυτά τα οποία σας διάβασα από το editorial της εφημερίδας Documento, το οποίο βέβαια εφημερίδα έχει αποκαλυπτικά στοιχεία για τον Αβραμόπουλο. Αν είναι είδηση όλα αυτά, αν ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη, αν θα πρέπει ο κόσμος που ψήφισε τον κάθε Αβραμόπουλο να τα μάθει, ή τελικά είναι είδηση ότι ένα περιστέρι ταχυδρόμος βρέθηκε με τρία δαχτυλίδια κάπου στην Ηλία, που το χτυπάνε στην πρώτη σελίδα εδώ οι τοπικοί κουμανταδόροι των ειδήσεων. Κοντεύουμε να ξεχάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το νομό, τι είναι είδηση, τι δεν είναι και εν τέλει ποιος αξιολογεί τις ειδήσεις. Υπάρχουν δημοσιογραφικές ενώσεις, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί ή οποιοδήποτε βαφτίζεται δημοσιογράφος, βαφτίζεται μηντιάρχης, βαφτίζεται εκδότης, βαφτίζεται ιδιοκτήτης καναλιού, τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή οτιδήποτε και παίζει αυτά τα ωραία παιχνιδάκια της συγκάλυψης υπέρ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους πολίτες, στον τόπο όπου υπάρχει. Αυτά είναι ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία θέτω. Τις απαντήσεις τις ξέρετε, τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν πολύ βρώμικα παιχνίδια τα οποία παίζονται εδώ σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης. Τα έχουμε αναδείξει κατά τον παρελθόν και θα τα αναδείξουμε και στο μέλλον. Και στο άμεσο μέλλον, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
4: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Με ρωτάτε πολύ με μηνύματα να απαντήσω εγώ για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νομό Ηλίας της Νομαρχιακής. Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Ναι, η Νομαρχιακή έχει καταπιεί τη γλώσσα της. Δεν λέει τίποτα για τον Αβραμόπουλο. Ούτε ότι κάνω ότι είναι σχεβορία. Τι να πει. Εδώ τον Αβραμόπουλο τον έχει αδειάσει και η κυβέρνηση εμέσως πλησαφώς. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία, πολιτική σημασία θα έλεγα, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει έτσι πολιτικό ενδιαφέρον, είναι ότι εκτός από την Ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Ηλία, που έχει καταπιεί τη γλώσσα της για τον Αβραμόπουλο, τη γλώσσα τους έχουν καταπιεί και ο Καλαματιανός μαζί με τον Κατρίνη. Δεν ακούω τίποτα. Μέχρι στιγμής δεν έχω διαβάσει κάτι. Να λένε κάτι για την υπόθεση, ρε παιδί μου, να πούνε ότι αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Βουλευτές είναι. Εδώ, στον ίδιο τόπο. Στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Δεν το κατάλαβα. Δεν τους ενδιαφέρει. Περί Αβραμόπουλου, κυρίες και κύριοι, βέβαια, αν γυρίσω τον χρόνο πίσω, να σας θυμίσω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε και εμπλοκή εκεί στα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρος, κατά το αμαρτωλό παρελθόν που υπήρξε εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Αν θα πάτε στο ψαχτήρι του προσωπικού μου ιστολογίου στο apocalypse.com, θα δείτε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και χτυπήσετε Αβραμόπουλο. Θα καταλάβετε τι σας λέω. Να μην πάω όμως αυτά, να πάω στα καινούρια. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο, κυρίες και κύριοι, έχει ένα ολόκληρο αφιέρωμα για τον ηλίο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα κειμενάκι μέσα που υπογράφει ο Λεωνίδας Ολιμπέρης, ο εξαίρετος φίλος και συνάδελφος. Η πορεία ενός καγκελαρίου που έγινε αδιευκρίνιστος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο τίτλος της γαλάζιας πολιτικής διαδρομής στην οποία βαδίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Πριν από το Κατάρ Γκέιτ, ο πολιτικός που έμεινε στην ιστορία ως Δήμαρχος Αθηναίων 1995-2002, που γέμισε την πρωτεύουσα με κάγκελα, είδε το όνομά του να γίνεται πρωτοσέλιδο και για το σκάνδαλο Νοβάρτης για τα περιβόητα αδιευκρίνιστα ποσά στους λογαριασμούς του. Επιπλέον, σύμφωνα με τα παλαιότερα ρεπορτάζ του ντοκουμέντου του Χοντόκ και της τηλεοπτικής εκπομπής στο κουτί της Πανδώρας του Κώστα Τούβα Ξεβάνη, ως Υπουργός Υγείας, φέρεται να είχε κομβικό ρόλο σε ακατανόητες παραγγελίες εκατομμυρίων εμβολίων, όπως επίσης και σε διαγωνισμό για το μοριακό έλεγχο αίματος. Το ντοκουμέντο ανασύρει από το αρχείο του ρεπορτάζ Φωτιά για τον Αβραμόπουλο και θυμίζει πότε είχε απασχολήσει ξανά αρνητικά την επικαιρότητα ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, ο οποίος βρίσκεται σχάτος στη δίνη του Κυκλώνα λόγω της έκδοσης αντάλματος σύλληψης σε βάρος του από τις βελγικές αρχές. Στα τέλη του Ιανουαρίου του 2020, κυρίες και κύριοι, για να θυμηθούμε κάποια πράγματα για τον πολιτικό που στείλατε στη Βουλή, εσείς εδώ στη Ηλία, για το καλό του τόπου. Το σκάνδαλο Νοβάρτης βαφτίστηκε σκευωρία και με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης αρχιοθετήθηκαν οι δικογραφίες για πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ωστόσο, όπως αποκάλυπτε το ντοκουμέντο, στις αρχές Φεβρουαρίου του 2022, στην πράξη αρχιοθέτησης οικονομικής εισαγγελίας για τον κύριο Αβραμόπουλο, καταγράφηκαν αδιευκρίνιστες περιπτώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, για τις οποίες δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ύψους 100.000 ευρώ που φέρεται να του έκανε η πεθερά του το 2007. Το εντυπωσιακό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πράξη αρχιοθέτησης, είναι ότι κατατέθηκαν 200 χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, τα οποία ούτε δικαιολογούνται με βάση δηλωθέντα εισοδήματα των ελεγχόμενων προσώπων, ούτε αντιστοιχούν σε προηγούμενη ανάληψη ίσου ή μεγαλύτερου ποσού από άλλο λογαριασμό. Εξαιρετικά σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι στην πρωτοφανή νομική δικαιολογία για τον Αβραμόπουλο, που επικύρωσε ο τότε επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστος Μπαρδάκης, ο νήνα της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δέχτηκε την αρχιοθέτηση των δικογραφιών για Αβραμόπουλο και Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή τα ποσά ήταν αδιευκρίνιστα, τέθηκε υπό παρακολούθηση, κυρίες και κύριοι, από το Πρέταντορ και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα. Η περίοδος που παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ συμπίπτει χρονικά με την περίοδο που μπήκαν στο αρχείο οι δικογραφίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Από τον Απρίλιο του 2009 τώρα, η σκιά απλώθηκε και πάνω από την Ελλάδα, όπως άλλωστε σε ολόκληρο τον πλανήτη, για διάφορα εμβόλια. Ωστόσο, η προτροπή για εμβολιασμό ήταν κάτι παραπάνω από έντονα, με το Κελπνό να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τρομοκράτηση των πολιτών. Και εκεί εμπλέκεται ο κύριος Αβραμόπουλος με κάτι περίεργα εμβόλια, με κάτι μοριακούς ελέγχους. Το εξωφρενικό, λέει, της υπόθεσης, λέει ο συνάδελφος εδώ, είναι ότι η συνολική δαπάνη ανήλθε στις 208.000 ευρώ και 250 ευρώ, ότι η τιμή αναασκό αίματος ήταν 50 ευρώ, ενώ όπως αποκάλυψε τότε τον κουτί της Πανδώρας, σε άλλες χώρες ήταν αισθητά χαμηλότερη. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, είχε 8,2 και 10,5, ενώ στην Ιταλία ήταν 16 και εμείς το πληρώναμε 50. Και όλα αυτά επί Αβραμόπουλο όταν ήταν υπουργός υγείας. Και ρωτάω εγώ ξανά τώρα και τον Κατρίνη και τον Καλαματιανό. Ρε παιδιά, θα βγείτε να πείτε καμιά κουβέντα για το συνάδελφό σας στη Βουλή εδώ, στην Ηλία? Εκεί η νομαρχιακή θα πει μια κουβέντα? Οι άλλοι βουλευτές έχουν να πούν μια κουβέντα? Γιατί αποκλείεται εμείς στο ντοκουμέντο να γράφουμε ψέματα. Αποκλείεται να παραθέτουμε στοιχεία τα οποία είναι πλαστά ή, ξέρω εγώ, αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Για όλα υπάρχουν στοιχεία και τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν μπορεί τώρα ένας ηλίος βουλευτής να εμπλέκεται, κυρίες και κύριοι, στο σκάνδαλο της αγοραπολισίας από τους παπατζίδες και τους κλέφτες καταριανούς του ναυαγίου στη Ζάκυνθο και να μην ανοίγει μύτη. Δεν μπορεί να λέει πόρισμα δικαστικό ότι η πεθερά του έβαζε λεφτά μέσα και η πεθερά να μην κληθεί ποτέ, να πει ρε παιδιά, από πού είναι αυτά τα 500 άρικα. Ούτε μπορεί να πηγαίνει να κάνει ταξίδια, όπως λένε οι βελγικές αρχές, στο Κατάρ μαζί με την οικογένειά του, την ώρα που διώκεται για αυτό το ζήτημα ακριβώς του Κατάρ. Τι συμβαίνει τελικά σε αυτόν τον τόπο, ρε παιδιά? Και τελικά εσείς που διαμαρτύρεστε κατά καιρούς, διαβάζω τώρα τελευταία, πανεπιστημιακές σχολές, δεν έχουμε πανεπιστήμια, δεν έχουμε υποδομές. Ο άλλος, κυρίες και κύριοι, στο λιμάνι του Κατακόλου, εκεί ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο Νικολούτσος, δεν ξέρω αν. Ποιους έχει για ανθρώπους που τον συμβουλεύουν δίπλα? Ποιους έχετε, κύριε Νικολούτσο, εκεί στο Λιμενικό Ταμείο του Κατακόλου? Επήγε και έγραψε, κυρίες και κύριοι, κάπου δημόσια ότι το λιμάνι χρειάζεται εκβάθυνση, δίνοντας τροφή στην Αμερικάνικη εταιρεία η οποία δεν μπαίνει μέσα, και εμέσως πλησαφώς λέγοντας ότι το λιμάνι του Κατακόλου είναι ακατάλληλο για τα μεγάλα κρουαζιερόπλια. και προφανώς προκαλεί, θα προκαλέσει με έμεσο τρόπο σοβαρό ζήτημα και για την τουριστική κίνηση του Κατακόλου και στον πύργο και στην ευρύτερη περιοχή. Ρε παιδιά, ποιους έχετε συμβουλάτορες εκεί στο λιμενικό ταμείο του Κατακόλου? Ποιους συμβουλεύεστε και λέτε τέτοια πράγματα? Και πολύ σωστά ο Τάκης Αντωνακόπλος σήκωσε το γάντι και τα γράφει αυτά. Τα έγραψε χθες το βράδυ, λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί? Μια ηλία, κυρίες και κύριοι, που έχει πολιτικό όπως τον κύριο Αβραμόπλο, που αποκαλύπτει τόσα και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν μιλάει κανείς για τίποτα. Διάβαζα, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, για τις πανεπιστημιακές σχολές. Έκανε μια συνάντηση ο Μητροπολίτης, προς τιμή του, ο Αθανάσιος. Προς τιμή του. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία δουλειά και πήγε και τους είπε, ρε, ελάτε εδώ. Ορίστε, σας δίνω και χώρο για να φτιάξετε εγκαταστάσεις. Κάπου εκεί στο Βούναργο, αν δεν κάνω λάθος. Στις εγκαταστάσεις. Να βοηθήσουμε. Ελάτε εδώ να μιλήσουμε. Και πήγαν εκεί, κυρίες και κύριοι, 15 διαφορετικές προτάσεις. Ο ένας έλεγε το ένα, ο άλλος έλεγε να φτιάξουμε σχολές γύρω από τα ΤΕΦΑ, ο άλλος έλεγε εκείνο, ο άλλος έλεγε. Και στο τέλος ο άνθρωπος του τα είπε με έμεσο τρόπο. Λέει, καταρχήν περίμενα με περισσότερο κόσμο και μεγαλύτερη σοβαρότητα. Κάπως έτσι του τα είπε. Δεν μπορεί να, ως Μητροπολίτης, να πει την άποψή του έτσι, όπως τη λέω εγώ στο ραδιόφωνο. Κρατάει τα προσχήματα ο άνθρωπος και καλά κάνει. Αλλά όλα αυτά δείχνουν, κυρίες και κύριοι, την κατάδεια. Την κατάδεια του νομού και για την κατάδεια εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Εσείς, εγώ και ο διπλανός μας. Γιατί όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, τι επιλογές κάνουμε? Ποιους στέλνουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο? Ρίξτε μία ματιά να δείτε αυτούς που είχαμε στείλει. Που έχουμε στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο, όσοι να μας εκπροσωπούν, τι έχουν κάνει για τον νομό Ηλίας. Ο ένας βγάζει συνέχεια δελτία τύπου, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, ερώτηση για το λαγκοκέφαλο, ερώτηση για τα χελιδόνια που περτάνε στραβά, ερώτηση για τα σκουπίδια του διαστήματος, ερώτηση για το νερό που τρέχει, που δεν τρέχει, ερώτηση για τα ταχυδρομικά περιστέρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε, που ζούμε? Και τελικά ποιος είναι ο δικός μας ο ρόλος? Θα ξυπνήσουμε κάποια στιγμή ή όχι σε αυτό το δύστυχο και δύσμυρο νομό? Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
11: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Με ρωτάτε τι γίνεται στο λιμενικό ταμείο του Κατακόλου και τι γίνεται στο λιμενικό ταμείο του Κατακόλου και τι γίνεται στο λιμενικό ταμείο του Κατακόλου. Πάρτε το κουμέντο την Κυριακή να διαβάσετε τι γίνεται. Μην με ρωτάτε εδώ, δεν μπορούμε να τα πούμε, να τα λέμε όλα μέσα εδώ από την εκπομπή του Ιόνιον FM. Δεν παίρνω τόσα πολλά λεφτά για να τα λέω όλα. Πρέπει να αφήνω και μερικές ειδήσεις και για το ντοκουμέντο που εργάζομαι. Δεν μπορεί να τα παίρνει εδώ πέρα όλα ο σταθμός, όλες τις ειδήσεις. Λοιπόν, πλάκα κάνω, κυρίες και κύριοι. Το τι συμβαίνει στο Κατάκολο, εκεί με το λιμενικό ταμείο, είναι γνωστά. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, υπάρχουν δημοσιεύματα και έχουμε και σοβαρότατες και πολύ σημαντικές εξελίξεις θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι στην εφημερίδα του Κουμέντου, πραγματικά τώρα δεν κάνω πλάκα, θα υπάρχει ενημέρωση την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και μια είδηση τελευταία στιγμή. Διαβάζω στο ilialive.gr ότι ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήδη με ψυχική κατάσταση κρίθηκε σήμερα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πατρών, ο 57χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 52χρονου Παύλου Γιαννακόπουλου το Φλεβάρι του 2025 στο Ρουπάκι. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, αλλά και χωρίς να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό του ότι οθήθηκε στην πράξη του από προηγούμενη συμπεριφορά του θύματος. Αντίθετα, κηρύχθηκε αθώος για τις δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ακόμη ανδρών. Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 52χρονο, γράφει το Ηλία Live, και πως το όπλο εκπυσοκρότησε τυχαία κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Δεν κατάλαβα πως το σκότωσα, δεν θυμάμαι που είχα στραμμένο το όπλο. Βρισκόμουν σε άμυνα καθώς δέχτηκα επίθεση από 4 άτομα που εισέβαλαν στο σπίτι μου. Με απείλησαν, με έβρισαν και με χτύπησαν. Θόλωσα από την επίθεση που δέχτηκα. Όλα συνέβησαν, γράφει το Ηλία Live, το μεσημέρι της 13ης Φεβρουαρίου, όταν το θύμα μαζί με τον αδερφό του και δύο ακόμη συγγενικά του πρόσωπα πήγαν στο σπίτι του 57χρονου για να λύσουν μια διαφορά οικονομικής φύσεως που είχαν στο ρουπάκι. Ακολούθησε λογομαχία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης πυροβόλησε τον 52χρονο στο κεφάλι. Για ηθική ικανοποίηση, κάνει λόγο η αδερφή του θύματος. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Ο αδερφός μου δεν θα γυρίσει πίσω και καμία ποινή δεν μπορεί να σβήσει τον πόνο μας. Αλλά πήραμε την ηθική ικανοποίηση να δικαστεί ο δολοφόνος με την ανώτατη ποινή που ορίζει ο νόμος. Εννοείται ότι αυτή την ποινή θα είχε. Και υπάρχουν βέβαια, υπάρχει ρεπορτάζ από τη νομική άποψη των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας. Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Επίσης, πριν κλείσω τη σημερινή εκπομπή, ήθελα να πω ότι υπάρχει και μια είδηση από την Αμαλιάδα. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αναφέρει ότι θα ακολουθηθούν δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν επαναλειτουργήσει άμεσα το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Αμαλιάδας. Είναι ένα ζήτημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο καίει την περιοχή. Νέο αίτημα κατέθεσε ο Δήμος Πύργου, εντείνεται η ανησυχία για την τοπική κοινωνία. Και ο κ. Χριστοδουλόπουλος, όπως λέει το ρεπορτάζ, καυτηρίασε το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις αιτήσεις που έχουν αποσταλεί από το Δήμο Ήλιδας αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας για επαναλειτουργία του τμήματος με την ολοκλήρωση του ελέγχου, ακόμα δεν έχει υπάρξει αλλαγή ή εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και ταλαιπωρεί το κόσμος, θα έλεγα εγώ. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Επίσης, κλείνοντας να πω, κυρίες και κύριοι, ότι χθες το απόγευμα είχαμε μία πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Βουπρασίας. Είχε ξεκινήσει από μία περιοχή κοντά στο Ψάρι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την τοποθεσία, ένα χωριουδάκι πανέμορφο, πήγε προς το Καπελέτο, έκαψε χορτολιβαδική έκταση και κάποια θερμοκήπια και λεώνες. Τελικά σβήστηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής, υπήρξαν πεζοπόρα τμήματα, υπήρξε η άμεση αντίδραση και τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας όσο και του Δήμου Ανδραβίδας Χιλίνης. Παρόν στην όλη ιστορία της κατάσβεσης ήταν, στην επιχείρηση κατάσβεσης ήταν και ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Χιλίνης, ο κύριος Λέτζας, με τον οποίο είμαστε σε επαφή χτες απόγευμα, γιατί έπρεπε να δίνω και το ρεπορτάζ στο documentonews.gr. Έχουν ανεβεί και φωτογραφίες. Πέρασε μάλιστα η φωτιά δίπλα από το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου. Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν ζημιές εκεί. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής, η οποία ενισχύθηκε και με δύο Καναντέρ και με ένα Έριξον, από ό,τι είδα, από το αεροδρόμιο της 117, τα οποία γύρισαν αργά πίσω στη βάση τους όταν τελείωσε η επιχείρηση κατάσβεσης. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τώρα που υπάρχουν μεγάλες θερμοκρασίες και δυνατός αέρας, ότι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει και ό,τι πιο επικίνδυνο μάλλον για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί εδώ στην Ηλία την έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά κατά τον παρελθόν. Έχουμε πληρώσει το ζήτημα των πυρκαγιών. Λοιπόν, πριν κλείσω, ήθελα να σας ενημερώσω ότι επειδή και εμείς θα πρέπει να κάνουμε ολιγοήμερες διακοπές μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω που θα πάω φέτος, μπορεί να πάω, δεν ξέρω. Εξαρτάται αν το αφεντικό εδώ, ο Δημήτρης ο Κολόκας, μου βγάλει κανένα εισιτήριο, δεν ξέρω, για το εξωτερικό, δεν ξέρω. Κάπου, τέλος πάντων, για... Δημήτρη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καρφώνεσαι.
11: Όχι, δεν καρφώνομαι.
7: Άλλαξε ταυτότητα.
11: Ορίστε.
7: Άλλαξε
11: ταυτότητα, φίλε, γιατί δεν θα μπορούσα να πάω στο εξωτερικό.
7: Δεν έκανες ταυτότητα καινούργια.
11: Ναι, δεν θα μπορούσα να πάω στο εξωτερικό.
7: Στο εξωτερικό και δεν γουστάρω να αλλάξω ταυτότητα.
11: Εντάξει, εγώ άλλαξα ταυτότητα. Εν τω μεταξύ, η αστυνομική είναι εκεί που μου έβγαλε τη φωτογραφία, με έβγαλε λες και είμαι ο Πάσαρης. Ο Πάσαρης πιο όμορφος είναι. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Άνοιξε το μικρόφωνο.
7: Λοιπόν, έχω μια και με κάλεσες.
11: Λοιπόν, ναι. Πες, θα μου πεις για το νερό.
7: Δεν φοράω ακουστικά.
11: Δεν πειράζει. Θα μου πεις για το νερό.
7: Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία.
11: Ρε Σιμίτσο, το είδα και έφρυξα χθες. Είδα τις καταγγελίες. Ναι, είδα τις καταγγελίες. Ρε Σιμίτσο, κάποιος πρέπει. Δεν ξέρω, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, ποιος είναι εδώ στο Βαρκελόνη.
7: Εντάξει, δεν είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος για το νερό.
11: Δεν έχει σημασία. Πρέπει αυτό να κάνει φασαρία.
7: Είναι
11: η ΔΕΗΑ, είναι εταιρεία. Ή όμως, εκεί στη ΔΕΗΑ υπάρχει ένα ζήτημα. Μας το είχε πει και ο Θεοδωρακόπουλος, ο Πάνος, ο οποίος ήταν πρόεδρος. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι, πάρτε τον Πάνο, γιατί μου είχε πάρει ο άνθρωπος και μου λέει, ρε, υπάρχει ζήτημα εκεί.
7: Τι ζήτημα υπάρχει.
11: Το θέμα όμως δεν είναι. τι γίνεται και τι χειρισμός γινόταν παλιά και τι οικονομική διαχείριση γινόταν στη ΔΕΙΑ εκεί στο Δήμο Πηνιού. Το θέμα είναι ότι χιλιάδες κόσμος του Παρθολομιού, από ό,τι βλέπω και από τις φωτογραφίες, βγαίνουν στο διαδίκτυο και διαμαρτύρονται. Δεν είναι βλάκες οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο κύριος Καστρινός θα πρέπει να αντιληφθεί ότι κάτι θα πρέπει να κάνει. Κάποιο bypass, ξέρω εγώ, ή κάτι να γίνει, ρε παιδί.
12: Το νερό δεν κόβεται. Δεν φτάνει το νερό. Βγάζει αέρα.
11: Και βγάζει αέρα.
12: Τελειώνει το νερό. Λοιπόν, έχουν κάνει ένα έργο επί Μαρίνου από παλιά και τελείωσε τώρα το νερό. Πηγαίνει νερό μέσω του παλιού του δρόμου εδώ τη Ανδρέα Παπανδρέου, πηγαίνει στη Γλύφα και στη Λιγιά.
11: Ναι. Λοιπόν, δεν φτάνει.
12: Εννοείται. Μα ούτε και αυτοί έχουν νερό.
11: Ναι.
12: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να μιλήσουμε με τους υπεύθυνους βασικά.
11: Ναι, να μας δώσουν
12: μια εικόνα. Γιατί ξέρουμε, έχουμε πληροφορίες τι ακριβώς γίνεται. Αλλά εκείνο το οποίο έτσι με εκπλήσει είναι
11: η
12: αναλγησία του. Δεν βγαίνει ένας να πει κάτι. Εδώ έχουμε ένα ραδιόφωνο που βγαίνει να είναι και στο Δήμο και στην έδρα του Δήμου στο Βαρθολομιό. Και δεν βγαίνει να μας πει δύο κουβέντες, δεν είναι στον κόσμο. Όχι εμάς.
11: Είναι σοβαρό μέσα στο καλοκαίρι τώρα.
12: Είναι ντροπή αυτό.
11: Πάει ο άνθρωπος να τραβήξει το καστανάκι στην τουαλέτα και
12: πρέπει να έχει. Ούτε να πληθείς.
11: Πρέπει να έχει βιτίο.
12: Ούτε να φας. Ούτε να ξυριστείς. Ούτε να βάλεις πλυντήριο, το διέλυσες στο πλυντήριο. Πάει, τέλος.
11: Το ξέρω, το γνωρίζω. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Τις επόμενες ημέρες που θα επιστρέψω από την άδεια θα το.
12: Ντροπή δηλαδή.
11: Θα το κάνουμε. Ή μπορεί να το κάνει και ο Φάκος, ο Γιώργος.
12: Θα το κάνουμε με τον Φάκο. Θα το κάνουμε. Άμα μαζέψουμε κάποιες πληροφορίες, ένας νομίζω Διαμαντόπουλος είναι υπεύθυνος για τη ΔΕΙΑ από τη Γαστούνη.
11: Ναι. Να τον βρούμε τον άνθρωπο, να τον βρούμε τον άνθρωπο.
12: Να τον βγάλουμε να μας πει ο άνθρωπο.
11: Νερό πληρώνεται.
12: Πώς τον πληρώνουμε και έχει ακριβή 600%.
11: Ναι, 600%.
12: Δηλαδή αυτό εδώ ακολουθείται το δόγμα του σοκ.
11: Ναι.
12: Απότομα πράγματα και μεγάλες αυξήσεις και νερό να μην έχεις. Αυτό είναι το δόγμα του σοκ κανονικά.
11: Μήπως να βγάλουμε τον κύριο Καστρινό κάποια στιγμή να δούμε άνθρωπο στη.
12: Να το βγάλουμε. Γιατί το είπαμε να μην βγει.
11: Μάλιστα.
12: Μόνος του έπρεπε να έχει βγει.
11: Καλά, μη συγχύζεσαι. Ποια στη. Τι πίνει σου, ίσκη πίνει. Ή βότκα πορτοκαλί.
12: Πορτοκαλάδα είναι.
11: Πορτοκαλάδα ή σε βότκα μέσα.
12: Χυμό.
11: Λοιπόν, θα μου πει που θα με στείλει διακοπέ.
12: Κεφαλονιά να πα.
11: Κεφαλονιά έχω πάει πολλέ φορέ. Είναι πανέμορφα. Όσε φορέ και να πα Κεφαλονιά είναι πανέμορφα.
12: Είναι ωραία. Δεν τη χορταίνει. Δεν τη χορταίνει. Μεγάλη και ωραία και έχει ωραίους ανθρώπους.
11: Στο πίσω μέρος δεν έχω πάει γιατί είχε γκρεμούς. Είχε μια γκρεμίλα.
12: Εκεί είναι ωραία. Εκεί είναι ωραία. Φοβήσε, φοβητσιάριζε. Και κάθεσαι και χτυπιέσαι εδώ και μας λες το να παίρνεις και φόρα.
11: Φοβάμαι για τη ζωή μου.
12: Και απειλείς τους πάντες.
11: Και έβγαλα και ταυτότητα. Επήγα εκεί, ναι, ήμουν αμμουδιασμένος. Έκλεισα ραντεβού.
12: Έκλεισε ραντεβού,
11: Ναι, κάτσε εδώ, μου λέει.
12: Σου δώσανε εκεί τον αριθμό.
11: Ναι, μου λέει η αστυνομική, να κάτσε εδώ, να σε βγάλω μια φωτογραφία. Κοιτάζω, σου λέω πώς με έχεις έτσι. Λέει έτσι βγαίνει, έτσι βγάζει φωτογραφίες. Μετά με μετράει άκουρεση. Με μετράει μετά, είναι η αστυνομική να βγάζουν. Οι αστυνομικοί βγάζουν φωτογραφία. Με μετράει μια κοπελίτσα η οποία ήταν πολύ κοντιτρή από μένα. Με μέτρησε. Και πόσο με έβγαλε.
12: Πόσο σε έβγαλε.
11: Ένα. 1,74 με τα χέρια στην ανάθεση. Έχω μπει ρε γαμώ το κερατό. 1,74 γράφει. 1,74 γράφει. Μα 1,80 είμαι, 1,79, 80 μα ξαναμετρήθηκα. Όχι ρε, ξαναμετρήθηκα. Έβαλα το Νικόλα, το γιο μου και με μέτρησε.
12: Ξαναμετρήθηκα.
11: Ναι.
12: Εγώ νομίζω ότι μπήκε.
11: Και μετά πάει η δικιά μου η κοπέλα εκεί, η Κυριακή, και να βγάλει ταυτότητα και την έβγαλε 1,62 με τα χέρια στην ανάταση. και έσκουσε. Δεν είναι δυνατόν. τι γίνεται σε αυτό το αστυνομικό τμήμα τραβήτα χιλίνη, ρε. Τι έχετε ρε, εσείς, πάτη με τον κόσμο.
12: Ευτυχώς
11: μετράτε
12: δεν
11: καλά.
12: Εκεί, δεν πάω εκεί.
11: Εσύ πας αλλού, ναι.
12: Όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν.
11: Ναι.
12: Τα πόδια μου λέει μυρίζουν. Το κεφάλι μου μυρίζει ποδαρίλα.
11: Άρα.
12: Άστο. Λοιπόν. Μην κοιτάτε που γελάω.
11: Για κλάματα. Με μετράει μετά. Οι αστυνομικοί να βγάζουν. Οι αστυνομικοί βγάζουν φωτογραφία. Με μετράει μια κοπελίτσα η οποία ήταν πολύ κοντιτρή από μένα. Με μέτρησε. Και πόσο με έβγαλε.
12: Πόσο σε έβγαλε.
11: Ένα. 1,74 με τα χέρια στην ανάθεση. Έχω μπει ρε γαμώ το κερατό. 1,74 γράφει. 1,74 γράφει. Μα 1,80 είμαι, 1,79, 80 μα ξαναμετρήθηκα. Όχι ρε, ξαναμετρήθηκα. Έβαλα το Νικόλα, το γιο μου και με μέτρησε.
12: Ξαναμετρήθηκα.
11: Ναι.
12: Εγώ νομίζω ότι μπήκε.
11: Και μετά πάει η δικιά μου η κοπέλα εκεί, η Κυριακή, και να βγάλει ταυτότητα και την έβγαλε 1,62 με τα χέρια στην ανάταση. και έσκουσε. Δεν είναι δυνατόν. Τι γίνεται σε αυτό το αστυνομικό τμήμα τραβήτα χιλίνη, ρε. Τι έχετε ρε, εσείς, πάτη με τον κόσμο.
12: Ευτυχώς
11: μετράτε καλά.
12: Εκεί, δεν πάω εκεί.
11: Εσύ πας αλλού, ναι.
12: Όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν.
11: Ναι.
12: Τα πόδια μου λέει μυρίζουν. Το κεφάλι μου μυρίζει ποδαρίλα.
11: Άρα.
12: Άστο.
11: Λοιπόν.
12: Μην κοιτάτε που γελάω.
11: Για κλάματα.

0: Εσύ πας αλλού, ναι.
1: Όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Τα πόδια μου λέει μυρίζουν. Στο κεφάλι μου μυρίζει ποδαρίλα.
0: Άρα.
1: Άστο. Λοιπόν. Μην κοιτάτε που γελάω.
0: Για κλάματα
1: είναι.
0: Η κατάσταση είναι για κλάματα.
1: Για το νερό, λέω.
0: Για κλάματα είναι η κατάσταση. Εσύ που θα πας διακοπές, γιατί έχει φύγει και θα φύγει. Πού θα πας διακοπές.
1: Θα κάνω σταδιακές, έτσι.
0: Ναι, όπως και εγώ. Και ο Φάκος, υποθέτω. Δεν θα το κλείσουμε το μαγαζί, θα υπάρχει κάτι ενημερωτικό.
1: Εντάξει,
0: εσύ που θα πας διακοπές. Μου έχουν πει ότι θα πας στο εξωτερικό, λέει, πολύ μακριά. Αυστραλία και τέτοια.
1: Όχι. Αυτά είναι ασύστολα ψέματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Εδώ γύρω-γύρω, δε. Ναι. Πάω μακριά, δεν μπορώ. Δε.
0: Μόνο σου?
1: Εδώ έχω το σπίτι τώρα.
0: Μόνο σου θα πας διακοπές?
1: Μόνο μου θα πάρω και τη γάτα κοντά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Μάκη Νοδάρο και τον Δημήτρη τον Κολόκα και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να περνάτε όμορφα, το υπόλοιπο, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Δεν το κλείνουμε τελείως το μικρόφωνο. Κάνουμε μερικές διακοπούλες, ερχόμαστε και αυτό θα γίνεται μέχρι τέλος καλοκαιριού. Από τον Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγικός ο απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης και δεύτερη σωρός εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι κοντά στον οικισμό της Λιτής. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή αγνοείται 12χρονος, γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος, ενώ εκφράζονται φόβοι πως η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί. Την εξαφάνιση του 12χρονου δήλωσε η μητέρα του μετά τον απεγκλωβισμό της. Οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού αναμένονται τις επόμενες ώρες. Νέα στοιχεία στο φως σχετικά με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αλλά και τα έργα στο γειτονικό οικόπεδο, όπου είχε αδειοδοτηθεί η κατασκευή νέας πενταόροφης πολυκατοικίας. Το σχέδιο της νέας οικοδομής φέρεται να είχε εκπονηθεί από δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς και αφορούσε σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών. Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι εργασίες της νέας οικοδομής σχετίζονται με την κατάρρευση. Με έκτακτη απόφασή του, ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει στους ιδιοκτήτες κατοικιών της πολυκατοικίας το ποσό των 3.000 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης. Προβάδισμα 14 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%. Ισοψηφούν στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν ΚΚΕ 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, ΜΕΡΑ 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες έκανε ο Ιούλιος, αφού σήμερα αλλά και αύριο θα ανέβει ο υδράριος και θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 χρόνων ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγινε ευρύτερα δημοφιλής από τον ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε εξωτερικές ειδήσεις, εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα όρθιο, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Στα αθλητικά, το Μεξικό κέρδισε με 2-0 το Εκουαδόρ και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Νωρίτερα, τη νίκη απέναντι στη Σουηδία με 3-0 είχε κατακτήσει η Γαλλία στην ίδια διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλό μήνα, ευχόμαστε σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Η αλήθεια τώρα για να τα λέμε όλα τίμια έτσι όπως τα λέμε όλο αυτό το διάστημα. Θέλω να μου βγει και από μέσα ένα ουφ. Θέλω να πω και καλό καλοκαίρι. Θέλω να πω και καλές διακοπές. Αλλά είναι και λίγο περίεργο έτσι όπως έκλεισε ο Ιούνιος. Είναι και αυτοί οι δύο νεκροί από την φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Είναι και αυτό το σοκ που βιώσαμε όλοι βλέποντας το σπίτι να πέφτει σαν χαρτινός πύργος και σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να είναι το δικό μου σπίτι, να ήμουν εγώ μέσα, να χτιζόταν κάτι στη δικιά μου πολυκατοικία. Εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν είναι καθημερινό. Μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Κανελόπουλο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια και με μηχανικό για να το δούμε. Δεν γίνεται κάθε μέρα, αλλά προφανώς με την καλή είδηση ότι δεν υπήρχε κανένας μέσα, προλάβανε να βγουν όλοι οι άνθρωποι που ήταν μέσα. Ας δούμε τι μπορεί να έγινε για να μην ξανασυμβεί ποτέ, και μάλιστα να μην ξανασυμβεί ποτέ με ανθρώπους μέσα. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco. Αυτοί που μας έβαλαν στη δεύτερη ώρα ήταν η Χατσιφρακέτα με την Σέριφο. Και τον Eric Burdon και Animals, San Francisco Nights. USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it.

Είναι το καλοκαίρι της αγάπης, το καλοκαίρι στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί που μαζεύτηκαν διάφοροι χίπης και νέοι και νέες για να διαδηλώσουν για τον πόλεμο και ταυτόχρονα να τραγουδήσουν για την αγάπη. 1967.

γραμμένο για εκείνες τις νύχτες που οι άνθρωποι νόμιζαν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. San Francisco.

συζητάμε σήμερα, συζητάμε προφανώς για την φωτιά εκεί στο Ρεόκαστρο και την τραγωδία με τους δύο νεκρούς, προφανώς για την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα, όπου είχαμε 5 συλλήψεις σε ένα σπίτι που έπεσε σαν χάρτινος πύργος, ευτυχώς χωρίς να είναι κανένας μέσα, γιατί είχαν προλάβει και είχαν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι, είχαν ειδοποιηθεί από ιδιοκτήτες, από την κυρία στον πρώτο μαζί με τον μηχανικό της, όπου είδαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και κάλεσαν και τους υπόλοιπους πόρτα-πόρτα να βγουν όλοι μαζί, και βγήκαν λίγο πριν πέσει η πολυκατοικία. Συζητάμε για την καλή μέχρι τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων, τέλος πάντων καλή κακή θα φανεί στο τέλος, αλλά ήρεμη πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να είναι στα 73 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 69 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 43 ευρώ η μεγαβατόρα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι πολύ θετικό στην εξέλιξη το Ισραήλ, όπου δηλώνει ότι θα παραμείνει εκεί που είναι, στο Λίβανο, και θα συνεχίσει να χτυπάει τη Χεζμπολάχ, όπως λέει, γεγονός που φέρνει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις ή τέλος πάντων φέρνει σε δύσκολη θέση αυτούς που διαπραγματεύονται αυτή την εποχή.

Αυτό κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το καλοκαίρι του Σαν Φρανσίσκο, το καλοκαίρι της αγάπης, το 1968. Η band κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, Music from Big Pink. Το άλμπουμ δεν έκανε μόνο τεράστια επιτυχία, αλλά πολλοί από τους κορυφαίους μουσικούς της εποχής έχουν πει ότι το άλμπουμ τους επηρέασε βαθιά και το δικό τους στυλ. Eric Clapton είπε ότι το άλμπουμ ήταν αυτό που τον έκανε να εγκαταλείψει τους Cream και να ακολουθήσει άλλο δρόμο για το ντεμπούτο solo άλμπουμ του. Ο Roger Waters το είχε αποκαλέσει το δεύτερο πιο επιδραστικό άλμπουμ στην ιστορία του rock and roll μετά από το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles, και ότι επηρέασε τους Pink Floyd βαθιά, βαθιά, βαθιά, τρεις φορές, βαθιά.

Σήμερα περιμένουμε την κύριο Σταντ να ανακοινώσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, άρα και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Θα δούμε πώς πήγε ο Ιούνιος, που ήταν μισός-μισός, μισός με κρίση, μισός με αποκλιμάκωση. Για την ακρίβεια, είχε ξεκινήσει ήδη η αποκλιμάκωση τον Ιούνιο, αλλά υπήρχαν αρκετά σκαμπανεβάσματα. Να δούμε αν υποχώρησε ο ρυθμός αύξησης, διότι αυτό συζητάμε. Με ποιο ρυθμό τρέχουν οι αυξήσεις. Δεν μιλάμε για μειώσεις. Και δυστυχώς στην Ελλάδα οι αυξήσεις τρέχουν με μεγαλύτερο, με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις χάθηκαν από την αύξηση του πληθωρισμού στην τσέπη των συνταξιούχων, κατέληξε τελικά μόλις το 0,8% από την αύξηση. Και επειδή η αύξηση δεν είναι καμιά τεράστια, καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Ίσα-ίσα που καταφέρανε να ίσως και λύσουν τις πολύ μεγάλες απώλειες, χωρίς όμως να πούνε ότι πήρανε και ανάσα.

δούμε τι σημαίνει η άρση του πλαφών για την οικονομία ή τι μπορεί να σημαίνει, επειδή πέρυσι αγοράζαμε την αμόλυβδη με 1,75 και τώρα την αγοράζουμε με 1,95. Το πετρέλαιο κίνησης το αγοράζαμε με κάτω από 1,65 ευρώ το λίτρο. Τώρα θα το αγοράσουμε με 1,70 περίπου, μετά από την άρση της επιδότησης. Και το αγράριο κίνησης ήταν πολύ φτηνότερα και τώρα το αγοράζουμε λίγο πάνω από 1 ευρώ. Είναι προφανές ότι πάρα πολλά προϊόντα ήταν πολύ φτηνότερα πέρυσι και φέτος τα αγοράζουμε ακριβότερα. Άρα η άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που αποφάσισε η κυβέρνηση μαζί με τη βιομηχανία στα τρόφιμα ελοχεύει ένας κίνδυνος από αυτή την απόφαση. Ναι μεν κάποια προϊόντα να κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο ή και να συνεχίσει μια οριακή μείωση, αλλά κάποια προϊόντα να αυξηθούν με αποτέλεσμα όλο αυτό να οδηγήσει, να οδηγήσει σε νέα επιβάρυνση στο πορτοφόλι μας. Και αυτό μόνο με έναν τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με ελέγχους. Τώρα, αν θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, ένα ερώτημα που δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι μπορεί να απαντηθεί θετικά. One, what kind of woman is this?

Εδώ ο James Corden κάνει Deal with the Devil. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1935, έφυγε το 2017. Ο μικρός James έχασε τους γονείς του σε πολύ μικρή ηλικία, μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Βρήκε ένα καταφύγιο, μια φυσαρμόνικα. Ο Θρύλος θέλει όταν ήταν στα 9 του να ακούει ένα δίσκο του Sonny Boy και να την κάνει από το ορφανοτροφείο για να πάει να τον βρει και να τον συναντήσει. Τον βρήκε κάποια στιγμή, βρήκε το ειδωλό του, τον Sonny Boy Williamson, και έπαιξε φυσαρμόνικα ο Williamson. Τότε εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με το ταλέντο του μικρού που τον πήρε υπό την προστασία του.

Και κάπως έτσι θέλει ο θρύλος ο Williamson να περνάει την σκυτάλη της γενιάς του στην επόμενη γενιά των bluesman στον James Cotton.

0: πατρίδα μου.
1: Και επειδή σας λέω για την ακρίβεια και για τα δύσκολα, δεν θέλω να αγχώνεστε, διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνονται οι πλούσιοι. Κατάλαβες, οπότε υπάρχει μια ελπίδα για όλους.

αριθμός των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 2.762 άτομα στο διάστημα 24-25. Την ίδια στιγμή η περιουσία του μεσαίου πολίτη μειώθηκε κατά 18%. Γιατί έτσι είναι. Κάποιος πρέπει να τα χάσει για να τα βρει κάποιος. Δηλαδή, πόσο πλούτο να παράξουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα.

Αυτό έφτασε στην κορυφή το 1972. Είναι το δεύτερο νούμερο ένα που κάνουν οι Slade. Take me back home.

0: Συνεχίζουμε να ψάχνουμε τι μπορεί να συνέβη εχθές, περιμένοντας τους ειδικούς που θα κάνουν ό,τι πρέπει επί τόπου για να δουν τι ακριβώς έγινε. Εμείς αναζητούμε πρώτα απ' όλα τους ειδικούς για να μας καθησυχάσουν ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να μας συμβεί και σε εμάς, αν δίπλα χτίζεται κάτι ή ανακαινίζεται κάτι, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να ανακαινίζει κάποιος στην πολυκατοικία. Υπάρχει τρόπο, υπάρχει φόβος να μας ρουφήξει κάτω, είναι κάτι σύνθες, έγινε κάτι που μπορούμε να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε άμεσα για να μην ξανασυμβεί. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Ευαγγέλη Ματράγκο, μηχανικό, μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να συζητήσουμε λίγο τι μπορεί να έφταιξε σε αυτό που είδαμε χθες και πραγματικά σοκαριστήκαμε όλοι εκεί στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Καλημέρα κύριε Ματράγκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Προφανώς και δεν είσαστε εκεί, προφανώς και δεν έχετε κάνει τις τεχνικές έρευνες που χρειάζεται, αλλά από την εμπειρία σας, τι έφταξε και είδαμε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό εχθές στα Πετράλωνα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες εικόνες από τον drone, οι οποίες δείχνουν χαρακτηριστικά πώς έφυγε η πολυκατοικία προς την πλευρά της οικοδομής που ήταν υπό ανέγερση. Γιατί φαίνεται το αποτύπωμα του θέρατος οργανισμού κάτω. Αν το δείτε δηλαδή από πάνω, όπως φαίνονται οι κολόνες και τα δοκάρια και η πλάκα κάθε ορόφου πάνω στο έδαφος. Αυτό φαίνεται ότι υπήρξε μια αστοχία στην πλευρά της θεμελίωσης προς το σκάμα. Τώρα το τι προξένησε αυτή την αστοχία θα φανεί σίγουρα από την πραγματογνωμοσύνη που θα διαταχθεί από το δικαστήριο. Γενικώς, στις περιπτώσεις που έχουμε εξκαφές θεμελίων κάτω από την επιφάνεια των θεμελίων των όμορων οικοδομών, γενικά εκεί λαμβάνουμε κάποιες αντιστηρίξεις χώρα, γιατί θα πρέπει να αντιστηριχθεί και να υποστηριχθεί και το παρακείμενο, το υστάμενο κτίριο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια συνήθις πρακτική αυτή, δηλαδή όλη η Αθήνα και όλο το κέντρο έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Οι οικοδομές είναι σε επαφή. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που γίνεται μια τέτοιου είδους κατασκευή. Τώρα το τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί, που σίγουρα κάτι πήγε στραβά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Σίγουρα όμως θα φανεί.
0: Ωραία. Είναι προφανές ότι κάτι πήγε στραβά. Δεν είναι προς συζήτηση αυτό. Αναζητούμε πρώτα απ' όλα την απάντηση αν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να έχει αποφευθεί και κυρίως αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν χάσει το σπίτι τους. Ή είναι η περίπτωση του ενός εκατομμυρίου που ό,τι και να γινόταν ήταν πολλά τα προβλήματα που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
1: Κοιτάξτε, τώρα η περίπτωση του ενός εκατομμυρίου στους μηχανικούς δεν υπάρχει, ναι. Στη μηχανική. Ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει όλες τις προβλέψεις και όλα τα μέτρα ασφάλεια. Αυτό το λέει και ο νόμος ούτως ή άλλως. Έτσι ώστε όταν γίνεται ένα τεχνικό έργο να διασφαλίζεται η ποιότητα καταρχάς, αλλά και φυσικά η ασφάλεια τόσο για τις όμορες κατασκευές, όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται στην κατασκευή, όσο και για τους περαστικούς, έτσι, για τους που περνάνε έξω από το πεζοδρόμιο όταν κατασκευάζεται μια πολυκατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν και η τεχνογνωσία και η τεχνολογία για να αποφευθούν αυτές οι καταστάσεις, γιατί όπως σας λέω έτσι έχει χτιστεί όλη η Αθήνα και τα κέντρα όλων των αστικών πόλεων. Έτσι.
0: Σωστό,
1: δεν είναι πυρηνική φύση από τη μία. Απ' την άλλη βέβαια είναι δύσκολα έργα αυτά. Δεν είναι εύκολα έργα.
0: Ναι.
1: Γιατί αφενός πρέπει να υπάρχει μια πολύ σοβαρή προετοιμασία από πριν και στο επίπεδο της μελέτης αλλά και στο επίπεδο της οργάνωσης των εργασιών που θα γίνουν, οι οποίες όμως αυτές θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά που θα βρούμε κατά τη διάρκεια του έργου, της εξκαφής. Τα πετρώματα στην περιοχή εκεί δεν είναι και πολύ καλά, είναι λίγο σαθρά. Οπότε σκάβοντας και γενικώς σε όλα τα έργα ενδεχομένως να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές στις μελέτες ή και στην διαδικασία και στην αλληλουχία των εργασιών ώστε να προσαρμόσουμε τις καταστάσεις που θα βρούμε τις εργασίες μας, τις καταστάσεις και στο πραγματικό πεδίο που θα βρούμε.
0: Ναι. το γεγονός ότι θεωρητικά γινόντουσαν εργασίες εκείνη την ώρα. Δηλαδή υπήρχε κινητικότητα, και μάλιστα υπήρχε κινητικότητα με μια μπετονιέρα, με εξκαφές και όλα αυτά. Εκτιμάται ότι υπήρχε μια προσπάθεια να αποφευθεί όλο αυτό ή απλά συνεχιζόντουσαν οι εργασίες?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά οι μαρτυρίες λένε ότι ήδη είχαν προειδοποιήσει για κάποιες ρογμές και για την κλίση που είχε πάρει η οικοδομή.
0: Ναι.
1: Οπότε ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπάθησαν να το επιδιορθώσουν. Δεν είναι πιθανό αυτό. Και είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, οποιοδήποτε θα το έκανε αυτό, ναι, αν έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα προσπαθούσε να λάβει κάποια μέτρα πρόληψης. Τώρα, αν αυτά ήταν αρκετά ή αν αυτά έγιναν έγκαιρα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα βρεθεί κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο,
0: ναι,
1: σίγουρα.
0: Σωστό. Υπάρχει πιθανότητα και η κατασκευή της οικοδομής που κατέρευσε να ήταν προβληματική?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, ο νόμος και ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να είναι ασφαλής για όλο το περιβάλλον η ανέγερση μιας νέας οικοδομής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, φανταστείτε αν δίπλα, ας πούμε, δεν υπήρχε μια πολυκατοικία, υπήρχε ένα μνημείο του 1500, του 1200, mm-hmm, και έπρεπε να γίνει ένα τεχνικό έργο, το οποίο προφανώς δεν είναι κατασκευασμένο με σύγχρονες μεθόδους. Εκεί τι θα γίνει, δηλαδή, σημαίνει ότι σίγουρα θα πρέπει αυτό να καταρρεύσει?
0: Mm-hmm.
1: Όχι, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα. Εδώ φανταστείτε ότι καθημερινά σκάβεται το κέντρο της Αθήνας από το Μετροπόντικα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει τεχνογνωσία και τεχνολογία. Απλά αν, ας πούμε, ήταν μια πολυκατοικία δίπλα η οποία είχε και αυτή ένα υπόγειο, ήταν η θεμελίωση της στο ίδιο βάθος, προφανώς η κίνδυνη είναι μικρότερη. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι αμεληταίη.
0: Ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει καταγγελία της τη συζήτηση θεωρητικά με κάποιον από τους τεχνικούς εκεί δίπλα ότι η οικοδομή, η πολυκατοικία δηλαδή, έγερνε, και η απάντηση ήταν ότι και η πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε, είναι προφανές ότι ήταν και διαγυμνό οφθαλμού το πρόβλημα εύκολα να εντοπιστεί.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορώ να το σχολιάσω, αλλά προφανώς για να θορυβηθούν και να καλέσουν τη συνάδελφο και να τους παροτρύνουν να ακαινώσουν την οικοδομή, σημαίνει ότι τα πράγματα φάνηκαν επικίνδυνα.
0: Ναι.
1: Και όπως αποδείχθηκε, μετά από λίγη ώρα κατέρευσε.
0: Ναι. Είναι υποχρεωτική η μελέτη του υπεδάφους για έργα αντιστήριξης?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο το οποίο θέλετε, και ήθελα και εγώ να σας το πω, διότι είναι υποχρεωτική η επισύναψη στο φάκελο φωτορεαλιστική στα απεικόνιση του κτηρίου. Δηλαδή, πόσο ωραίο φαίνεται το κτίριο, πόσο φαίνονται οι όγκοι, τα χρώματα, τα υλικά, με διάφορους φωτισμούς. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι υποχρεωτική. Και αυτό είναι ένα οξύμορο.
0: Ναι.
1: Σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο top 5 των σεισμογενών χωρών στον κόσμο,
0: mm-hmm,
1: δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο πώς θα φαίνεται μια κατασκευή και όχι στο πώς θα μελετηθεί για να είναι στέρεη.
0: Ναι, άρα σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω για να...
1: Σημαίνει ότι σίγουρα θα πρέπει να γίνει λίγο πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις, mm-hmm, των μελετών αυτών. Δηλαδή θα πρέπει σίγουρα να εκπονείται γεωτεχνική μελέτη σε κάθε έργο.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρεωτική εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης, αλλά όχι σε έργα κατοικιών.
0: Τα ελέγχει όμως κάποιος αυτά, κύριε Ματράγκο, ή οι μηχανικοί λένε, ή τέλος πάντων ο εργολάβος λέει, τα κάναμε, τα έχουμε στο φάκελο και να είμαστε καλά?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις στατικές και τις γεωτεχνικές μελέτες, mm-hmm, ποτέ δεν υπήρχαν σε έλεγχο από την πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν σε θεώρηση, δηλαδή σε ό,τι αφορά την πληρότητα. Σε έλεγχο πάντα υπήρχαν τα πολεοδομικά μεγέθη, δηλαδή, mm-hmm, το ύψος της οικοδομής, η δόμηση, η κάλυψη και όλα τα υπόλοιπα πολεοδομικά μεγέθη. Όχι όμως οι υπολογισμοί.
0: Mm-hmm.
1: Συνήθως ελέγχονταν τα δεδομένα, οι παραδοχές δηλαδή, αλλά όχι οι υπολογισμοί. Τώρα δεν ελέγχεται τίποτα επί της ουσίας. Σε κάποιες περιπτώσεις ελέγχονται τα πολεοδομικά μεγέθη. Δεν είναι κάτι που έχει αλλάξει τόσο πολύ αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο έχει και μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει αυτές οι μελέτες να εκπονούνται από μηχανικούς οι οποίοι έχουν καταρχάς την γνώση, κατά δεύτερο την εμπειρία να το κάνουν. Εγώ δεν λέω ότι φταίει η μελέτη στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε γενικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Και θα πρέπει η κατασκευή να γίνεται και αυτή από έμπειρους μηχανικούς, θα πρέπει να είναι παρόντες και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαβάζουμε το έργο και να, αν χρειάζεται, να αναθεωρούμε τις μελέτες ανάλογα με το δεδομένο που βρίσκουμε στο πεδίο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα πρέπει οι γεωτεχνικές μελέτες να γίνουν υποχρεωτικές, γιατί θα φαινόταν, δεν ξέρω αν θα είχε διαφορά μεγάλη, αλλά σίγουρα όμως θα έκρουε ένα καμπανάκι και θα έπρεπε να, και ίσως να προέβλεπε από την αρχή κάποιες μορφές αντιστήριξη, έτσι ώστε προσαρμοσμένη βέβαια στα δεδομένα, στα γεωτεχνικά δεδομένα της περιοχής, και ενδεχομένως να είχε γίνει και κάποιος έλεγχος στην δίπλα οικοδομή, όχι έλεγχος σε ό,τι αφορά τη στατικότητά της, αλλά σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της, δηλαδή αν έχει βαθιά ή επιφανειακή θεμελίωση κτλ. Με αυτόν τον τρόπο, όσο πιο πολλά στοιχεία έχεις από το γραφείο και πριν ξεκινήσεις την κατασκευή, τόσο πιο εύκολο μετά είναι να αναθεωρήσεις και να μπορέσεις να προσαρμόσεις τις μελέτες σου στο έργο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και ο χρόνος, να ξέρετε, και φάνηκε αυτό, παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Χρόνος απόκρισης δηλαδή.
0: Προφανώς. Κλείνοντας, φαντάζομαι ότι να μην ανησυχούν όσοι άνθρωποι γύρω τους, δίπλα τους, πίσω, μπροστά, γίνεται αυτή τη στιγμή μια κατασκευή, μια εξκαφή, χτίζεται μια καινούργια πολυκατοικία.
1: Όχι, δεν είναι. Το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορηση σε περίπτωση που δούνε κάποια ανησυχητικά στοιχεία, ναι, πρέπει. Αλλά δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη δεν είναι ο κανόνας.
0: Ναι.
1: Είναι η εξαίρεση. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι καθημερινά γίνονται πάρα πολλές ανακαινήσεις. Αυτές οι ανακαινήσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό γίνονται χωρίς την παρουσία μηχανικού. Γίνονται απευθείας από τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτές ενέχουν ένα μεγάλο κίνδυνο, να ξέρετε. Και αν θέλετε να το ποσοτικοποιήσουμε κιόλας, λόγω και του αριθμού, αλλά και λόγω και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει, ότι σπάνια υπάρχει μηχανικός αυτές ανακαινήσεις, ενδεχομένως να έχουν και μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ό,τι έχουν.
0: Ναι, γιατί μπαίνει κάποιος και αρχίζει και γκρεμίζει τείχους για να αλλάξει τη διαμερισμά τους και δεν ξέρει τι γκρεμίζει και πώς τον γκρεμίζει.
1: Ακριβώς. Ναι. Και να σας πω ότι στις παλιές οικοδομές η τυχοποιία έχει πολύ ευμενή επίδραση στην αντισεισμική θωράκιση μιας παλιάς πολυκατοικίας. Δηλαδή η δισκαμψία που δίνουν οι τείχοι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης να ξέρετε ότι όσο πιο πολύ τείχους έχει μια οικοδομή, σε περίπτωση που καταρρεύσει, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να σωθούν αυτοί που θα εγκλωβιστούν μέσα, γιατί δημιουργούνται φύλακες αέρα. Οπότε δεν καταπλακώνονται από τον φέροντα οργανισμό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γίνονται εργασίες ανακαίνησης, αυτές να έχουν μελετηθεί και να υλοποιούνται από μηχανικό, και είναι πολύ σημαντική.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μην αφαιρούμε τείχους χωρίς να μιλήσουμε με κάποιο μηχανικό και να μας δώσει το OK, γιατί κάνουμε μεγάλη βλάβη στο κτίριο, ναι, το παλιό.
0: Ας ελπίσουμε, κύριε Ματράκο, ότι δεν θα το μάθουμε ποτέ, ότι έχουν γίνει τέτοια λάθη. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να το μάθουμε ποτέ.
1: Αν γίνει κάποιο σεισμό σοβαρό, πολύ φοβάμαι ότι θα το μάθουμε.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ματράκο. Ευχαριστώ για την συζήτηση.
1: Ευαγγέλης
0: Ματράκος, μηχανικός μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αυτή είναι η UAM. Το 1983 κυκλοφορούν το Fantastic. Αυτό είναι το Young Guns. Από τις μεγάλες επιτυχίες των UAM. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ, τα παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Διαβάστε στην απογευματινή τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρευνα της απογευματινής. Πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας. Δημοσκόπηση Άλκο. Σχεδόν 10 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε ελεύθερη πτώση Ικαριστιανού. Ο Πολάκης αποκαθιλώνει το φάμελο. Ζητά την παρέτησή του και αυτοπροτείνεται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Στους δρόμους, όχι με ψήρες ακουστικά, με αυτά τα μεγάλα, σαν αυτά τα στουντιακά που φοράμε κι εμείς, και τους και βλέπεις απομονωμένους. Προχωράει, περπατάει στον κόσμο του. Που ξέρεις, μπορεί να τα έχει ψωνίσει τα ακουστικά από καμιά κινέζικη πλατφόρμα, φτηνότερα, και να βάζεις να ακούσεις, ξέρω εγώ, Δήμο Μούτσι, και να σου παίζει η Άντζελα Δημητρίου το ακουστικό, γιατί είναι κινέζικο, να παίζει ό,τι θέλει. Από σήμερα ξεκινάει ο καινούριος τρόπος τιμολόγησης, δασμολόγησης των προϊόντων που έρχονται από πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός εξωτερικού. 3 ευρώ στον κωδικό και όχι στο κομμάτι. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια επιβάρυνση. Στόχος είναι θεωρητικά να το νιώσουν λίγο οι πλατφόρμες και να το νιώσουν και λίγο οι καταναλωτές και να γυρίσουν στους Ευρωπαίους, στους Έλληνες κτλ. Θα συμβεί αυτό, Θάνος Τσαγκάρης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
9: Καλημέρα κύριε Κλώσσα και ευχαριστώ.
12: Έχουμε πει πολλές φορές τι θα ισχύσει από σήμερα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το ξέρει. Ωραία, αυτό δεν είναι απογεινάτη. Δεν γίνεται θεωρητικά απλά για να αυξηθεί το προϊόν και να πληρώσει ο καταναλωτής κάτι παραπάνω. Γίνεται θεωρητικά για να ενισχυθεί ο Ευρωπαίος έμπορος. Θα υπηρεθεί.
9: Παρά το θετικό μήνυμα που εκπέμπει το μέτρο έτσι πρώτης απόψης, είναι κυρίως καθαρά εισπρακτικό.
12: Ναι.
9: Δεν πρόκειται να ανακόψει τη μεταφορά κατανάλωσης προς ασιατικές και τουρκικές πλατφόρμες. Ένα τέλος 3 ευρώ δεν θα αλλάξει τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών όταν στην Ευρώπη έρχονται 6 δισεκατομμύρια πακέτα μόνο το 2025.
12: Ναι.
9: Γεννάται λοιπόν το ερώτημα. Αν είναι εφικτός ο έλεγχος, ένας ουσιαστικός έλεγχος, πρώτον για την επιβολή των πρόσθετων επιβαρύσεων που τις ακούμε αλλά να δω πώς θα αντίστοιχνε, και το δεύτερο είναι να τηρηθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας των προϊόντων. Κοιτάξτε, είναι καθαρά εισπρακτικό.
12: Ναι.
9: Εδώ απαιτούνται πιο αποτελεσματικά μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και θα προστατεύσει τον καταναλωτή. Η αγορά χρειάζεται κανόνες. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δίστασε και υπογράφει το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν εξασφαλίζει ένα ισότιμο ανταγωνισμό, όπως είπαμε. Κοιτάξτε, κύριε Κλώσσα, στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Η Ευρώπη αυτοκτονεί. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να ακολουθήσει. Η Ελλάδα έπρεπε να διερευνήσει εάν θα μπορέσει να βάλει ένα πρόσθετο ελληνικό τέλος 6,90 ευρώ, που με τα 3 ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνουμε στο όριο του 9,90 που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεννούνται κάποια ερωτήματα. Να ρωτήσω, αυτοί οι έλεγχοι από ποιον θα γίνουνε?
12: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που
9: δηλαδή,
12: το θέτουμε όλοι. Ποιος θα ελέγξει 6 δισεκατομμύρια πακέτα?
9: Ναι, 5 εκατομμύρια πακέτα στο... στις εταιρείες courier ή στο Ελευθέριος Βενζέλος. Ποιος θα τα ελέγξει? Υπάρχει υποδομή.
12: Σωστά, γιατί ο νόμος λέει ότι την δασμολόγηση μπορεί να την κάνει η εταιρεία, η πλατφόρμα. Μπορεί να μην την κάνει η πλατφόρμα όμως και να την κάνει μετά το courier. Οπότε αν τα στέλνει αδασμολόγητα, δεν ξέρω ποιος θα την κάνει αυτή τη δουλειά.
9: Δηλαδή τώρα μπορεί το courier να ανοίξει τόσες χιλιάδες πακέτα και να δει αν είναι ένα, δύο, τρία αντικείμενα διαφορετικών κατηγοριών. Και αυτά τα χρήματα πού πάνε που θα τα πληρώσουν Έλληνες πολίτες, τα 3 ευρώ για τους Έλληνες θα ενδιαφέρει.
12: Ναι.
9: Πού πάνε? Πάνε στην Ευρώπη για να προετοιμάσει μια νομοθεσία η οποία θα ισχύσει από το 2018. Εντάξει,
12: δεν θα πάνε στον κρατικό κορβανά αυτά, όπως οι υπόλοιποι δασμοί?
9: Όχι, όχι, δεν πάνε στον κρατικό κορβανά. Αυτά πάνε στην Ευρώπη τα χρήματα. Μακάρι να πηγαίνανε, γι' αυτό λέγαμε. Αν πηγαίνανε στην. Θα έβαλε ένα μεγαλύτερο τέλος εθνικότερος και τότε θα υπήρχε μια προστασία πραγματική.
12: Ναι. Συμφωνώ.
9: Κοιτάξτε, οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν φορολογία, ασφαλιστικές φορές, ενεργειακό κόστος, ΦΠΑ. Ενίκεια, μισθούς, μεταφορές, λογιστήρια, αποθήκες κλπ. Οι πλατφόρμες του εξωτερικού αξιοποιούν τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
12: Ωραία.
9: Η Αμερική τότε που έκλεισε την πόρτα, όλη η δυναμική αυτών των ασιατικών πλατφορμών έπεσε στην Ευρώπη.
12: Σύμφωνα.
9: Και διαφημιστικά και
12: ουσιαστικά. Αξιοποιούν όμως και ένα ακόμα κομμάτι, τον ανταγωνισμό. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι φτηνότεροι οι συγκεκριμένοι ανταγωνιστές της Ευρώπης. Άρα αυτό τους κάνει και ελκυστικότερους σε μια εποχή που δεν περισσεύουν και τα χρήματα.
9: Ναι. κύριε Κλώστα, ναι, αυτό ισχύει. Στη χώρα παραγωγής πάντα είναι πιο φθηνή. Αλλά ρωτάω το εξής. Εάν εγώ πουλούσα στα καταστήματά μου ένα προϊόν με 20% φθηνότερο, γιατί δεν θα έχω το ΦΠΑ να το αποδώσω.
12: Ναι.
9: Και έκανα και μια έκπτωση 20%. Θα ήμουν ανταγωνιστικός. Θα ήμουν.
12: Ναι.
9: Πληρώνουν ΦΠΑ αυτές οι πλατφόρμες. Καταρχήν ελέγχονται οι αποδείξεις οι οποίες έρχονται από την αστεία.
12: Ναι.
9: Ελεύθερα τα προϊόντα, οι αποθήκες κλπ. Mm. Οι πλατφόρμες του εξωτερικού αξιοποιούν τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
12: Ωραία.
9: Η Αμερική τότε που έκλεισε την πόρτα, όλη η δυναμική αυτών των ασιατικών πλατφορμών έπεσε στην Ευρώπη.
12: Σύμφωνα.
9: Και διαφημιστικά και
12: ουσιαστικά. Αξιοποιούν όμως και ένα ακόμα κομμάτι, τον ανταγωνισμό. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι φτηνότεροι οι συγκεκριμένοι ανταγωνιστές της Ευρώπης. Άρα αυτό τους κάνει και ελκυστικότερους σε μια εποχή που δεν περισσεύουν και
9: κύριε
12: τα χρήματα.
9: Ναι. Κύριε Κλώστα, ναι. Αυτό ισχύει. Στη χώρα παραγωγής πάντα είναι πιο φθηνή. Αλλά ρωτάω το εξής. Εάν εγώ πουλούσα στα καταστήματά μου ένα προϊόν με 20% φτηνότερο, γιατί δεν θα έχω το ΦΠΑ να το αποδώσω.
12: Ναι.
9: Και έκανα και μια έκπτωση 20%. Θα ήμουν ανταγωνιστικός. Θα ήμουν.
12: Ναι.
9: Πληρώνουν ΦΠΑ αυτές οι πλατφόρμες. Καταρχήν ελέγχονται οι αποδείξεις οι οποίες έρχονται από την αστεία.
12: Ναι.
9: Ελεύθερα τα προϊόντα.

0: που πουλούσα στα καταστήματα μου ένα προϊόν με 20% φτηνότερο, γιατί δεν θα έχω το ΦΠΑ να το αποδώσω.
1: Ναι.
0: Και έκανα και μια έκπτωση 20%. Θα ήμουν ανταγωνιστικός. Θα ήμουν.
1: Ναι.
0: Πληρώνουν ΦΠΑ αυτές τις πλατφόρμες. Καταρχήν ελέγχονται οι αποδείξεις οι οποίες έρχονται από την αστεία.
1: Ναι.
0: Ελεύθερα τα προϊόντα, όπως τα βάζουν σε μια δίκη και τα φεστέλνουν. Εντάξει, έτσι ξέρουμε και εμείς να είμαστε φτηνότεροι.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ, όταν ακούτε ακρίβεια, η ακρίβεια είναι μόνο για τα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Η ακρίβεια δεν είναι στα ενοικία.
1: Παντού είναι η ακρίβεια.
0: Στους μισθούς,
1: μα προφανώς.
0: Δεν είναι στις ασφαλιστικές φορές. Άρα λοιπόν τα καταστήματα πώς θα αντέξουν. Εντάξει, μην πέσουμε λίγο στην περίπτωση ότι θα περπατάμε στις πόλεις με άδεια καταστήματα. Γιατί τα καταστήματα θα κλείσουν. Αυτό που υπέγραψε, δηλαδή αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, θα κλείσουν το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα τουλάχιστον που γνωρίζουμε σε 2 χρόνια. Σας το υπογράφω αυτό. Θα ερημώσουν οι πόλεις. Τα φυσικά καταστήματα κρατούν ζωντανές τις πόλεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έπρεπε να ληφθούν άλλα μέτρα με ισότιμο ανταγωνισμό. Δεν είναι ισότιμος ανταγωνισμός.
1: Ναι. Επειδή σήμερα θα βγουν τα στοιχεία για της Eurostat για τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση λέει ότι σε γενικές γραμμές έχει συγκρατηθεί η άνοδος των τιμών και ήρθε και σε μια συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων. Στο εμπόριο πώς πηγαίνουν τα πράγματα?
0: Εμείς έχουμε ακόμα μια απογοητευτική σεζόν. Δεν πάμε καλά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν πάμε καλά. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, τα οποία την τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί από 50 έως 80%. Και προπάντων η κυβέρνηση, η πολιτεία, δηλαδή το αντίστοιχο Υπουργείο, το οποίο, το ανάπτυξη το οποίο είναι, δεν συνομιλεί. Δεν συνομιλεί μαζί μας. Η απουσία διαλόγου με την πολιτεία δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό, κύριε Κλώσσα.
1: Ναι.
0: Οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες που έχει. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έχουμε 5 φορές ζητήσει μετά από κάθε έρευνα, από κάθε εκτόσεις, από κάθε χριστουγεννιάτικη σεζόν που κάνουμε, να συναντηθούμε με την Υπουργό Ανάπτυξη και δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα.
1: Δεν έχει συναντηθεί ο εμπορικός σύλλογος της Αθήνας?
0: Όχι, δεν έχει συναντηθεί και το λέω με κάθε φορά που έχουμε μια συνέντευξη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν είναι δυνατόν να μην συνομιλήσουμε με τον Υπουργό. Θα βρίσκαμε λύσεις. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη αυτή στην αγορά, αν κοιτάξετε γύρω, οι εκτόσεις θα νικήσουν στους 13 του μηνός.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε όλη την περίοδο εκτόσεις. Γιατί ο νόμος, η κατάργηση, η απελευθέρωση των προσφορών με το νόμο 49-65 του 22 που απελευθέρωσε τις προσφορές, όποιος θέλει στην αγορά κάνει ό,τι θέλει, όποτε
1: ναι.
0: θέλει. Όσοι έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης και τη δύναμη του μεγάλου, αυτή τη στιγμή είναι υπέρ τους. Βούτυρο στο ψωμί τους. Και αυτό έπρεπε η πολιτεία να το σταματήσει. Είναι εύκολο να το κάνει. Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο προσφορών και εκτόσεων. Να μπει μια τάξη στην αγορά. Θα ξέρει ο καταναλωτής να μην είναι στη διαρκή σύγχυση αν το προϊόν
1: είναι σε έκπτωση ή όχι. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Κύριε Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Κλώσσα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θάνος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Αθηνών, για το νέο καθεστώς που ισχύει για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από σήμερα, αλλά και τα προβλήματα που έχει ο εμπορικός κόσμος.

0: Ντά, το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

Από μια επαρχιακή πόλη του New Jersey στη Νέα Υόρκη, από το απόλυτο underground στην καρδιά του rock, από την ανωνυμία στη διασημότητα, η αίρια των Blondies, η Debbie Harry, γίνεται σήμερα 81.

Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από

Μέρες του καλοκαιριού, 12 τραγούδια αγάπης που μυρίζουν ελληνικό καλοκαίρι. Κυκλοφόρησε το 1970 με ερμηνευτές τον Γιάννη Πουλόπουλο και την Ρένα Κουμιώτη. Το άλμπουμ περιέχει μία από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες επιτυχίες του Πουλόπουλου, το πιο ανοιχτά σε έκλεψε.

Καλημέρα στον Παναγιώτη που αναρωτιέται αν μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει με στατιστικά στοιχεία τι είναι αυτά τα περιθώρια κέρδους και τα ποσοστά που από το χωράφι ξεκινάνε πάρα πολύ χαμηλά οι τιμές και φτάνουν στο ράφι να είναι πολλαπλάσιες. Δηλαδή μόνο η βενζίνη φταίει για αυτή την τιμή. Ορθώς αναρωτιέται ο Παναγιώτης και εμείς αναρωτιόμαστε, απλά οι αρμόδιοι δεν μπορούν να το απαντήσουν. Δηλαδή όταν τους ρωτάς πώς γίνεται, ξέρω, να φεύγει κάτι με 80 λεπτά και να φτάνει με 7 ευρώ, σου απαντάνε, ξέρω εγώ, η Ουκρανία, τώρα η Μέση Ανατολή, η ενέργεια, το αυτό. Και αν λες ότι μα κανένας, δεν υπάρχει κανένας που ενδιάμεσα κάτι δεν κάνει καλά, δεν σου απαντάνε. Είναι δεδομένο ότι συζητάμε πάρα πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά, για συγκεκριμένα κομμάτια της αλυσίδας και αφήνουμε άλλα κομμάτια της αλυσίδας ανέγκυχτα, χωρίς να πολύ ασχολούμαστε. Και ίσως να μην είναι το πρόβλημα εκεί που πέφτουν όλα τα φώτα, αλλά να είναι αλλού το πρόβλημα. Και πολλές φορές μπορεί και επίτηδες να πέφτουν τα φώτα σε συγκεκριμένα κομμάτια της αλυσίδας, που είναι μικρότερο το πρόβλημα και μικρότερη η παρανομία, ή και να μην υπάρχει καθόλου παρανομία, για να περάσουν οι άλλοι από πίσω ελεύθερα.

Καλημέρα στον Διονύση. Πολλές μπορεί να είναι οι εκτιμήσεις, οι εικασίες, τι έγινε εκεί στα Πετράλωνα. Δεν θέλω να βγάλω πόρισμα στον αέρα. Καταλαβαίνω ότι μου λέτε ότι μπορεί και η οικοδομή να έχει πρόβλημα και όλα αυτά. Οι ειδικοί θα βγάλουν το πόρισμα. Μιλήσαμε με ειδικούς και αυτοί το ίδιο λένε. Θέλει προσοχή. Και αν χρειάζεται αυστηροποίηση το πλαίσιο, να το αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο. Για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και ευτυχώς αυτή τη φορά συνέβη χωρίς να έχουμε θύματα, ανθρώπινα θύματα. Ας είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανακινδυνεύσουμε να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο. Ορθώς αυτό που λέει και ο Ανδρέας, ότι δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος στην πραγματικότητα. Ο ελεγχόμενος είναι κυλεγκτής. Να μου πεις τώρα, μπορεί να γίνεται οικοδομή έλεγχος εξονυχιστικός με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό υπάρχουν και ευθύνες. Αλλά από την άλλη, ναι, όταν βλέπεις τέτοια αποτελέσματα, λες ότι κάποιος πρέπει να ελέγχει. Ξαναλέω, δεν είναι ότι όπου υπάρχει τέτοιου είδους εξκαφή θα δούμε να πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Αλλά καλό είναι να πάρουμε τόσα μέτρα, και τέτοια μέτρα, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο.

0: Έχει ενδιαφέρον, φεύγοντας, θα το πω, το ότι στο πρωτοσέλιδο της, των νέων μιλούν για το ενδεχόμενο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να έρθει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο Ιωχέξεθ στην Αθήνα, λίγο πριν τις 7 Ιουλίου που είναι η προγραμματισμένη συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Άρα μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να έρθει ο Τραμπ. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι αυτή την εποχή θα βοηθούσε την κυβέρνηση να έρθει ο Τραμπ εδώ στην Ελλάδα. Απλά επειδή το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια, έτσι, είχε δημιουργηθεί μια προσδοκία ότι μπορεί να έρθει ο πλανητάρχης στην Αθήνα. Τώρα, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν το πολύ βλέπω και πολύ πιθανό. Τηλέφωνα κλειστά και λόγια σαν χαρτιά. Έρχεται Κώστας Κόκολας με το δελτίο ειδήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Εμείς σας αφήνουμε με Δάκη και Τόσα Καλοκαίρια για να πάει καλά η καρδιά του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος που μόλις ξεκίνησε, εύχομαι αυτό που ευχήθηκα και στην αρχή της εκπομπής, τα τελευταία κακά του καλοκαιριού να τα πήρε μαζί του ο Ιούνιος και από εδώ και πέρα να είναι ανέφελο το καλοκαίρι μας, αν όλα πάνε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα, καλημέρα. Θα έχει ζέστη το νου σας.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία άφησε πίσω τις δύο νεκρούς. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ανέφερε πως όλα δείχνουν τα θύματα είναι πατέρας και γιος. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή αγνοείται ο 12χρονος γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένο. Στην εξαφάνιση του 12χρονου, δήλωσε η μητέρα του μετά από τον απεγκλωβισμό της. Διαδοχικές φωτιές σε αυτοκίνητα πολιτευτή και πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας τραυματίστηκε, όπως και η μητέρα της. Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε αυτοκίνητο πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκδηλώθηκε φωτιά στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Από τους καπνούς, 5 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και ακόμη ένα υπέστη εγκάβματα, σύμφωνα με το Earth News. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με αυτό του εμπρισμού να είναι το επικρατέστερο. Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τους 2 ιδιοκτήτες αρχιτέκτονες της υποανέγερσης οικοδομής, τους 2 πολιτικούς μηχανικούς που ήταν υπεύθυνοι των εργασιών και ακόμη ενός πολιτικού μηχανικού υπεύθυνο για τη στατική μελέτη της οικοδομής. Η δικογραφία αφορά στο αδίκημα για παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής. Προβάδισμα 14 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα, το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%. Ισοψηφούν στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, Μέρα 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούλιος, αφού σήμερα και αύριο θα ανέβει ο υδράριος και θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, στην υπηρετική χώρα στο εσωτερικό της και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται πτώση στη θερμοκρασία, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατατόπους καταιγίδες. Σε εξωτερικές ειδήσεις, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στην επιφάνεια των ωκεανών καταγράφηκαν τον Ιούνιο εξαιτίας του Ελνίνιο. Συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024 και ήταν 20,89. Στα αθλητικά, το Μεξικό κέρδισε με 2-0 το Εκουαδόρ και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Νωρίτερα είχε πάρει τη νίκη απέναντι στη Σουηδία με 3-0 η Γαλλία στην ίδια διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
10: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
9: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
11: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
13: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
1: Κάνει μια υποδοχή στον εαυτό σου.
15: Αγγελέ.
1: Λέει, να τι. Λοιπόν, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές. Τι ωραία διασκευή ήταν αυτή. Ναι. Σαββόπουλος Κατσιμιχαίη Γιοκαρίνης.
15: Λοιπόν, θα τα φτιάξουμε λίγο αυτά, εντάξει. Λοιπόν, ένα αντικομουνιστικό ανέκδοτο το οποίο για το καταγγέλλω. Ναι. Έλεγε ότι είχε έναν έρωτα, μια μικρούλα ο Μπρέζνιεφ, και του λέει: πες μου ό,τι θες, της λέει να σου το κάνω. Λέει να ανοίξει τα σύνορα. Λέει πονηρούλη, να μείνουμε οι δυο μας. Εγώ και εσύ, μόνοι πάνω στη γη. Εννοείται το καταγγέλλω έτσι.
1: Το καταγγείλει, είναι το και εγώ το καταγγέλλω. Το θυμάμαι από τα εφηβικά μου χρόνια αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εσείς είστε εδώ ακόμα. Όχι πολύ βέβαια ζωηροί. Το είπα, τον πήρα τηλέφωνο χθες το απόγευμα τον Βασίλη, την έφευγα από το κανάλι. Γιατί έλεγα στο πρωί ότι, ότι ο Κηφισός ήταν άδειος τις προηγούμενες μέρες. Τι τώρα και το είπα. Σε έκανα μια ώρα να κατέβω από το Μαρούσι στην παραλιακή. Είχε ένα τύχημα βέβαια. Τώρα βλέπω Κηφισός στην άνοδο του από την Αθελοφόρο Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο επίσης από την Φιλαδέλφια περίπου μέχρι το ίδιο σημείο, Λεωφόρο Αθηνών. Το υπόλοιπο το κομμάτι είναι ελεύθερο. Στο Προσπειραιά γίνεται χαμός πάντα από το Σταύρος Νιάρχος και μετά και ειδικά από το Γηφισό και μετά. Στην Παραλιακή έχει αρκετή κίνηση από το Καλαμάκι, λίγο μετά το Καλαμάκι και μέχρι να φτάσει σχεδόν στη Συγκρού. Στην άνοδο της Συγκρού είναι μέχρι το Νέο Κόσμο. Η Κηφισίας, μια ματιά να ρίξουμε. Στην άνοδο της είχα προβλήματα μέχρι το Χαλάνδρη. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Η αντιθέτωση Μεσογείων στην κάθοδο έχει ζητήματα. Και στην άνοδο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα προς Αγία Παρασκευή. Περιφερειακή Κατεχάκη, όχι πολλά πράγματα. Και το γνωστό σημείο τελευταίο που αφήνουμε, Χαϊδάρης Καραμαγκάς. Εντάξει. Τα normal. Κόκκινα με κάτι μικρές κίτρινες έτσι. Αποχρώσεις στο ενδιάμεσο.
15: Μια τραγωδία και ένα ατύχημα που χτυπάει καμπανάκι. Χθες τραγωδία στο Ρεόκαστρο στην Θεσσαλονίκη. Φόβοι υπάρχουν ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο του νεκρού που υπήρχαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί.
1: Ο 63χρονος λέει ήταν δάσκαλος στο χωριό, έμενε τα τελευταία 6 χρόνια εκεί. Θα μας τα πω αναλυτικά στη συνέχεια, βέβαια, θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Και έμενε στο σπίτι αυτό γιατί ήθελε να το συντηρήσει το σπίτι, να μείνει. Ήταν μέσα στο δάσος, μεν, περιφραγμένο βέβαια γύρω-γύρω, γύρω-γύρω είχε δάσος. Με εγκάβματα η σύζυγός του 40 ετών στο νοσοκομείο. Και δυστυχώς λένε ότι μάλλον είναι το παιδάκι, αλλά μακάρι να είναι να κάνουν λάθος. Δεν, μάλλον πολύ δύσκολο το βρίσκω.
15: Πάντως σε μια στην άλλη περίπτωση.
1: Τραγωδία, πραγματικά. Και το άλλο είναι το πρωτοφανές, το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι ένα από αυτά που λέμε, αυτό το έχει ξαναδεί. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε δει σε σεισμούς.
15: Φυσικά φαινόμενα. Δεν το έχουμε δει σε πολλές φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία.
1: Ολόκληρη.
15: Ολόκληρη.
1: Ένα τετραόροφο ολόκληρο
16: στο, όχι στην καρδιά, να μην είναι στην καρδιά, αλλά σε κεντρικό σημείο της, του Δήμου της Αθήνας.
15: Ναι, ναι, πέτρα, ναι. Ότι...
16: Το δεύτερο, ότι όταν τα ακούσαμε, λέμε Χριστέ μου Παναγία, πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα και έχουν πεθάνει. Και δεν υπήρχε κανείς. Πραγματικά αυτό ήταν θαύμα. Έτσι. Ήταν θαύμα. Το ότι επίσης δεν ήταν ακριβώς θαύμα, διότι η πολυκατοικία είχε αρχίσει να γέρνει, λέει, σταδιακά, και κάποιοι το πήραν χαμπάρι. Και άκουσα, λέει, ότι υπήρχε μηχανικός που είπε και η πίζα γέρνει, λέει, αλλά δεν έχει πέσει.
15: Σωστός.
16: Να τον πάρουμε αυτό να μας χτίσει σπίτι, ρε, εσύ.
15: Τώρα να στήσει σπίτι μπορεί να σε χτίσει, μην γκρεμίσετε τον διπλανό.
16: Αυτό φοβούνται οι άνθρωποι εκεί γύρω-γύρω.
15: Ναι, ναι.
16: Γιατί υπάρχει δίπλα κολλημένο σπίτι άλλο.
15: Και τώρα σιγά-σιγά θα βγάλουμε, βγαίνουν μια σειρά θέματα από αυτά. Όλο το δίωρο θα τα εξετάσουμε, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ναι, ναι.
16: Υπάρχει ανησυχία. Τα σπίτια, ξέρεις, που χτίζονται με μεσοτυχίες που είναι πολύ όταν πάνω στο άλλο, θεωρούνται στο σεισμό πιο ασφαλή όταν γίνει σεισμό. Γιατί το ένα πάνω στο άλλο γίνεται πολύ δύσκολο να καταρρεύσει κάποιο τέτοιο σπίτι. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ γιατί τέτοιο θα ήταν σπίτι αυτό. Θα είναι από αυτά που κολλάνε το ένα πάνω στο άλλο.
15: Και που δεν είναι υποχρεωτικό να είναι παλιά τα κτίρια ή επειδή είναι παλιό κατά.
16: Πολύ ρε. Παλιό. Δηλαδή ναι. Είναι το, ήταν λέει άδεια του 65, κατασκευή πρώτη του 73 και προστίκες πάνω σηκώματα που λέμε το 76. Εντάξει, 50 ετών ήταν, δεν ήταν καινούριο. Ε. Αλλά όλοι οι μηχανικοί που άκουσαν να μιλάνε λένε ότι είναι αδιανόητο να πέσει έτσι όπως έπεσε ολόκληρη η πολυκατοικία.
15: Πρώτο θέμα στην απογευματινή σήμερα. Πρώτο 1970 μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί, πώς ασφαλίζουν τα παλιά σπίτια. 2.867.948 κτίρια ηλικίας από 40 ετών και
16: έχει
15: άνω.
16: Φοβερό ρεπορτάζ. Φοβερό σήμερα.
15: Ναι, ναι.
16: Φοβερό ρεπορτάζ, αναλυτικό ρεπορτάζ, στοιχεία τα οποία
15: έχω
16: καταλήξει.
15: Καλύτερο ρεπορτάζ
16: κάθισα και
15: διάβασα.
16: Ξεφίλησα τις εφημερίδες. Νομίζω ότι η απογευματινή σήμερα έχει ένα φοβερό ρεπορτάζ, αναλυτικό με πολλά στοιχεία.
15: Συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου, θα την έχουμε τη δεύτερη ώρα στην
16: εκπομπή. Έκανε πολλή δουλειά. Εξαιρετική δουλειά.
15: Να δούμε και για αυτό το κτίριο πώς έγινε κλπ.
16: Δεν μιλάμε τώρα για τις κατοικίες οι οποίες είναι χτισμένες από το 2010 και μετά, που είναι καινούργιες και σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Μιλάμε για τα κτίρια και στην Αθήνα, εδώ που τα λέμε, στο Δήμο Αθηναίων είναι γεμάτο από κτίρια που χτίστηκαν, πολυκατοικίες να τις πούμε έτσι, τις δεκαετίες του 60 και του 70, που τις βλέπεις από μακριά ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, γιατί τις πιο πολλές φορές δεν γίνεται και καμιά συντήρηση, διότι περάσαμε και μεγάλη κρίση οικονομική, αλλά και πριν την κρίση εδώ που τα λέμε δεν πολύ κάναμε και συντηρήσεις. Όταν θέλαμε μόνο τι κάναμε, βάφαμε τις πολιτικές για να είναι όμορφες εξωτερικά.
15: Δεν κάναμε συντηρήσεις, αλλά μπορεί να κάναμε παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί.
16: Επίσης αυτό.
15: Έτσι
16: πολύ
15: είναι
16: σωστά.
15: Καταστροφικά για τις πολυκατοικίες.
16: Πολύ και επειδή, σωστά.
15: Όπως έλεγε και δικαιώθηκε σε αυτούς που του έκαναν μήνυση και προσφυγές εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, ναι, σε αυτά που μας είπε εδώ για το Κορινθιακό Σωτήρι. Κάποια στιγμή θα γίνει ένας σεισμός.
16: Ναι.
15: Ας το λύσουμε τώρα, ας δούμε τι συμβαίνει και ας κρατήσουμε το θέμα στην επικαιρότητα να λύσουμε μια σειρά θέματα,
16: ναι,
15: που υπάρχουν. Για παράδειγμα, όταν γίνονται τέτοιες κατοικίες, σηκώνονται νέα σπίτια, νέες πολυκατοικίες δίπλα στις παλιές. Γίνονται μελέτες. Υπάρχουν μια σειρά θέματα. Θα τα εξετάσουμε, παιδιά, μετά ένα-ένα.
16: Λοιπόν, επίσης υπάρχουν τρία περιστατικά στη Θεσσαλονίκη τα οποία είναι ανησυχητικότατα. Έχουμε τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα στο σπίτι του Προέδρου της ΝΟΔΕ εκεί, το άλλο του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη. Και το τρίτο, που είναι το πιο σοβαρό, είναι στο σπίτι μιας πολιτεύτερης, δεν την ξέρω τη γυναίκα, Αφροδίτη Νέστρο λέγεται, που η μητέρα της αυτή τη στιγμή από τον γκαζάκι αυτό νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ο πατέρας της και άλλα τρία άτομα έχουν αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύονται και αυτοί σε νοσοκομεία. Δηλαδή αυτό είναι πιο σοβαρό, δεν είναι φέι βολάν που λέμε και πώς λέγονται αυτά, εσύ, που πετάνε τα χαρτάκια.
15: Θα το ξαναπούμε.
16: Μιλάμε για γκαζάκια, έτσι.
15: Οτιδήποτε έχει να κάνει σε σπίτια ανθρώπων, ανεξαρτήτως τι είναι, τι κάνουν, τι κόμματος είναι, τι επαγγέλματος, τι πιστεύουν, τι γίνεται, είναι αδιανόητο, είναι έξω από κάθε λογική και πρέπει να σταματήσει και κυρίως πρέπει όλοι αυτοί να συλλαμβάνονται κάθε φορά για να τελειώσει αυτή η δουλειά στα σπίτια.
16: Ναι, σωστά.
15: Εγώ στηρίζω οποιαδήποτε. Πρώτη φορά είναι που μπαίνουν.
16: Όχι, ρε παιδί μου, εδώ.
15: Πολλές φορές έχουν
16: μπει. Ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να πετάς τα χαρτάκια. Έτσι. Ναι, και άλλο πράγμα να βάζεις γκαζάκια.
15: Στο σπίτι είναι,
16: ναι,
15: άλλο
16: και εγώ
15: πράγμα.
16: Δεν συμφωνώ.
15: Έχει γίνει πολλές φορές.
16: Αλλά υπάρχει μία.
15: Αλλά σε αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα, γιατί μεταξύ μας.
16: Το φαντάζεσαι πεθάνει η γυναίκα στην εντατική. Δηλαδή από τον καζάκι που έβαλε άλλο. Ναι. Είναι τρομερό έτσι.
15: Συγγνώμη, κάποια στιγμή θα γίνει ότι.
16: Ναι, ναι, το ξέρω.
15: Και αυτό, να συγχωρήσουν όλοι αυτοί οι μυαλοφυγόδικοι ό,τι είναι, δεν είναι κανένα, πώ να σου πω, αγώνα, δεν είναι κανένα τίποτα.
16: Το αντίθετο αποτέλεσμα επιτυχάνει συνήθω.
15: Φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα επίση έχει δίκιο ο Σωτήρη ναι. Και είναι συκοφαντήτε τι προσπάθειε και είναι αδιανόητο που γίνεται. Και επίση είναι αδιανόητο που δεν σε λαμβάνουν.
16: Όχι, δεν σε λαμβάνουν. Νομίζω εγώ νοήμων άνθρωπο ο οποίο ναι. Να επιδοκιμάζει αυτό το πράγμα. Όπον και να νίκει πολιτικά και όποια και να είναι άποψή του για οποιοδήποτε χώρο και οποιοδήποτε κόμμα.
15: Δεν έτσι. Το συζητάμε.
16: Νομίζω να μην συζητάμε τα αυτονόητα. Δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα, το δεις. Θα πάρουν κανένα δύο μηνύματα. Θα
15: εντάξει, δεις,
16: τρία αλλά... θα λένε.
15: Πάντα λένε διάφορα. Αυτό που λες και εσύ καμιά φορά.
16: Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι η πλειοψηφία.
15: Είναι συντριπτική μειοψηφία και που κατά βάση και περισσότεροι δεν το πιστεύουν αυτό που λες.
16: Αυτά είναι τα τρία γεγονότα και ένα πολύ δυσάρεστο γεγονό. Πρωινό, σημερινό που το μάθαμε σήμερα το πρωί, είναι η απώλεια ενός ανθρώπου που σημάδεψε τουλάχιστον τη δικιά μας γενιά, τη γενιά που πέρασε τη δεκαετία του 80, ας πούμε, να πούμε έτσι, που μεγάλος δεκαετία του 80, με τις βιντεοτενίες και με τις ταινίες που τις πηγαίναμε σινεμά και τις βλέπαμε, τις φωτιά, τις πυρκαγιές, αλλά τότε μας άρεσαν.
15: Εγώ βλέπω καμιά φορά τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, όπως είναι εντυμένος, και λέω να, σαν ταμτάκο τον έτησαν σήμερα.
16: Το πήγα τώρα, περίμενα και θα σε πάρει τηλέφωνο. Μιχάλης Μόσιος, σε ηλικία 79 ετών, έφυγε από τη ζωή.
17: Πάντως εμείς στον καταβλισμό είμαστε πολύ οργανωμένοι.
18: Δηλαδή.
17: Τι δηλαδή, έχουμε ένα τσαντήρι που γράφει καπνίζοντες και ένα που γράφει μη καπνίζοντες.
18: Και πού πάνε οι περισσότεροι?
17: Όπου να είναι, αφού δεν ξέρουν να διαβάσουν.
19: Άντε πήγαινε μέσα και φτιάξω φραπεδάκι και δάσκη μου όνειρο.
20: Και τι όνειρο είδες βρε?
19: Ήμουνα λέει τάχα μη στη θάλασσα και κολυμπούσα χωρίς να ξέρω κολύμπι.
20: Και πώς δεν πνέγε και διά?
19: Θα πνεγόμουνα. Αλλά σαν μάγκας που είμαι, πρόλαβα και ξύπνησα. Σ' αγαπάω, μωρή Καρολίνα, σε θέλω. Σε θέλω, πώς να σου το πω. Μετά από σένα κλείνω σαν γυφτογκόμενος. Γύρνα πίσω και σε συγχωράω για όλα. Σε συγχωράω και σε περιμένω στο κλαμπ Υψισταριά του Ριτς. Και θα χωροστατήσεις τη δεξίωση η Συμφωνική Ορχήστρα της Αγία Βαρβάρας.
16: Θυμάσαι ποια ηθοποιός έπαιζε συνήθως την τηλεοπτική σύζυγο, την κινηματογραφική? Η Βίλμα Τσακίρη. Η Βίλμα Τσακίρη, η οποία είναι εν ζωή κιόλας η γυναίκα. Και θα ήθελα να μπω στο Facebook, γιατί είμαστε και φίλοι στο Facebook, και να δω αν έχει γράψει κάτι. Γιατί έπαιζε συνήθως αυτή, έκανε. Η φωνή που ακούσαμε τώρα ήταν τη Βίλμα Τσακίρη. Και τι, θυμάσαι ο Ταμτάκος στο ναυτικό, ο Ταμτάκος στην αστυνομία.
15: Ναι,
16: ο Ταμτάκος στα καρπούζια του. Μια φυσιογνωμία. Αυτό, με αυτό το ρόλο είχε ταυτιστεί, βέβαια, είναι αλήθεια. Έφυγε στα 79 του χρόνια.
15: Λοιπόν. Δημήτρης Κανελόπουλος, να το διαβάσουμε γι' αυτό πριν πάμε στα πίστα αυτά σοβαρά. Ναι. Στη του Twitter, στην εφημερίδα των συντακτών. Η Τζάγκρη, μήπως αρχίζει να δειγματίζει τάπερ με τόσο πέρα δόθε που αλλάζει πόρτα κάθε λίγο, θα βγάλει ένα σκασμό λεφτά. Θυμάσαι που κάνανε επιδείξεις τάπερ.
16: Θυμάμαι. Σήμερα γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος στη στήλη του στα νέα για αυτό το που λέγαμε χθες εδώ. Για αυτό το γυρολόγημα από των γυρολόγων, των πολιτικών γυρολόγων, οι οποίοι αλλάζουν κόμματα με την ευκολία που αλλάζουν μπλούζες και αν και που κάμισα. Το οποίο είναι κατά την άποψή μου απεχθές φαινόμενο.
15: Αληθές.
16: Και μακάρι ο κόσμος, όπου και να βρίσκονται αυτοί, σε όποιο χώρο για να τους αποδοκιμάσει με την ψήφο του, εννοώντας ψηφίζοντας ό,τι θέλει, αλλά χωρίς να τους σταυρώσει όλους αυτούς. Ναι. Δηλαδή, αμαρτία να επιβραβεύεται ένας καιροσκόπος τυχοδιώκτης που βλέπει πού είναι, πού έρχεται η εξουσία ή πού μπορεί να έχει την καρέκλα του αυτός για να την πάρει. Είναι, και αυτό αφορά όλα οριζόντια τα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα στο οποίο να ξέρετε, εξαιρώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έχει μια διαφορετική τακτική με τους βουλευτές και τους υποψηφίους του, με μόνη αυτή την εξαίρεση, όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα πιο μεγάλα.
15: Δεν εξαιρούνται. Και τα μικρότερα.
16: Και τα μικρότερα δεν
15: εξαιρούνται. Τα μικρότερα είναι το
16: πρόβλημα. Μα τα μικρότερα πάνε γιατί λένε η πιθανότητα να βγάλει βουλευτή ένα κόμμα, δεν θέλω να πω το όνομά του εκεί, μπορεί να είμαι πρώτο και με 300 σταυρό από βουλευτή. Ναι, και αυτό ισχύει πράγματι.
15: Κοίτα, εδώ έχει ενδιαφέρον σε αυτό, λέμε τα μικρόμετρα κόμματα. Συνήθω αυτή την περίοδο αυτό είναι ζητούμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
16: Ναι.
15: Ξεχνάμε ότι ήταν το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση στι εκλογέ.
16: Ναι, ναι.
15: Προλαμβάνω στι εκλογέ. Ήταν το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση.
16: 16,8%. Ήταν το κόμμα τη αξιωματική.
15: Και ένα δεύτερο Twitter από τον Δημήτρη Κανελόπουλο. Τι θα πάρετε? Ένα φραπέ παγωτό. Θα το πείτε εδώ ή στο 1986. Δικό μου αυτό.
16: Γιατί ρε
15: σήμερα.
16: Φραπέρε, φίλοι, υπάρχουν μαγαζιά στα οποία όταν πηγαίνει και τα ζητά και είναι κάτι κοριτσάκι αγοράκι 18-19 ετών που κάθονται εκεί, σε κοιτάνε με τα μάτια έτσι και λένε τι είναι αυτό, τρώγεται. Πίνετε, κοριτσάκι μου, πίνετε, αγοράκι μου, τι κάνουμε τώρα. Και έχει αρχίσει και η εποχή του φραπέ πια. Ναι, αλλά εγώ δεν βάζω μέσα τέτοια. Γάλα μου, φραπέ γλυκό με γάλα. Βάζουν τώρα, βάζανε μετά κάτι ουίσκια μέσα, κάτι Ιρλανδές, κάτι τραμπούι, κάτι τέτοια, κάτι κονιάκ.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως πούχου το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θες να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε φιλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. By the way, να πω εδώ ότι η τράπεζα που μου είπε 2-3 εργάσιμες θα βάλει τα λεφτά, τα έβαλε χθες το μεσημέρι. Δηλαδή την επόμενη μέρα. Σε 24 ώρες τα έβαλε.
15: Ξέρεις μέσον, ήξερα ότι
1: όχι, μωρέ, όχι. Ξέρεις πόσα μηνύματα πήρα από ανθρώπους που μου στείλανε περιστατικά παρόμοια, ότι τους πήρε τα μισά λεφτά και τα άλλα τα κράτησε για πλαστά. Πήραμε 3-4 μηνύματα, 5 τουλάχιστον από ανθρώπους. Βαγγέλη, καλημέρα, και ο Βαγγέλης μου το είπε. Και πολλοί ακόμα οι οποίοι ζήσαν το ίδιο πράγμα. Στα social media μου τα στείλαν, τα έβλεπα χθες όταν πήγα σπίτι.
15: Δεν ξέρω να μα ακούν μια ανάρτηση, μα στέλνουν. Όσιος Γιάννης λέει, ναι. Δεν τον πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, ο Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερος μου αφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ναι. Και έχει από κάτω δηλαδή όλη την ανάρτηση, την οποία πληροφορηθήκαμε το θάνατο.
1: Ναι.
15: Ευχαριστούμε, παιδιά, που μας ακούτε.
1: Απόστολε, συγγνώμη, αλλά αυτό που γράφεις δεν είναι σωστό και εγώ δεν θέλω να το διαβάσω δημοσίως. Εντάξει, λοιπόν, τώρα αν υπήρχαν κανένα δύο ανεγκέφαλοι, δεν χαρακτηρίζουν ένα-δύο ανεγκέφαλοι ένα κόμμα ολόκληρο. Έτσι, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Οικονομάκη. Καλό μήνα, διαμορφόπεδα. Ευχαριστούμε πολύ που μας αναβάζει και το ηθικό. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονία. Και εδώ έχετε ο δικηγόρος κύριος Κιμιονής. Mm-hmm. Λέει κύριος. Τίλας, τη κι αυτός, προσθέτω ότι ο συγχωρεμένος, ο πολύ καλός ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, είχε μεγάλη θητεία στο θέατρο και είχε καθιερωθεί ως συμπροταγωνιστής στην ταινία Ένα γεραστό απόγευμα του Φρέντι Γερμανού με τον Νίκο Κούρκουλο και την Πέττη Λιβανού. Πολύ σημαντικός. Κύριε Κιμιονή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα στο διαλυματάκι μα το γρήγορα. Θε να πει κάτι άλλο, γιατί σε βλέπω έτοιμο πόλεμο. Α, εντάξει, εντάξει. Okay. Μετά έχουμε και άλλα πολλά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρευνα της Απογευματινής, πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας. Δημοσκόπηση Άλκο, σχεδόν 10 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε ελεύθερη πτώση Ικαριστιανού. Ο Πολάκης αποκαθιλώνει το φάμελο. Ζητά την παρέτησή του και αυτοπροτείνεται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Γιατί είναι παγωμένες τιμές από σήμερα. Υπάρχει συμφωνία κυρίων.
2: Σήμερα
1: θα γελάσω. Συγγνώμη.
2: Θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της Eurostat.
1: Για ποιο πράγμα?
2: Για το πληθωρισμό.
1: Α, θα μας πει η Eurostat. Περιμένω από την Eurostat να μας πει αν είναι ακριβά τα προϊόντα ή όχι, έτσι.
2: Στόχος από την πληροφορία της κυβέρνησης είναι το τελευταίο τρίμηνο να πέσει ο τιμάριθμος, ο πληθωρισμός κοντά στον ετήσιο στόχο του 3%.
1: Ναι. Δηλαδή να κρυβαίνουν.
2: Το τελευταίο τρίμηνο, δεν μιλάμε για τώρα.
1: Δηλαδή να κρυβαίνουν τα προϊόντα με ρυθμό 3%.
2: Με τέτοιο ρυθμό, ναι.
1: Εγώ περιμένω την 1η Δευρίου που θα αρχίσουν να φθηναίνουν οι τιμές, να πάω ψωνίσω.
2: Θα πούμε τώρα γι' αυτό, αλλά να πάμε τώρα στο τυρί.
1: Στο θέμα το οποίο συζητάμε από χθες το μεσημέρι, άπαντες, και δεν είναι άλλο από αυτή την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Αθήνα, στα Πετράλωνα, και να μιλήσουμε με ένα πάρα πολύ έμπειρο άνθρωπο. Τον έβλεπα χθες σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, τον κύριο Κώστα Σπυράκο, είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
3: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουν περάσει κάποιες ώρες. Θα έχετε διαβάσει κι εσείς, γιατί φαντάζομαι δεν έχετε εικόνα συγκεκριμένη, αλλά ότι από αυτά τα οποία βλέπετε και ακούτε, πώς είναι δυνατόν? Η απορία μας είναι, έχουν περάσει σεισμοί στην Πάρνηθα, σεισμοί στο Κορινθιακό, έχουν ρίξει κάποια κτίρια, αλλά κατασκευές που ήταν σταθερές και είχαν ζητήματα, όπως είχαμε δει. Πώς είναι να πέφτει ένα κτίριο, και εσείς τι νομίζετε, προς τα πού πηγαίνει η υποψία σας, κινούνται οι υποψίες σας ότι μπορεί να υπάρχουν οι ευθύνες?
3: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η βλάβη αυτή προκλήθηκε από τις εργασίες που έκαναν για την κατασκευή της νέας πολυκατοικίας.
1: Ναι.
3: Είναι σαφές αυτό. Τώρα, αυτή έπρεπε να ακολουθηθεί ορισμένα συγκεκριμένα βήματα,
1: ναι,
3: με τα οποία θα είχε αποφευχθεί. Δεν είναι συνηθισμένο γεγονός, για να το δούμε, ας πούμε, αυτό το θέμα στην ευρύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνονται πολλές κατασκευές σε οικόπεδα, δίπλα από πολυκατοικίες ή άλλες κατασκευές οι οποίες είναι της ίδιας εποχής με αυτή που κατέρευσε, ας πούμε, της 1970, και δεν πέφτουν, έτσι. Δεν πέφτουν. Γιατί δεν πέφτουν? Γιατί λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να αντιστηρίζεται το εφιστάμενο κτίριο σωστά.
2: Αυτά, είναι λοιπόν, μέτρα, και... αυτά, κύριε καθηγητά, είναι μέτρα έτσι γενικώς, ή υπάρχει εκπόνηση μιας εδαφοτεχνικής μελέτης? Γίνεται δηλαδή,
3: κοιτάξτε,
2: υπάρχουν κανόνες που γίνονται ούτως ή άλλως, ή χρειάζεται και κάτι ειδικότερο?
3: Χρειάζεται αρχικά, ανάλογα με τη σπουδαιότητα του κτηρίου, η βάση του νόμου γίνονται υποχρεωτικά κάποιες γεωτεχνικές μελέτες.
1: Mm-hmm.
3: Αν είναι νοσοκομείο, αν είναι σχολείο κλπ. Εδώ δεν πρόκειται για αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Την περίπτωση αυτή, αυτό το οποίο γίνεται από τον μηχανικό είναι πρώτον να κοιτάξει το όμορο κτίριο, αυτό που έπεσε. Να πει μέσα να δει αν έχει υπόγειο ή δεν έχει. Να δει αν έχει κάποιες βλάβες. Ενδεχομένως να ζητήσει την άδεια από συστατική μελέτη του κτηρίου αυτού του υφιστάμενου. Θα πάρει πολλά στοιχεία για την κατάσταση αυτού του κτηρίου.
1: Mm-hmm.
3: Το δεύτερο και σημαντικότερο, θα κάνει κάποιους ελέγχους, δοκιμαστικές τομές λέμε, θα σκάψει δηλαδή σε μικρό βάθος γύρω, κοντά στα θεμέλια, δηλαδή στο όμορο κτίριο, ώστε να δει αν έχει θεμελίωση και πού είναι αυτή η θεμελίωση του όμορου κτίριου.
1: Mm-hmm.
3: Και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κατασκευάσει υπόγεια, όπως στην περίπτωσή μας, και σκοπό να κάνει ένα υπόγειο.
1: Ναι.
3: Και το όμορο κτίριο που έπεσε ενδεχομένως δεν είχε υπόγειο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενδεχομένως να έσκαψε χωρίς να προσέξει πιο χαμηλά από τα θεμέλια του κτιρίου που έπεσε.
1: Ναι, το ακούσαμε στα ρεπορτάζ αυτό. Νομίζω ότι υπήρχε 1,5 μέτρο το διπλανό κτίριο αυτό που έπεσε δηλαδή. Ενώ θέλουν να φτιάξουν υπόγειο 5 μέτρα.
3: Είναι σαφές και αναμενόμενο, χωρίς καν να έχεις πάρει πληροφορίες, μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι
1: τέτοιο έχει γίνει. Άρα, πού έχει γίνει το λάθος εκεί?
3: Το λάθος έχει γίνει από τους μηχανικούς οι οποίοι είχαν αναλάβει να κατασκευάσουν τη νέα πολυκατοικία. Υπάρχει μια μελέτη πώς θα κατασκευαστεί, αλλά πρέπει όμως πριν υλοποιηθεί η μελέτη να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι που είπα όσον αφορά στην όμορφη πολυκατοικία και στα θεμέλια της, σκάβοντας λίγο. Ακολούθως κάνεις μια γεωτεχνική μελέτη για να δεις πώς είναι το έδαφος στην περιοχή αυτή.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί πιστεύω ότι το έδαφος δεν ήταν το καλύτερο έδαφος.
1: Mm-hmm.
3: Και από εκεί κάνει πράξη ο μηχανικός, υπολογίζει ακριβώς ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να πάρει.
1: Ναι.
3: Υπολογίζει ακριβώς. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να τη στηρίξει σε ένα όμορο κτίριο. Αυτό λοιπόν κάνεις, όχι οφθαλμοστατικά όπως λέμε, πηγαίνω, σκάβω, ρίχνω γκανάιτ, κάνω. Όχι. Υπολογίζεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις ανάλογα με τις συνθήκες, όπως τι έδαφος έχεις, που είναι τα θεμέλια του όμορου, πόσο ψηλό είναι το όμορο, πόσο παλιό είναι το όμορο, έχει πέδιλα μεμονωμένα, όπως λέμε, κάθε κολόνα και ένα πέδιλο που πρέπει να έχει αυτό το κτίριο, είναι
1: όπως
3: παλιό.
1: Όπως είναι τα παλιά κτίρια, είναι όλα.
3: Μπράβο, τα παλιά κτίρια.
1: Με ένα πέδιλο σε κάθε κολόνα.
3: Μπράβο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Αυτά είναι πιο ευαίσθητα.
1: Ναι, ναι,
3: από
1: ναι.
3: Νέα κτίρια με μία κοιτόστρωση, δηλαδή με ένα θεμέλιο άχους τουλάχιστον 60 πόρους που καλύψει όλη την κάτωση του κτιρίου. Εδώ λοιπόν έχουμε και τα δύο να έχουν συμβεί. Και το κτίριο, αλλά και οι εσκαφές.
1: Αυτό
3: και... Δεν αναφέρομαι καθόλου στο εφιστάμενο. Το εφιστάμενο είναι εκεί, ναι. Υπάρχει, και επομένως η ευθύνη, η μεγαλύτερη ευθύνη, όλη η ευθύνη έχει να κάνει με το πώς έκαναν αυτές τις εσκαφές στο όμορο κτίριο.
2: Κύριε καθηγητά, κύριε Σπυράκο, αυτό επαφίεται, εγώ είμαι ως μηχανικός, στην ευθύνη τη δικιά μου, ή γίνεται και με ελέγχει και κάποιος για το τι γίνεται, ή απλώς είναι αν εγώ θα εφαρμόσω κανονικά τα προβλεπόμενα.
3: Πέρασα για λίγο, αν επαναλάβω την ερώτηση.
2: Λέω, αν εγώ είμαι μηχανικός, το τι θα γίνει, τι θα κάνω, επαφίεται στην δικιά μου την ευθύνη, ή υπάρχει και κάποιος έλεγχος που μου γίνεται σε αυτό το διάστημα.
3: Κοιτάξτε, σε αυτό το διάστημα δεν γίνεται κάποιος έλεγχος, γιατί υπάρχει μηχανικός, ο επιβλέπων μηχανικός, ο οποίος πρέπει να λάβει τα σωστά μέτρα μαζί με το μελετητή μηχανικό. Δηλαδή εκπαιδεύονται στο Πολυτεχνείο για αυτό το πράγμα. Mm.
1: Και βάζουν την υπογραφή τους ότι έχουν πάρει όλα τα μέτρα για να
3: ξεκινήσουν. Ακριβώς. Ναι. Εδώ κάτι τέτοιο μάλλον δεν έχει γίνει, όπως έπρεπε.
1: Και βεβαίως σώθηκαν άνθρωποι, γιατί αυτό έγινε, από ό,τι κατάλαβα, δεν κατέρευσε με τη μία το κτίριο. Άρχισε να γέρνει, λένε οι άνθρωποι εκεί. Δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτή η διαδικασία και αν θα είχαν και τις προηγούμενες μέρες κάποια δείγματα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε, αν έχετε.
3: Αυτό ακούγεται. Συνήθως συμβαίνει και ήταν τυχεροί που κατά κάποιο τρόπο δεν η αστοχία αυτή, η αρχική που έγινε με την εξκαφή, ήταν σε ένα θεμέλιο, πιστεύω, ή σε ένα μικρό αριθμό θεμελίων, οπότε δεν επηρέασε όλη την κατασκευή σε τέτοιο βαθμό να πέσει αμέσως.
1: Ναι.
3: Αλλά προηγήθηκαν κάποιες παραμορφώσεις, κάποιες μετακινήσεις, κάποιοι τριγμοί που κάποιος τα άκουσε, ενδεχομένως κάποιες βλάβες στο εφιστάμενο κτίριο που μπορεί και αυτές να είχαν εντοπίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα, λάβουν, αν μπορούσαν πιο άμεσα τα κατάλληλα μέτρα.
1: Ναι.
3: Επομένως, ακούστηκε ότι ήταν ακριβή η αντιστήριξη. Okay. Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
3: Τι είναι, πώς κοστολογείται ένα τραυματισμός, μια απώλεια ζωής, και στο κάτω-κάτω
1: ήταν η εκτός πολυκατοικίας. Ακριβή αντιστήριξη, τι, ότι δεν είχε γίνει αντιστήριξη.
3: Ότι η αντιστήριξη αυτή για να γίνει σωστά θα ήταν ακριβή. Αυτό δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
3: Δεν αντισταθμίζεται με κανένα τρόπο.
1: Ναι.
3: Αφενός και αφετέρου
2: όταν το
3: δεν
2: κέρδος,
3: είναι ακριβή. Αυτό είναι ασκέλα. Έχει υποθεί και αυτό, δυστυχώς.
2: Θέλω να πω, όταν το κέρδος είναι πολλές φορές πάνω απ' όλα, γίνεται, κύριε καθηγητά.
1: Αυτό αφορά την ευθύνη του μηχανικού, να δω πάλι την υπογραφή του, βέβαια, σε αυτό.
2: Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό, με συγχωρείτε λίγο σε αυτό, θέλω να πω κάτι που θα μας απασχολήσει, το εξής. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να ζήσουν, δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν τα πάντα. Μετά ξεκινάει ο δικαστικός αγώνας, που διάβαζα περιπτώσεις σε ρεπορτάζ που κάνει 6 χρόνια, 8 χρόνια για να δοθεί μια λύση, να δουν ποιος είναι ο ευτέχτης και οι άνθρωποι. Αρχίζει δηλαδή μια νέα οδύσσια για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Να μείνω σε κάτι που άκουσα χθες από τον δικηγόρο των 5 που είχαν προσαχθεί χθες το βράδυ και έγινε συνελήφθησαν τελικά. Είπαν αυτόφορο σήμερα. Κάποιον από τους δύο μηχανικούς. Είπε λοιπόν, διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος, ότι καταρχήν είπε ότι ειδοποίησαν με κουδούνια τους ενίκους, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται, αλλά αυτό δεν είναι θέμα του κύριου καθηγητή. Είπε όμως ότι δεν υπήρχε, λέει, η διπλανή πολυκατοικία δεν είχε μελέτη εδαφολογική που θα έπρεπε να έχει. Ή κάπως έτσι, αυτό άκουσα. Γιατί άκουσα σε ζωντανή τη σύνδεση αυτά τα οποία έλεγε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι είναι ακριβώς αυτό? Ότι εμείς είχαμε κάνει αυτή τη μελέτη, ενώ αντίθετα, λέει, η πολυκατοικία αυτή δεν την είχε αυτή τη μελέτη.
3: Ο κανόνας είναι αυτές οι πολυκατοικίες να μην, σε αυτές τις πολυκατοικίες να μην έχουν γίνει καθόλου μελετές τέτοιας μορφής που αναφέρεται τώρα. Αυτό είναι ο κανόνας. Αλλά αυτό δεν δίνει καμία δικαιολογία στο γεγονός ότι έπεσε. Η ευθύνη είναι βασικά σε αυτούς οι οποίοι κάνουν εσκαφή. Και κάτι άλλο να σας πω. Εάν πριν την εσκαφή είχαν δει την επιμελώς την όμορη πολυκατοικία και είχαν δει ότι όντως έχει προβλήματα αυτή η πολυκατοικία με κάποιες ρογμές, με την άδεια ενδεχομένως να έχουν ελέγξει
1: άλλη πολυκατοικία.
3: Είχε κατασκευαστεί από την αρχή ολόκληρη. Μπορεί να έχει κατασκευαστεί ο πρώτος όροφος το 1950, χωρίς κανέναν κανονισμό σχεδόν την εποχή.
1: Αυτή είδατε, είναι τελικά χτισμένη το 1973, ο πρώτος όροφος, η πρώτος όροφος ή ο δεύτερος, νομίζω ένας ή δύο όροφοι, και το 1976 προσθέθηκαν άλλοι δύο από πάνω.
3: Ναι, η κάτω.
1: Ναι, η κάτω ήταν άδεια του 65 που υλοποιήθηκε το 1973.
3: Κοιτάξτε, δεν πρέπει κανείς να εμπλακεί με την πολυκατοικία που έπεσε.
1: Ναι.
3: Διότι θα έπρεπε να είχαν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους
1: και
3: θα είχαν αποφύγει αυτό που συνέβη. Αυτό είναι το θέμα. Μην επικεντρωθούμε γιατί η παλιά δεν είχε δαποτεχνική κλπ. Δεν είχε. Ναι, το 80% των παλιών πολυκατοικιών και τα περισσότερα κτίρια είναι αυτής της εποχής, αστικές περιοχές, στην Αθήνα τα περισσότερα της εποχής πρώτου 80, έτσι.
1: Ναι.
3: Το 60-70% των κατοικίων, των
1: κατασκευών, στις
3: περισσότερες δεν έχουν γίνει αυτές οι γεωτεχνικές μελέτες.
2: Έχει το πρώτο θέμα η απογευματινή σήμερα, πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες. Και λέω ότι 2.867.070.000 κτίρια είναι ηλικίες 40 ετών και πάνω και ορισμένα 150.000 πρώτου 1919. Είναι πάνω από έναν αιώνα, κύριε καθηγητά.
3: Αυτό
2: παίζει ρόλο σε κάτι αυτό?
3: Κοιτάξτε, παίζει ρόλο, θα όχι όμως να το ρόλο του να καταρρεύσει έτσι στα καλά καθούμενα. Καταλάβατε, δηλαδή αυτό για να συμβεί, έτσι χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό όμως που χρειάζεται να προσέξουμε και αν μπορούμε να το αναφέρουμε το σημείο είναι ότι βλέπετε μπαλκόνια που πέφτουν, βλέπετε τέτοια συμβάντα,
1: αλλά
3: σε κτίρια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα ή δεν είναι προσεγμένα.
1: Ασυντήρητα.
3: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, ασυντήρητα.
3: Όχι όμως να πέσει έτσι ένα κτίριο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σου. Κύριος Κώστας Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, νομίζω και σαφής και συγκεκριμένος, και λέει τι είπε, νομίζω ότι η ευθύνη όλοι, λέει, είναι αυτών οι οποίοι κάνανε τις δουλειές στο οικόπεδο. Τώρα από εκεί πέρα μην ψάχνετε ευθύνη στο άλλο, στο διπλακτήριο.
2: Ναι. Πρόσεξε να δεις όμως, όταν γίνεται η δίκη μετά στην πορεία και υπάρχουν παραδείγματα σήμερα στις εφημερίδες που μπορεί να κρατήσει 6 και 8 χρόνια. Γιατί σου λέει ο άλλος είχε πρόβλημα, θα σου πει ο άλλος που είχε πρόβλημα και αν δεν είχε αυτό το πρόβλημα δεν θα έπεφτε. Παρά ό,τι έκανα εγώ. Κατάλαβα να σου πω. Δηλαδή δικαστικά αρχίζει μετά και υπάρχει μια οδύσσια για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στον ίδιο μία. Σκέψου να μείνεις χωρίς το σπίτι σου.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Του 107,7 που θα μας βοηθήσει πολύ και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό στο ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη χθες.
2: Στο Ρεόκαστρο.
1: Στο Ρεόκαστρο. Στο Δερβαίνη Ρεόκαστρο. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει Δερβαίνη, ήξερα μόνο για τις Κορινθίες. Καλημέρα, Κατρίνα.
3: Καλή σας ημέρα. Συγκεκριμένα η περιοχή ονομάζεται Λιτή. Είναι μέσα στα όρια του Δήμου Ρεοκάστρου και από την Αγνατία Οδό η περιοχή είναι στο ύψος του Δερβενίου, γι' αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως η ονομασία αυτή στα εθνικά μέσα όταν μιλάμε για το περιστατικό.
2: Με δύο ήττα,
3: Το Λιτή.

0: ακούτε Ιόνιον FM.
1: Στους 107,7 που θα μας βοηθήσει πολύ και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό στο ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη χθες.
2: Στο Ρεοκάστρο.
1: Στο Ρεοκάστρο. Στο Δερβαίνει ο Ρεοκάστρο. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει Δερβαίνει, ήξερα μόνο για τη Κορινθία. Καλημέρα, Κατρίνα.
3: Καλή σας ημέρα. Συγκεκριμένα η περιοχή ονομάζεται Λυτή. Είναι Λυτή, μέσα στα όρια του Δήμου Ρεοκάστρου και από την Αγνατία Οδό η περιοχή είναι στο ύψος του Δερβαινίου, γι' αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως η ονομασία αυτή στα εθνικά μέσα όταν μιλάμε για το περιστατικό.
2: Με δύο ήττα,
3: Γιατί...

0: Κάστρο. Στο Δερβαίνη, ωραίο Κάστρο. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει Δερβαίνη, ξέρω μόνο για τις Κορινθίες. Καλημέρα, Κατρίνα.
1: Καλή σας ημέρα. Συγκεκριμένα η περιοχή ονομάζεται Λυτή. Είναι Λυτή, μέσα στα όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου και από την Αγνατία Οδό η περιοχή είναι στο ύψος του Δερβενίου, γι' αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως η ονομασία αυτή στα εθνικά μέσα όταν μιλάμε για το περιστατικό.
2: Με δύο ήττα,
1: Το Λυτή, με δύο ήττα. Λοιπόν, είχαμε μια τραγωδία χτες εκεί. Ξέσπασε χτες το μεσημέρι μια φωτιά. Η οποία φωτιά, να πούμε ότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ξεκίνησε από χαμηλάχο, από χαμηλή βλάστηση. Ήταν μια κρυφή έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκάλεσε και τόσο πανικό. Άμεση ήταν η επέμβαση των αρχών, άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενημερώθηκε ο κόσμος να φύγει. Το θέμα είναι ότι υπήρχε ένα σπίτι, ένα υποτυπώδες σπίτι, το οποίο ήταν σε μια περιοχή όπου έμενε μία 44χρονη με τον 66χρονο συνταξιούχο δάσκαλο σύντροφό της και τον 12χρονο γιο της, που έμεναν εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί ενημερώθηκαν να φύγουν από το σημείο γιατί υπήρχε η φωτιά, ωστόσο αρνήθηκαν να φύγουν, λέγοντας ότι θα προσπαθήσουν να σώσουν το κατάλημά τους αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες με το ρεπορτάζ του Status FM, οι άνθρωποι αυτοί είχαν και άλλο σπίτι στην περιοχή, το πατρικό σπίτι μάλλον της 40χρονης, στο οποίο όμως δεν διέμεναν και είχαν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσουν εκεί αυτήν την οικία, μόνοι τους, με υποτυπώδη ίσως μέσα, και να μένουν εκεί. Οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν να απομακρυνθούν, παρέμειναν εκεί. Μετά από κάποια ώρα οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη 40χρονη με εγκάβματα και να την απομακρύνουν. Και αργότερα βρέθηκε σωρός του 66χρονου, ο οποίος ήταν ο σύντροφός της. Και από εκείνη την ώρα ξεκίνησε μια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 12χρονου παιδιού. Βρέθηκε εν τέλει μια δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, ένα παγιδευμένο άτομο μέσα στο σπίτι. Όμως ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη ταυτοποίηση και για το λόγο αυτό το μεταφέρουμε με πάσα επιφύλαξη. Να πούμε ότι χτες το βράδυ είχαμε και μία αναζωπήρωση και για το λόγο αυτό έχουμε ακόμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, παρά το γεγονός ότι αυτή την ώρα δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
2: Κατερίνα, μπορείς λίγο να μας πεις αν έχεις τα ρεπορτάζ και για τα γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη?
1: Είχαμε σήμερα τα ξημερώματα 4 με 4,5 ώρα, τρεις εκρήξεις στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Τούμπα, Πηλαία, σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι σοβαρότερες ζημίες εντοπίζονται στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστερος, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής. Και μάλιστα είχαμε ισχυρή έκρηξη σε δύο οχήματα που βρισκόταν στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Καταστράφηκαν δύο οχήματα και το σημαντικότερο είναι ότι 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Και η μητέρα, κατά πάσα πιθανότητα, της βουλευτού, η 70χρονη μητέρα της, βρίσκεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο, έχοντας και εγκάβματα.
2: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια, είχαμε εκρήξεις και στο σπίτι του Προέδρου της Δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο οποίος μίλησε στον Status FM και μας είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υφίσταται επίθεση. Άλλη μια φορά είχαν επιτεθεί στο σπίτι του μια άγνωστη σε εκείνον ομάδα, αναρχοαριστερή, ας πούμε, τύπου, αλλά όχι από τις πολύ γνωστές, με μπογιές, μαύρες και κόκκινες. Και τώρα είχαμε γκαζάκι. Ακούσαμε, λέει, θόρυβο. Σας έχω στείλει και το σχετικό ηχητικό. Ακούσαμε έναν θόρυβο, αλλά δεν καταλάβουμε ότι υπάρχει γκαζάκι. Επίθεση δέχτηκε και επίσης είναι αξιοσημείωτο και ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Και εκείνο δεν είναι η πρώτη φορά που βάζουν γκαζάκια, αμπογιές ή τρικάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για εκλεγμένους ανθρώπους βουλευτές, αλλά για ανθρώπους που είτε δεν είναι πια βουλευτές, είτε δεν είχαν εκλεγεί.
2: Αυτό, επειδή είχαν δεχτεί και άλλες επιθέσεις, δεν είχαμε κάποια σύλληψη, κάποια ένδειξη, δεν είχαμε κάποια στοιχεία, έστω να ξέρουμε τι έχει γίνει από την αστυνομία.
1: Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάποια στοιχεία.
2: Όχι τα σημερινά, γιατί... αλλά τα προηγούμενα.
1: Στην προηγούμενη φορά είχε τακτοποιηθεί, τουλάχιστον για την περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς που μας μίλησε, μια συγκεκριμένη ομάδα.
2: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν ξέρουμε ακόμα νεότερα, έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική τις έρευνες.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Μια μονάδα, μια γυναίκα 70 ετών στη μονάδα της θεραπείας, με κίνδυνο να χάσει τη ζωή της και με εγκάβματα εκτός από τα αναπνευστικά προβλήματα. Λοιπόν,
2: ήταν συνάδελφός μας Κατερίνα Νικολάου, δημοσιογράφος από το Status.
0: Status 107,7. Επειδή έλεγες για τους ανθρώπους, τους κατοίκους αυτών των διαμερισμάτων στο Πετράλωνα, μας ξαναστέλνει ένα μήνυμα ο κ. Κιμιονίσκη, λέει ότι είτε και ο Θελός, λέει, θα προσφέρουν στέγαστη κατεπήγοντα μέσα διαβίου πληγέντες. Το έκανε ο Δήμος Αθηναίων αυτόν που τους παραχώρησε στη Λέσχη Φιλίας για να μείνουν το βράδυ. Εγώ νομίζω θα μπορούσαν να βρεθούν και δωμάτια στη ξενοδοχεία.

0: δύσκολη περίοδος για ξενοδοχεία βέβαια, γιατί είναι γεμάτα. Αλλά πάντως είναι μια βοήθεια αυτή ασφαλώς και θα τους έδωσε προφανώς και τα απαραίτητα για να μπορέσουν να μείνουν. Αλλά λέει, δεν έχουν κάνει τα ισορροχά τους οι άνθρωποι. Τίποτα δεν έχουν.
1: Δεν το κουβεντιάζουμε τώρα, άστο.
0: Και εντός τριημέρου, λέει, υποχρεούται η κατασκευαστική εταιρεία να προσφέρει άμεσα τα μέσα για να ζήσουν το θύμα της εγκληματικής αμέλειάς της. Τώρα αυτό χρειάζεται μια δικαστική διαδικασία, φαντάζομαι.
1: Αν δεν το παραδεχτεί.
0: Και αν τα σπίτια είναι ανασφάλιστα, που είναι σοβαρή πιθανότητα, ζήτω που καήκαν, όπως λες και εσύ, θα περιμένουν να περάσουν χρόνια. Γιατί αυτές οι δίκες δυστυχώς. Όπως και όλες. Όπως και όλες. Γιατί υπάρχει ο δεύτερος βαθμός. Και όλο. Να, Βασίλη μου, για το κτίριο που κατέρευσε, λέει ο Αντώνης, η δίκη μπορεί να τραβήξει 6-8 χρόνια.
1: Ναι, έτσι. Είναι έτσι. Ευχαριστούμε, Αντώνη.
0: Λοιπόν, κείμενο λέει και διάφορα τώρα, θα συσχετίζει άσχημα. Μην ψάχνετε γιατί λέει πηγαίνει ένα κτίριο του 41-21. Τι σχέση έχει με το κτίριο που κατέρευσε αυτό, δεν έχω καταλάβει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σας πω εγώ γιατί έχει συμβεί αυτό. Λοιπόν, όχι για το κτίριο που κατέρευσε.
1: Για τους φίλους ταξιτζίδες, εκεί κατά τις 11 παρατέταρτο θα έχουμε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον Θήμιο Λιμπερόπουλο. Ναι. Θέλει να σχολιάσει τα όσα είπε εδώ την τελευταία του εμφάνιση ως γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, όταν τον ρώτησε ο Σωτήρης και είπε διάφορα ότι ο Θήμιος εξυπηρετεί συμφέροντα, μαντράδες και τα ρέστα, και θέλει να τον σχολιάσει, θα τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
0: Οι έλεγχοι, οι μελέτες και η εφαρμογή τους κοστίζουν, το ίδιο όμως κοστίζει και η παράληψή τους, όλα στο βωμό του χρήματος πια. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αβραμίδης, καλημέρα σας, να είστε καλά. Την καλημέρα μας στην Θεσσαλονίκη. Τι λέει ο Νίκος, λέει, έκοψαν τη θεμελίωση του όμορφου κτηρίου για να φτιάξουν το υπόγειό τους, επειδή έπεσε την ιδιοκτησία τους και κατέρευσε τόσο απλά. Να μην κάνουμε το άκυρο πόρισμα εμείς, εσύ Νίκο, τόσο γρήγορα. Ας αφήσουμε να το κάνετε κανένας πιο ειδικός, λέω εγώ τώρα.
1: Πάθησα χθες να κάνω ρεπορτάζ, δεν έχω ιδέα από αυτά, έτσι. Και μου λένε ότι πιο με έτσι σύνηθες μέθοδος για αυτό το αντιστήριξη είναι τα λεγόμενα ντουλάπια. Δηλαδή, φτιάχνει κάτι 2x2 και κάτι τέτοιο. Δεν τα καταλαβαίνω καλά. Ντουλάπια. Αν έχει κάποιο φίλο που ξέρει από οικοδομέ και πώ γίνεται η αντιστήριξη, να μα στείλει κάποιο μήνυμα.
0: Εγώ άκουσα χθε για τα πέδιλα. Τα πέδιλα είναι
1: αυτά. Μέσα στην ντουλάπα κατασκευάζονται αυτά.
0: Ναι, τα πέδιλα είναι, ρε παιδί μου, από ό,τι κατάλαβα, εκεί που μπαίνουν οι κολόνε κάτω που χτίζουν τι πολυκατοικίε. Κάτι σαν κύβη είναι πάνω σε αυτέ, τι στείνονται κάθε κολόνα. Και όλες αυτές κανονικά πρέπει να συνδέονται και μεταξύ τους για τη σεισμική προστασία. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιώργος και Ελπίδα από Κάντια Ναυπλίου. Μακάρι να ήμασταν εκεί να κάναμε και μια βουτιά στην ωραία Κάντια. Έχει φοβερή θάλασσα. Έχει και φοβερή ταβέρνα. Σου πω, χασαποταβέρνα πάνω στη θάλασσα.
1: Όχι, είναι λίγο πιο έξω. Άμα είναι λίγο πιο έξω.
0: Είναι λίγο πιο έξω.
1: Ένα από τα ζανάκια, αν είναι πα στη θάλασσα, τον χαλάει.
0: Ο Κορολής, κάναμε και διαφήμιση τώρα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Σιάρκα, καλό καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει αρχίσει από τον προηγούμενο μήνα, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Αρχίζουν οι ζέστες.
0: Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Γιώργος. Πότε επιτέλους θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.600 ευρώ. Σωστά. Σήμερα πρωί οι τράπεζες έκαναν τις ανάλογες δεσμεύσεις. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργος. Επίσης, σχετικά με το επίδομα τέκνων, τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει. Αυτά δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Εδώ γνωρίζω, κύριε Γιώργο, το θέμα μας. Αλήθεια. Καλά κάνετε και μας το στέλνετε όμως. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την πρωινή, όλους σας ευχαριστούμε, έτσι, για την πρωινή επικοινωνία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Ιωαννίδη, κάθε πρωί με την καλημέρα του. Τίποτα πολιτικούλη έχουμε ή θα τα πούμε μετά τις 10.
1: Μετά τις 10.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σας πω μόνο ξανά το πρωτοσέλιδο, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
0: Έχει ρεπορταζάρα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Θα έχουμε την συνάδελφο.
0: Την Τίνα Καραμάνου.
1: Την Τίνα Καραμάνου που το γράφει
0: είναι,
1: εδώ. Μείνετε.
0: Για να δείτε πώς είναι κτισμένο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα μου πεις τώρα. Ναι.
1: Και συνολικά, δηλαδή στη χώρα στα 2.870.000 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και πάνω και 150.000 κτίρια. Ναι. Προφανώς τα περισσότερα θα είναι σε χωριά, φαντάζομαι. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι 150.000, είναι πρώτου 1919 αιωνούβια. Πώς λέμε τα δέντρα αιωνούβια.
0: Πάντως πρέπει να πω
1: αιώνας και πάνω.
0: Για άλλη μια φορά ότι είναι εντυπωσιακό. Χθες ήμουν στο ραδιόφωνο να ακούω εδώ πέρα που, για τη μετάδοση για το κτίριο που έπεσε.
1: Πολύ καλή κάλυψη.
0: Ναι. Και φτάνω στο κανάλι και προσπαθούσαμε να ακούσω πόσοι άνθρωποι είναι μέσα. Ναι. Και όταν τελικά μετά από λίγη ώρα μαθαίνουμε, γιατί γρήγορα σχετικά μάθαμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Ένα σκυλάκι δυστυχώς έμεινε μέσα και πρέπει να έχει χάσει τη ζωή του.
1: Έλεγα, μάθαμε για ανθρώπους.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Για...
0: Ναι, αρχικά ακούσαμε πέντε άνθρωποι, μετά ήταν μια κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και μετά κανείς και λες, παιδί μου, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, τη φοβερή εικόνα, είναι τρομερή. Το ότι δεν χάθηκε μία ζωή. Από την άλλη πλευρά έρχεται και η είδηση από τη Βενεζουέλα. Ότι μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται θαμμένοι κάτω από ερείπια, που μπορεί να κάνουν βδομάδες και μήνες μέχρι να τους εντοπίσουν όλους αυτούς, με όλους τους κινδύνους που υφίστανται.
1: Βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, δεν πήγαν και με την πρώτη.
0: Ασφυξία από...
1: μέσα σε αυτά. Ναι. Και βεβαίως κόλαση θα είναι και για τους ζωντανούς αυτές τις περιοχές,
0: ναι,
1: που δεν θα έχουν σπίτια, δεν θα έχουν τρόφιμα, θα αντιμετωπίσουν τις αρέσκειες, δεν θα έχουν πλαγή.
0: Χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια βοήθεια στην περιοχή για να μπορέσει να, τουλάχιστον κάπως να ζήσουν. Γιατί είναι και τα κατεστραμμένα σπίτια. Δεν είναι, σπίτια. Είναι 60.000 κατεστραμμένα και άλλα στα οποία δεν μπορούν να μπουν μέσα άνθρωποι. Τα ρεπορτάζ δηλαδή είναι πραγματικά ένα κλες που βλέπεις από τη χώρα αυτή.
1: Και εμείς εκεί στο Αρκαλοχώρι έχουμε ακόμα και στη Λάρισα πάνω, έχουμε ακόμα κοντέινερ.
0: Αλήθεια, ισχύει.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι...
0: Χρόνια.
1: Χρόνια.
0: 30 χρόνια. Σε μια περιοχή 30 χρόνια. Λοιπόν, βάλε και κανένα τραγουδάκι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η εποχή του θερινού έφτασε. Μ' αρέσει πολύ. Και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Πάμε σε. Να βάλε ένα τραγουδάκι, ωραίο.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Χαρούμενο. Ναι.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με στόχους πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών. Η πιο σοβαρή ήταν η τρίτη χρονικά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητα, ενώ υπήρξαν 5 τραυματισμοί. Η ίδια υπέστη εγκάβματα, η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα και ακόμη 3 άτομα παρουσίασαν έντονα αναπνευστικά προβλήματα. Το πρώτο περιστατικό ήταν στην Πηλαία με αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακιμόβιτς. 5 λεπτά αργότερα, εμπριστικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη, προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Την υπόθεση ερευνά η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Σε διάστημα μίας ώρας έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον Sky και πρόσθεσε: επειδή ανήκουν σε μία παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν. Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ανέφερε πως, όπως όλα δείχνουν, τα θύματα είναι πατέρας και γιος. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή αγνοείται ο 12χρονος γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος. Στην εξαφάνισή του, δήλωσε η μητέρα του μετά τον απεγκλωβισμό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τους 2 ιδιοκτήτες αρχιτέκτονες της υποανέγερσης οικοδομής, τους 2 πολιτικούς μηχανικούς που ήταν υπεύθυνοι των εργασιών και ακόμη ενός πολιτικού μηχανικού υπεύθυνο για τη στατική μελέτη της οικοδομής. Προβάδισμα 14 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%. Ισοψηφούν στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν ΚΚΕ 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, Μέρα 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη Λυκόβρηση έως το Περιστέρι, στην Κηφισία, στη Μεσογείον, αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθου, από την Ελευσίνα έως Σεγάλεο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τραγικό θάνατο βρήκε 31χρονη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από επίθεση αλιγάτορα ενώ κολυμπούσε με τον σύντροφό της σε ποτάμι της Φλόριντα. Η νεαρή γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Στα αθλητικά, αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας ο Ρόναλντ Κούμαν μετά τον αποκλεισμό τους από το Μαρόκο στους 32 του Μουντιάλ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους.
1: Καλό μήνα, παιδιά. Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας κάνει παρέα. Γεια σου, Μιτσάρα. Και επειδή έχουμε ακροατές οι οποίοι είναι φίνοι και ωραίοι, έβαλε ένα ερώτημα ο σύντροφος Βασίλης εδώ πέρα. Έτσι. Πριν, τι είναι αυτά οι ντουλάπες που έλεγες εσύ για τα κτίρια, εννοώ.
1: Ναι, για την αντιστήριξη.
0: Και, και λέει ο Παύλος, τον ευχαριστούμε. Ντουλάπια είναι η επιμέρους θεμελίωση του νέου κτιρίου, σκάβοντας κάθε δύο μέτρα και σκυροδετώντας πέδιλο, κολόνα και τυχείο κατά μήκος της πλευράς του όμορου κτιρίου για να αποφευχθεί η ολική εξκαφή. Θέλω να το διαβάσω 3-4 φορές για να το καταλάβω, αλλά δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος μας το έστειλε. Μόλις το διαβάσω κανονικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε όταν βάζουμε ερωτήματα τέτοια και υπάρχουν άνθρωποι που αμέσως πέφτουν και αφιερώνουν λίγο από το χρόνο για να μας γράψουν και να μας στείλουν.
1: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας για μένα, έτσι δεν το συζητάμε. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μεταξύ χιούμορ και πολύ σοβαρού.
0: Ναι.
1: Αλιεύω από τα νέα, είναι του συναδέλφου του Κώστα Ντελέζου. Τέλος το λάδωμα για τα διπλώματα οδήγηση.
0: Ας το διάλογο.
1: Έλα ρε παιδιά. Πόσες φορές το έχεις ακούσει. Τέλος. Μετά από τόσα τέλος.
0: Πολύ ωραίο αστείο μας είπες πρωί.
1: Κώστα.
0: Γεια σου ρε Τελέζο άρχοντα.
1: Η ψηφιακή μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών φέρνει αυτόματη έκδοση αδειών και κάμερες εξετάσεις.
0: Καλό, ήμουνα σε μια παρέα πριν από δύο μήνες επειδή φιλικό μου πρόσωπο έδινε για δίπλωμα οδηγήσεως. Είχε κοπεί μία φορά, είχε κοπεί δύο. Την τρίτη φορά λοιπόν του είπε με έναν τρόπο ο δάσκαλος, εσύ να σου πω κάτι, επειδή κόβεσαι ισοβίως. Δεν βγάζει δύο χαρουσταρικά και τόσο είναι. Λοιπόν, ναι, τα έδωσε, το πέρασε. Του κάνω καλή εξέταση. Έλεγα λοιπόν αυτή την κουβέντα που ήμουνα σε ένα εκεί μακιγιάζ τηλεοπτικού σταθμού και μου πετάγεται μία κοπέλα η οποία ήταν εκεί στο μακιγιάζ. Λέει, και εγώ έτσι το πήρα. Με την πρώτη. Α, και εσύ. Εγώ λέει, το πήρα με τη δεύτερη έτσι, γιατί είχα κοπεί. Αυτά σας λέω και να πριν από δύο μήνες. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω περάσει πολλά χρόνια και εγώ έτσι το πήρα. Με την τρίτη, ήμουν 18 χρονών. Έδωσα μία, έδωσα δύο. Μου λέει ο πατέρας μου, να σου πω κάτι, να μας φάσουν τα λεφτά. Να μας φάσουν τα λεφτά. Ήταν τότε, έχει παραγραφεί αυτό. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει, οπότε δεν είναι
1: ποινικά δίκαιο. Ναι.
0: 10.000.
1: Ναι. Το κόλασε ο Κώστας εδώ.
0: Και μάλλον τα έδωσε ο πατέρας μου.
1: Τον ακούγατε πριν, ωραία.
0: Γιατί εγώ πέρασα την τρίτη φορά.
1: Στο δελτίο
0: ήδη. Εγώ επέμενα όχι. Αλλά εκείνο μάλλον τα έδωσε, γιατί δεν με εξετάσαν και πολύ, θυμάμαι τότε.
1: Λέει ο Κώστας, πήγα και ήξερα να οδηγώ μια χαρά. Τα ξέρα όλα.
0: Ναι.
1: Μένω μέσα και μου λέει κάτι ξέχασες, μου λέει η ραδομένη, λέει, εξετάστια. Κάτι ξέχασες μετά από 10 λεπτά, κάτι ξέχασες.
0: Ναι.
1: Τι θα ξεχάσει,
0: λοιπόν,
1: να βάλω τη ζωή.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Είναι νομίζω πιο εύκολο να λυθεί το θέμα του Κηφισού από το να καταργηθεί το λάδο μας στα διπλώματα.
1: Θα σου πω και το Κυπριακού.
0: Και το Κυπριακό και το Μεσανατολικό μαζί. Γελάμε, δεν αστείο.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, αλλά είναι τρίχες κατσαρές αυτό. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ. Άσε που είναι, ακούγαμε, θυμάμαι τον Ιαβέρη, ο οποίος μας έλεγε μονίμως ότι η διαδικασία με την οποία γίνεται η εξέταση είναι αστεία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχει μέσα ακόμα και πράγματα τα οποία δεν πρέπει να γίνονται. Όπως η οπισθογωνία, θυμάμαι, το έχω μάθει πια που λέει αυτό. Απαγορεύεται λέει αυτό το πράγμα και τον βάζει τον άλλο να κάνει οπισθογωνία για να δει αν μπορεί να την κάνει. Θυμάμαι το λέει κάθε φορά, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά όχι μόνο συνεχίζεται κανονικότατα. Και κάποια στιγμή στο προτείνουνε, φαντάζομαι. Αυτό που σου λέω εγώ συνέβη το 84, δηλαδή πριν από 41 χρόνια, όταν την τρίτη φορά ο πατέρας μου αγανάκτησε και μου λέει πόσο θα πληρώνω. Και δεν το δεχόταν στην αρχή.
1: Τώρα για τις ερωτήσεις.
0: Μετά μου το έπαιρνε, δεν πιστεύω να πληρώσεις. Όχι, μου λέει, όχι. Μου το έπαιρνε μετά από 2-3 χρόνια. Λέει, να σου πω κάτι, είχα δώσει από 2-5 χιλιάδες.
1: Η κόρη μας, γιατί τα παιδιά μας είναι σοβαρά παιδιά, έτσι. Όλα τα νέα παιδιά εννοώ, έτσι. Λοιπόν, λέει, τώρα που θα πάω να δώσω εξετάσεις για την οδήγηση και μου πούν τι κάνουμε στις διαβάσεις των πεζών. Από λέει, επιταχύνουμε. Άμα το πω, λέει, θα με περάσουν, γιατί αλήθεια θα είναι.
0: Σε βρίζουνε καμιά φορά, ξέρεις.
1: Ναι,
0: αν
1: πας
0: να περάσεις, σε βρίζουνε, έτσι. Πού πας, ρε. Πού πάω, στη διάβαση είμαι. Πού να πάω. Ναι.
1: Τώρα, αν είναι ορισμένοι, γιατί δεν λέτε πολιτικά, παιδιά, αυτά είναι βαθιά πολιτικά πράγματα, έτσι. Δεν είναι.
0: Για πες τώρα,
1: είναι
0: αυτό το τελευταίο ρεπορτάζ, τι λέει, ότι θα γίνει τι δηλαδή και δεν θα, δε θα υπάρχει λάδωμα στο
1: Ισραήλ. Ψηφιακά θα το κάνουμε, λέει τώρα.
0: Πώς ψηφιακά, δηλαδή.
1: Ξέρω, το κάναμε.
0: Καταρχήν, παλιά ήταν δύο εξεταστές. Εμένα μου είπε πρόσφατα άνθρωπος που έδωσε το περιβάλλοντός μου, ήταν ένας ο εξεταστής πίσω. Ήταν δύο για να. υπάρχει ένας έλεγχος του ενός με τον άλλον, ας πούμε.
1: Να με δει, σου λέω, και να τα παίρνει.
0: Με δύο.
1: Και να τα παίρνει. Για λέμε για τους ανθρώπους, έτσι. Γιατί ακούν και είναι πολύ τίμοι οι άνθρωποι.
0: Προφανώς εσύ, ναι.
1: Και τα ακούν αυτά και φρύτουν, σου λέει.
0: Ναι, και δεν θα είναι όλοι έτσι.
1: Και δεν τα παίρνω και ακούω αυτά που λένε αυτοί οι γελοί.
0: Έχουν δίκιο. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Βασίλη μου, έχεις απολύτω.
1: Αλλά μιλάμε ότι.
0: Καλά κάνεις, Βασίλη.
1: Δεν πιστεύει κανένας ότι μπορείς το.
0: Καλά κάνεις, Βασίλη μου, αλλά δεν νομίζω να έχει παρεξηγηθεί σχεδόν κανένας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γιατί δεν ξέρω πόσοι. Να σου πω κάτι. Άμα γίνεται έτσι ξεδιάντροπα, ας πούμε, και χωρίς ζήτημα, τι να σου πω τώρα. Αλλά πάντως τώρα σου μιλάω για εμπειρίες που άκουσα ανθρώπους. Δεν ήμουν μπροστά και σου μιλάω για τη δική μου την προσωπική που το έμαθα από τον πατέρα μου τον Μακαρίτη 2 χρόνια μετά 3 μου το είπε. Έλα.
1: Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Όχι, δεν του βλέπει. Αν πάει να ζητήσω να με δει, εμένα θα με δει. Αν με βγάλει και από
1: του είπε σημαντικά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει ένα ερώτημα τώρα. Όλους δηλαδή θα δει.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώθηκε. Το βλέπω σήμερα θα το δει και θα δει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο οποίος δεν μπορούσε πιο νωρίς. Λέει ναι, θα πήγαινε πιο νωρίς γιατί είχε περιοδίες.
1: Ναι. Ο Νατσίος θα πάει.
0: Γιατί να μην πάει.
1: Ο Κουτσούμπας να πάει.
0: Κουτσούμπας να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο Κουτσούμπας.
1: Ερώτημα.
0: Και να της πει φωνιάδες των λαών Αμερικάνων. Καλώς ήρθατε.
1: Ο Καραμαλής με τον Παπανδρέου. Ο Κώστας Καραμαλής.
0: Δεν πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι πρωθυπουργός. Και γίνει ο Κωνσταντίνος Σαμάρας.
1: Αυτό
0: και
1: τώρα είναι εκεί.
0: Ναι, Γιώργος Παπανδρέου επίσης. Ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι και κοσμογυρισμένος και global. Ήταν και πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς τόσα χρόνια.
1: Ο Γιώργος δεν έχει πρόβλημα να πάει.
0: Αυτό σου λέω. Και τα αγγλικά του θα είναι καλύτερα από τις. Τα αγγλικά του δεν θα είναι καλύτερα από τις πρέσβυρες, σίγουρα.
1: Που το παρακολουθούσα, να θυμάσαι τις συνέντευξες που είχαν δώσει εκεί ο Ρουσόπουλος, ο οποίος ήταν
0: Βουλγαράκης. Βουλγαράκης, Ρουσόπουλος.
1: Ναι, ναι,
0: αφού
1: ναι,
0: την έκανα
1: ναι.
0: Live, θυμάμαι ζωντανό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ζωντανή σύνδεση.
1: Τον παρακολουθούσαν.
0: Στο Άλτερη μου τότε.
1: Και να τον παρακολουθούν τώρα δίπλα-δίπλα, μεσοτυχία είναι τα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού με τον.
0: Δεν γίνονται πια παρακολουθήσει, σταμάτησα.
1: Ναι, σωστό.
0: Σταμάτησα πια.
1: Σωστό.
0: Ο Παύλος συμπληρώνει. Σκάβει κάθε. Μα το λέει πιο απλά γιατί είμαστε μπουμπούνε. Σκάβει κάθε 2 μέτρα και σκυροδοτεί, λέει, μετά σκάβει τα επόμενα 2 μέτρα και ούτω καθεξή για να μην σκάψει όλο το οικόπεδο και μείνει διπλανή οικοδομή στον αέρα. Τώρα κάτι καταλάβαμε, Παύλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκε στον κόπο.
1: Λοιπόν, ναι. Δημοσκόπηση Μάρκα χθες είχαμε. Είδες τα αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία
0: ας τα πούμε, γράφει 3 μπροστά. Ναι. Στην εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στην εκτίμηση. Αύριο θα είναι η μέτρο ανάλυσης.
0: Λοιπόν, κάτσε να την πούμε για να μην λέμε για την Δημοκρατία μόνο και μας λένε η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση είναι στο 30,5. Η εκτίμηση είναι ένα πράγμα πολύ γενικό, αόριστο και δεν νομίζω ότι... Η Ελλάς... Διαβάζω Ελλάς, δεν μπορώ να γελάω κάθε φορά. Το κόμμα Τσίπρα, να το λέμε έτσι, στο 16,2%. Το Πασόκ στο 10,5% μαζί με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι στην τρίτη θέση μαζί όμως τα δύο κόμματα. Η Ελληνική Λύση στο 7, στο 6,5 το ΚΚΕ, η Πλεύση στο 5,3, το ΜΕΡΑ25 στο 2,8, η κυρία Λατινοπούλου στο 2,7, 1,3 η Δημοκράτη του κ. Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2, η Νίκη στο 1,2, οι Σπαρτιάτες που τους μετράνε ακόμα, δεν καταλαβαίνω γιατί, στο 1,1 και η Νέα Αριστερά στο 0,9%. Αυτό είναι η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
1: Κόμμα, να σου πω
0: ναι.
1: Και ευχαριστούμε την Κατερίνα. Να πλατήσει την τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, γιατί έχουμε το θέμα με τα γκαζάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Για το οποίο μιλούσαμε πριν από λίγο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα και δεν μας έκανε καλό ποδαρικό.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και ναι. Λέγαμε νωρίτερα και 2 φορές κιόλας.
1: Για πέστε μας κύριε πρόεδρε πώς ακριβώς συμβαίνουν τα πράγματα.
2: Ήταν περίπου 4 και 4 με 4,5 όταν ακούσαμε έναν κρότο, λίγο εκοφαντικό θα έλεγα. Βγήκα κατευθείαν στο μπαλκόνι γιατί είχαμε ανοιχτεί και τις μπαλκονόπορτες. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο, είδα τον καπνό, κατάλαβα ότι πρόκειτο για γκαζάκι. Ευτυχώς όμως είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Σπίτι που διαμένει μία φίλη γειτόνισσα και δεν είχαμε περαιτέρω τραγωδίες όπως στην περίπτωση της πολιτεύτηρας της κυρίας Νέστορα.
1: Ναι, εκεί μας λέτε τι συνέβη.
2: Εκεί πέρα επειδή προφανώς είχε πιλωτεί η κυρία Νέστορα, βάλανε τα γκαζάκια και πήρανε φωτιά κάτι αμάξια. Κατέβηκε η Αφροδίτη μαζί με τη μητέρα της και τον πατέρα της να σβήσουν τη φωτιά και τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά η μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο με βαριά εγκάβματα, αλλά από ό,τι μίλησα με τον διοικητή της τέταρτης, είπε τον κύριο Μπογιατζίδη, είναι σε σταθερή κατάσταση. Η ίδια έχει κάτι εγκάβματα στα χέρια. είναι με μάσκα οξυγόνου και ο πατέρας της έχει κάποια αναπνευστικά προβλήματα και είναι στην πνευμονολογική κλινική.
1: Η τρίτη περίπτωση...
2: Η τρίτη περίπτωση είναι ο Σάββας ο Αναστασιάδης, ο οποίος από ό,τι ενημερώθηκα είναι εκτός πόλης και είχε μόνο υλικές ζημιές, γιατί είχε γκαζάκια και αυτός στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Κύριε Ακίμοβιτσα, συνέβησαν και άλλες, είχαν συμβεί και προηγούμενες φορές και είχαμε κάποιες συλλήψεις προσώπων.
2: Η μόνη περίπτωση είναι πριν 3 χρόνια, όπου και στη δική μου την οικοδομή και στην οικοδομή του κυρίου Αναστασιάδη πάλι είχαμε τον ίδιο μήνα Ιούλιο, αρχές Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, πάλι μια επίθεση, αλλά αυτή τη φορά μόνο με μπογιές κόκκινες και μαύρες. Και από ό,τι με ενημέρωσαν από την τρομοκρατική, ακόμα ανάληψη ευθυνών δεν έχουμε. Συνήθως ήθιστε να γίνεται απόγευμα ή... με κάποια ανακοίνωση. Έτσι,
1: είχατε απειλές καθόλου στο παρελθόν για τα...
2: Όχι, καμία. Καμία απειλή, απολύτως. Θεωρώ ότι ο θεσμός είναι που ενοχλεί του Προέδρου, ο θεσμός του βουλευτή, ο θεσμός του πολιτευτή, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς ανήκουν στον χώρο του αντισυστήματος.
1: Εσάς από την αστυνομία είχατε κάποια ενημέρωση?
2: Ενημερώθηκα πρωί-πρωί από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, όπου δεν ήξερα για τα άλλα δύο περιστατικά, για του Σάββατο Αναστασιάδη και της Αφροδίτης. Αυτό τίποτε παραπάνω από.
1: Ευχαριστώ.
2: Έχει αναλάβει από ό,τι με ενημέρωσαν οι αντιτρομοκρατικοί.
1: Να σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος διοικούς της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, για τα γκαζάκια που μπήκαν σήμερα στο σπίτι του και δύο άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη.
0: Είναι ο πρόεδρος της νομαρχιακής εκεί, που λέγαμε παλιά νομαρχιακίας ΝΟΔΕ.
1: Διοικούς
0: Επιτροπή λέγεται τώρα. Και είναι μια σημαντική θέση σε κομματικό επίπεδο, θέλω να πω.
1: Τι ήθελες να μας πεις για τα πολιτικά πριν?
0: Να μας πω ότι το ξέχασα. Εντάξει, γιατί κάτι πόντισε, κάτι καλύτερα. Κοιτάζω τώρα μπροστά μου, βλέπω τη δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση την είπαμε τη ΜΑΡ.
1: Ναι.
0: Είπε ότι εκκρεμεί μία ακόμα οπωσδήποτε τη Μέτρων.
1: Είπε. Πάλι, αλλά δεν ξέρω ποια μέρα. Η Μέτρων είναι αύριο το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων.
0: Υπάρχει, νομίζω. Συνήθω δεν τι βάζουν Παρασκευέ δημοσκοπήσει. Τι βάζουν μέχρι την Πέμπτη. Οπότε ίσω να είναι αύριο. Θα το μάθουμε.
1: Και τη Δευτέρα.
0: Θα το μάθουμε και η.
1: Τη Δευτέρα είναι η Μέτρων. Όχι, συγγνώμη, Δευτέρα είναι η Τάζε. MRB.
0: Που θα είναι και η τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού εκτός
1: Ευρώπης. Λογικά θα είναι πιθανό να έχει και μια GPO ακόμα, παίζεται.
0: Δηλαδή. Ναι, μας είπε ότι μπορεί να έχει μια ακόμα
1: παραγγελία.
0: Και εκεί κάπου θα τελειώσουμε την άλλη εβδομάδα με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί θα βιάζει σιγά-σιγά και η πόλη και δεν θα μπορούν να έχουν δείγμα. Αλλά η τάση τη
1: θεματολόγηση. Τον δεν έχει ειδήσεις, δεν έχει δημοσκοπήσεις. Ειδήσεις έχει.
0: Υπάρχει
1: καμιά φορά και δημοσκόπηση, αν υπάρχουν σκοπότητες.
0: Περίπτωση επίσπευση από τον κύριο Σαμαρά ανακοινώσεων, όπως διαβάζω σε κάτι ένα δύο ρεπορτάζ που είδα σήμερα.
1: Επίσπευση για τώρα.
0: Ναι, εννοώ καλοκαιρινή επίσπευση, όχι από Σεπτέμβριο και μετά.
1: Νομίζω να πάει χαμένο. Φθινοπορεινή έχω μια αίσθηση.
0: Φθινοπορεινή έχεις μια αίσθηση. Ωραία, αυτό είναι από τον κύριο Σαμαρά τα νέα.
1: Και το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω.
0: Ζωηρός. 11 του μηνός.
1: Το μόνο που θέλω να πω είναι αυτό εξευτελισμός.
0: Ναι.
1: Είναι το βασικό πρόβλημα πια και των προσώπων και όχι του χώρου.
0: Επειδή, όπως είπαμε, έχουμε και μερικά πράγματα να τα γράψουμε. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι υπάρχουν πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγαμε για τους γυρολόγους της πολιτικής. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία, μέσα στο χώρο αυτό το συγκεκριμένο, τα οποία το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζοντας πως ο κ. Τσίπρας θα τους πει: Ελάτε τώρα, παιδιά, σας περιμένω, ανοίξετε την πόρτα και μπείτε. Δεν το βλέπουν αυτό, κάνουν πίσω και προσπαθούν τώρα να μετρήσουν και να δουν.
1: Που είναι καλύτερα.
0: Τι πρέπει να κάνουν, ναι, και πού.
1: Την παράσταση
0: νίκης. Πού είναι καλύτερα, ναι, να μείνουν. Να μείνουν, να φύγουν, να πάνε πού, ας πούμε. Γιατί υπάρχει και το Πασόκ πάντα στην ιστορία αυτή, στο οποίο περιμένουμε να πάνε κάποια στελέχη το επόμενο διάστημα. Έχει αναφερθεί το όνομα της κυρίας Κασιμάτη, για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν θα πάει τελικά. Έχει αναφερθεί.
1: Θα πάει, νομίζω, αλλά. Της κυρία Τζάκρη.
0: Η κυρία Τζάκρη, απλώς η κυρία Τζάκρη έπαιξε πολύ αυτές τις μέρες.
1: Θα δούμε και πώς θα είναι και
0: πριν. Και είδα ότι υπάρχουν και αντιδράσεις μες στο Πασόκ για την κυρία Τζάκρη. Ναι, αρκετές. Θα την πάρουν όμως.
1: Γιατί θα ξεπεραστεί το θέμα των θητείων.
0: Ναι.
1: Που είχε μέχρι τρεις θητείες ή 20 χρόνια, μέσα από το οποίο βγήκε έξω ο Καστανίδης.
0: Ναι.
1: Θα πούνε ναι, δεν είναι δικιά μας, αυτή είναι το Πασόκ, είναι συνεργαζόμενη.
0: Ναι.
1: Δεν λέει το καταστατικό για συνεργαζόμενους, άμα θες ότι είναι μουλίζεις, βρίσκει για όλα.
0: Ναι. Να σου πω, ποιος Καστανίδης θα συμμετέχει στις εκλογές.
1: Δεν το αποκλείω. Αν συμμετέχει, θα συμμετέχει με τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλο πολιτικό δεν
1: έχουμε. Μια και είπε τώρα για τον κύριο αυτά, Σαμαρά αυτά, να διαβάσω τον Νεόκοπο. Είναι μόνο καλοκαίρι, είναι σιγά σιγά
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Να διαβάσω τον Νεόκοπο, μια και είπε για τον κύριο Σαμαρά.
0: Μισό
1: λεπτό. Δώσ' μου σε παρακαλώ να το βρω. Λοιπόν. Κύριε Διευθυντά, λέει ο Νεόκοπος, σαν χθες 30 Ιουνίου πριν 33 χρόνια ίδρυσε την πολιτική άνοιξη. Ναι. Τώρα πέφτουν τα στοιχήματα, πότε θα κάνει την επόμενη κίνηση. Όχι πώς, πότε.
0: Ναι. Πότε. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος, δεν το ξέρω αυτό το σύστημα, ο κύριος Κοντογιάννης,
1: ναι.
0: Στο Twitter λέει, επειδή μου είχε στείλει χθες ότι η Άλκο δεν κάνει εκτίμηση, αλλά κάνει λέει το Europe Elects, ένα πανευρωπαϊκό τέτοιο, την κάνει αυτή με βάση την πρόθεση ψήφου. Και μάλιστα ρωτάει γιατί δεν δίνεται στα ελληνικά μέσα. Λέει πόσο γίνεται αυτή η εκτίμηση. Αλλά δεν μπορώ να βγάλω τα νούμερα. Αν μπορώ να μου τη στείλει λίγο πιο καθαρά, για να μην λέω μπούρδες. Νομίζω, αν βλέπω ότι δίνει, ας πούμε, την Νέα Δημοκρατία στο 28,5. Η εκτίμηση το 24 γίνεται 28,5. Η εκτίμηση για το κόμμα Τσίπρα πάει στο 17,4. Από το πόσο έδειχνε η δημοσκόπηση, 15, κάπου εκεί, 14, πάει στο 17,4. Και στο 9,3, στο 12,3 το Πασόκ, στο 9,3. Αλλά είναι, σας λέω ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρω το, το εργαλείο, οπότε αφήστε. Αν μπορώ να μου το ξαναστείλετε καθαρό, το διαβάσω ολόκληρο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μήνα και στους δυο σας, λέει Βίβια Μπενέκο. Εγώ στην εξέταση, όταν μου ζήτησαν να παρκάρω, το πάρκαρα έτσι, νομίζω, στη μέση του δρόμου. Περίμεναν αυτοί και λέω πάρκαρα και πίσω ήταν αυτοκίνητο.
0: Το πήρες το δίπλωμα.
1: Το πήρες, Βίβια.
0: Ρε, εσύ να σου πω τώρα κάτι. Συγγνώμη, χθες κατέβαινα τον Κηφισό, σου είπα και έπεσα πάνω σε ένα. Όχι, ένα τυχηματάκι απλό, ευτυχώς. Δύο αυτοκίνητα, δύο κυρίες είχαν και νέες κοπέλες. Και όλες είχαν χτυπήσει μία την άλλη, είχε τσουγκρίσει μία από πίσω την άλλη. Είχαν μείνει κατά μεσής του Κηφισού, στη μεσαία λωρίδα, εκεί που έχει τρεις λωρίδες. Ένα περιπολικό είχε πάει από πίσω, στα 5 μέτρα 10, με αναμένο το φάρο για να μην. Και ένας αστυνομικός ήταν μπροστά και έκανε κάτι συνεννοήσεις. Τα αυτοκίνητα δεν είχαν πάρει καμία ζημιά. Δηλαδή, νομίζω ότι θεωρητικά θα μπορούσαν να πάνε άνετα δεξιά. Και να τα βάλουν στην άκρη, στη Λέα, γιατί υπήρχε ένα κομματάκι Λέα. Λοιπόν, αλλά τα άφησαν εκεί πέρα και δεν καταλαβαίνω γιατί οι αστυνομικοί λένε πάντα ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Φωτογραφίες και τελείωσε.
1: Από εδώ, πρόπερση και πέρυσι λέγαμε δύο πράγματα. Πρώτον, έτσι θυμάσαι με την Πανοκρουσία, ότι παίρνεις το αυτοκίνητο και το κάνεις στην άκρη. Το φωτογραφίζεις και τελειώνει.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτό. Αυτό
0: μου είπε και εμένα, εγώ, εμένα.
1: Ναι, έχει δασπιστεί, λέω.
0: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει γιατί μου έρχεται.
1: Αν υπάρχει, μπορεί να στον επόμενο το κάνεις στην άκρη.
0: Και δεύτερον,
1: είναι εκείνες οι, πώς το λέγανε, οι δαγκάνες που θα πήγαιναν από την περιφέρεια και θα
0: πήγαιναν
1: κάπου στον δρόμο και θα τα παίρνουν αμέσως στα μάξια.
0: Οι δαγκάνες τελείωσαν.
1: Δεν θυμάσαι τι κάναμε εδώ πέρα.
0: Οι δαγκάνες τελείωσαν. Αλλά λέω, δεν υπάρχουν πια αυτές.
1: Νομίζω
0: δεν
1: υπάρχουν πριν.
0: Ναι. Λέω όμως ότι γιατί επιτρέπει η αστυνομία, λέω τώρα εγώ, πώς το λένε, να υπάρχουν, να μένουν στη μέση του δρόμου και να κάνουν μια ουρά 5 χιλιόμετρα 6 στο ποτάμι. Και κάποιος από αυτούς που μας ακούει, ήταν χθες το απόγευμα εκεί μαζί μου και περίμενε. Αμέσως μετά ήταν αέρα το πράγμα. Πήγαινε μέχρι την παραλία σε 10 λεπτά.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό
0: αγίασμα,
1: αρχίσαμε κιόλα, θέλω να πω κάτι. Μια και είπαμε και τον συνάδελφο τον Κώστα Ντελέζο, έχει ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Ανέτοιμες ελληνικές υποδομές και μηχανισμοί διαχείρισης στις απαιτήσεις, καλοκαιρινό έφραγμα και στην Ελλάδα στα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια τα δικά μας, η Ελλάδα είναι τρίτη σε καθυστερήσεις στην Ευρώπη. Λοιπόν, ίσως αύριο το κάνουμε θέμα να δούμε τι συμβαίνει με αυτό.
0: Ποιος μας κερδίζει.
1: Δεν το έχω τώρα μπροστά μου. Μπορώ να σου πω μετά.
0: Θα το πιάσουμε δηλαδή, τίποτα άλλο.
1: Θα πάρουμε το χρυσό.
0: Γιατί να μας κερδίζουν.
1: Θα πάρουμε το χρυσό.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θες να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box τον Deliveroo που πάντα κερδίζεις. Και. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρονική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε και έξτρα δώρο μαζί. Ο κύριος Σκουρής, η αφέντο μου σουνάρα μου, και μετά.
1: Ναι.
0: Η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
1: Ναι, και...
0: Το λέμε για να πούμε τη νίκη, έτσι. Γιατί αν υπάρχει ένα κίνητρο, είναι η νίκη. Εμείς είμαστε αντικίνητρο, το ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει.
1: Η Βίβια να στέλνει μήνυμα, η Μπενέκου το πήρα, λέει, το δίπλωμα και είμαι και πολύ καλή. Λίγη πείρα χρειαζόμουν.
0: Λίγη.
1: Λάδωσες.
0: Πες το, έλα τώρα.
1: Πάμε.
0: Θα έρθουν να μας συλλάβουν τώρα κάτω όλοι. Σπάζει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
3: Ευχαριστημένοι από μένα. Αν είναι. Ευχαριστημένοι, ναι. Ορκίζονται στα ορμά σας, κύριε Πολύ.
4: Ακούτε. Ιόνιον FM.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Με μουστάκι, μάλιστα κύριε. Σούρισε μας καλιά κατοστή και φέρτα.
2: Τώρα που το είπε,
3: ναι, ναι.
2: Παρμπούνι με το μουστακάκι. Εγώ και τέτοια, η κουτσομούρα να είναι τη τρώω, μια χαρά. Ας μην είναι παρμπούνι. Και χαρίδες, ναι, χαρίδες. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της που μας προέκυψε χθες και που στο απόϊχό του θα τον έχουμε για αρκετές μέρες.
3: Είπαμε ένα από τα θέματα της ημέρας, το καλύτερο ίσως θέμα στο να είναι το πρώτο θέμα της απογευματινής. Πώς ασφαλίζεται τα παλιά σπίτια πρώτου 1970 εμισές κατοικίες.
2: Έχει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ η Ντίνα Καραμάνου σήμερα στην απογευματινή, η οποία στη τηλεφωνική μας γραμμή και την καλημερίζουμε. Ντίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ντίνα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν,
3: για πες μας τα στοιχεία τώρα.
2: Για πες μας, ναι, ακριβώς.
4: Τα στοιχεία είναι ότι ο οικιστικός πληθυσμός είναι γερασμένος σε όλη τη χώρα. Ναι. Τα περισσότερα κτίρια είναι πολύ παλιάς ηλικίας, έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1970. Το βασικό τους υλικό είναι βέβαια από το 60% από μπετόν. Τα υπόλοιπα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, από ξύλο, από άλλα υλικά. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 ή 3 χρόνια από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ένας έλεγχος στα κτίρια, όμως αφορά μόνο στα δημόσια κτίρια και μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία και σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και με τους αθλητικούς χώρους.
3: Είναι αυτό που από τον καιρό της Πάρνηθας, νομίζω, του σεισμού που λέγαμε θα ελεγχθούν όλα τα δημόσια κτίρια και πηγαίνανε με ρυθμό χελώνας.
4: Ναι, και τελικά ξεκίνησαν λίγο μετά την πανδημία.
3: Ναι, ναι. Και όταν τελειώσει αυτά που ελέγχθηκαν αρχικά, θα χρειαστεί να ξαναελεγχθούν μετά από τόσα χρόνια. Έχω μια αίσθηση.
4: Θα γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο των δημόσιων κτηρίων, των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών, δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Τα έχουμε αναζητήσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε απευθυνθεί στον ΟΑΣ μέχρι σήμερα 4 ή 5 φορές. Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.
2: Συγκεντρωμένα, δηλαδή, δεν τα έχει πουθενά κανείς αυτούς τους ελέγχους που έχουν γίνει σε σχολεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, όπου έχουν γίνει. Δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα πουθενά αυτά.
4: Υπάρχουν στον ΟΑΣ, αλλά θα πρέπει να γίνει προδευτεροβάθμιος έλεγχος. Ναι. Και μετά το δευτεροβάθμιο έλεγχο να αποφασίσουν πού θα χρειαστούν παρεμβάσεις, ποια κτίρια είναι τα πιο ασφαλή, ποια κτίρια είναι τα επικίνδυνα. Και όσον αφορά τα ιδιωτικά κτίρια, τα σπίτια, τις κατοικίες,
2: ναι, ναι.
4: Ό,τι γίνει σε επίπεδο ελέγχου γίνεται με σαγίνη, αν γίνει με ευθύνη των ιδιοκτητών.
2: Ναι.
4: Τα αποτελέσματα βέβαια τα βλέπουμε. Είχαν προηγηθεί κάποιες μικροδονήσεις προσεισμοί με μπαλκόνια, αν θυμάστε, που έπεφταν το προηγούμενο διάστημα.
2: Mm-hmm.
4: Έπεφταν μπαλκόνια στους δρόμους. Είχαμε 3, 4, 5 περιστατικά, αν θυμάμαι καλά, σε όλη τη χώρα.
3: Και αυτό στην Πάτρα παραλίγο να σκοτωθεί παιδάκι, αν θυμάμαι καλά.
4: Ακριβώς.
3: Μητέρα,
4: ακριβώς.
3: Ναι, ναι.
4: Ακριβώς. Και το οποίο ήταν και το απόλυτο δείγμα ότι τα σπίτια είναι γερασμένα σε ολόκληρη την χώρα.
3: Γράφει σήμερα στο ρεπορτάζ ότι 149.166 κατοικίες έχουν χτιστεί πρώτου 1919.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Φαντάζομαι τα περισσότερα θα είναι στην επαρχία αυτά.
4: Τα περισσότερα βέβαια ναι, είναι στην επαρχία. Επίσης τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι από την Ελστάτ, από την υπογραφή κτηρίων το 2021. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία συγκεντρωτικά για τα κτίρια και πιο πρόσφατα για τα κτίρια στη χώρα. Mm-hmm. Είναι το μόνο στατιστικό που έχουμε στη χώρα μας και είναι η ηλικία, τίποτα άλλο.
3: Μάλιστα, και σε πολλά από αυτά έχουν γίνει παρεμβάσεις. Το λέμε πολλές φορές όταν γίνεται σεισμός ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε. Αυτά επίσης δεν καταγράφονται, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ακριβώς. Ούτε για αυτά υπάρχουν στοιχεία. Γιατί γίνονται με ευθύνη των ιδιωτών και των ιδιοκτητών.
3: Χωρίς
4: και
3: κάποια
4: δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο τι έκανε ο μηχανικός. Έγινε ένα σεισμός, είδανε κάπου μια ρογμή, είδανε κάπου ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πουθενά κάποια ταυτότητα του κτηρίου στην οποία να λέει μέσα τι έχει κάνει ο μηχανικός, ποια παρέμβαση έκανε για να υποστηρίξει το κτίριο.
3: Τώρα το συγκεκριμένο κτίριο που έπεσε χθες στα Πετράλωνα, Ντίνα.
4: Αυτό έχει μια... Αυτό μέσα στο κτηματολόγιο είναι περασμένο με ηλικία, με ημερομηνία γέννησης, που επιτρέπετε. Το 1965, η οικοδομική του άδεια όμως είναι το 1973.
3: Ομοίω με το σωτήρι είναι αυτό.
4: Το 65 ήταν η χρονιά της αγοραπολισίας από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι.
4: Είναι λοιπόν ένα κτίσμα το οποίο έχει έναν υπόγειο χώρο ενιαίο, 84 τετραγωνικά μέτρα, Το ισόγειο είναι χωρισμένο σε δύο ίδια διαμερίσματα 44 τετραγωνικών και μετά οι όροφοι έχουν από ένα διαμέρισμα από 84 έως 89 τετραγωνικά το καθένα. Από τον δεύτερο μέχρι τον τέταρτο όροφο χτίστηκαν με μεταγενέστερες άδειες. Δηλαδή η πρώτη άδεια είναι το 73 και έπεσε μέχρι τον πρώτο όροφο, μέχρι και τον πρώτο όροφο. Μετά με δύο μεταγενέστερες άδειες, μέχρι και το 76, σηκωθήκανε και οι υπόλοιποι τρεις όροφοι. Εκεί μέσα μένανε οικογένειες. Mm. Δηλαδή ήταν περίπου οικογενειακή πολυκατοικία. Mm. Είναι λίγα τα διαμέρισματα, δεν υπάρχουν, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχουν νικάριδες σε αυτή την πολυκατοικία, επειδή είναι ιδιοκτήτες όλοι. Από που είχαν πάρει τα σπίτια από τότε που χτίστηκε. Mm. Ή αν κάποιος έφυγε, το πούλησε, δεν τον νίκιασε. Οπότε είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια οικογενειακή κατάσταση. Και μια οικογενειακή πολυκατοικία. Mm. Γι' αυτό και σωθήκαν οι άνθρωποι, σώσαν ένα τον άλλον. Χτυπάγανε τα κουδούνια και κατεβήκανε όταν είδαν ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η κατάσταση του κτηρίου, βέβαια, ούτε αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο είχε ελεγχθεί. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα παλιό κτίριο και αυτό που ξέρουμε είναι ότι χτίστηκε με παλαιότερο οικοδομικό κανονισμό, αφού χτίστηκε το 65, πριν και από τους μεγάλους σεισμούς στην Αθήνα, με θεμέλια σε πολύ μικρό βάθος. Περίπου ένα μέτρο.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ντίνα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Είσαι καλά, για σου την αμέσως.
3: Ντίνα Καραμάνου με το πολύ καλό πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Η Απογευματινή.

0: Λοιπόν, να πάμε έτσι για την τελευταία μας διακοπή σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μα αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Θύμιο Λιμπερόπουλο. Το λέμε κυρίως για αυτούς που μας ακούνε σε ταξί. Οδηγεί ταξί και επιβάτες τους βεβαίως μαζί.
1: Αλλά και οι υπόλοιποι. Για μια δύσκολη συζήτηση.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Roast Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow.
1: Αν σου τίνει, μην το ξεχάσει το περιμένουμε σε διάλειμμα. Είδα αυτή τη συζήτηση για το άρθρο 86 στην Επιτροπή Αναθεώρηση της Βουλής. Ναι. Παιδιά, αν είναι να γίνεται ό,τι γίνεται και μετά να αποφασίζει η Βουλή ξανά, δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μου. Ναι. Λέω την προσωπική μου γνώμη, δεν έχει νόημα πια αυτό. Δηλαδή, πρέπει κάποτε να τελειώσει. Αυτό.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Απολύτως. Πάμε.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Υδρορωές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
9: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
8: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
12: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
13: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρευνα της Απογευματινής. Πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας. Δημοσκόπηση Άλκο. Σχεδόν 10 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε ελεύθερη πτώση Ικαριστιανού. Ο Πολάκης αποκαθιλώνει το φάμελο. Ζητά την παρέτησή του και αυτοπροτείνεται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω το τραγούδι αυτό, είναι από το 70. είναι, λέγεται Κυκλαδίτικο, δεν ήξερα το τίτλο τραγουδιού. Παράγγειλα στη μάνα σου, ήξερα εγώ έτσι.
1: Που μοιάζει με Βαρέλη.
0: Ναι, που μοιάζει με Βαρέλη.
1: Κανάλα στην Κύθνο,
0: ναι.
1: Αν κοιτάξεις κάτω, έχει κελιά δίπλα κλπ. Που μένει κόσμος, βλέπεις όλο το. Είναι πανέμορφα.
0: Ναι. Καλημέρα στην κυρία Στέλλα Καντώνα που μας ακούει και μας στέλνει τους χαιρετισμούς της.
1: Καλημέρα, Στελάκη.
0: Λοιπόν. Τον έχουμε. Τον έχουμε. Πάμε. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, στους φίλους. Καλημέρα, έρχεται από τον κλάδο για την δυνατότητα που μας δίνετε να ακουγόμαστε.
0: Να είναι καλά,
1: για πάντα και να πάμε σε μια δύσκολη συζήτηση. Ζητήσατε να παρέμβετε, γιατί την τελευταία που είχαμε φορά εδώ, ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πια, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είπε ότι εσείς εξυπηρετείτε συμφέροντα, μαντράδες κλπ. Και δεν είστε άξιος εκπρόσωπος του κλάδου.
2: Όλα αυτά λοιπόν τα έχω συγκεντρώσει και αυτές τις μέρες θα καταθέσω αγωγή, αφού πρώτα του στείλω ένα εξώδικο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Αν δεν το ζητήσει, τι να του πω. Κακό του κεφαλιού του. Ο άνθρωπος αυτός, ο αλαζόνας υπουργός, δυστυχώς.
1: Αγωγή, υπάρχει... λίγο όταν λέτε αγωγή δεν το ζητήσετε.
0: Πάμε. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, στους φίλους. Καλημέρα, έρχεται από τον κλάδο για την δυνατότητα που μας δίνετε να ακουγόμαστε.
0: Να είναι καλά,
1: πάμε πάντα και να πάμε σε μια δύσκολη συζήτηση. Ζητήσατε να παρέμβετε, γιατί την τελευταία που είχαμε φορά εδώ, ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πια, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είπε ότι εσείς εξυπηρετείτε συμφέροντα, μαντράδες κλπ. Και δεν είστε άξιος εκπρόσωπος του κλάδου.
2: Όλα αυτά λοιπόν τα έχω συγκεντρώσει και αυτές τις μέρες θα καταθέσω αγωγή, αφού πρώτα του στείλω ένα εξώδικο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Αν δεν το ζητήσει, τι να του πω. Κακό του κεφαλιού του. Ο άνθρωπος αυτός, ο αλαζόνας υπουργός, δυστυχώς.
1: Αγωγή, λίγο όταν λέτε αγωγή δεν το ζητήσετε.

0: και αυτές τις μέρες θα καταθέσω αγωγή, αφού πρώτα του στείλω ένα εξώδικο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Αν δεν το ζητήσει, τι να του πω. Κακό του κεφαλιού του. Ο άνθρωπος αυτός, ο Αλαζόνας υπουργός, δυστυχώς.
1: Αγωγή, λίγο όταν λέτε αγωγή, δεν το ζητήσετε.
0: Έστω και ένα ευρώ να δικαστεί, για μένα δεν παίζει ρόλο το τι να του πάρω. Αν και έχει πολλά λεφτά, από ό,τι έχω διαβάσει, 900.000 μέσα σε 6-7 χρόνια καταθέσεις, είναι από τους λίγους που έχουν πλουτίσει τόσο πολύ.
1: Τώρα ο Σωτήρης εδώ, όταν κουβεντιάζαμε, μου λέει το εξής. Μου λέει, ρε παιδί μου, τόσες φορές ο Θήμιος έχει πει για τον Γερανάκη ότι
2: εξυπηρετεί συμφέροντα.
1: Εξυπηρετεί συμφέροντα.
2: Το έχετε πει και εσείς δημοσίως για εκείνον, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ έχω πει ότι εκπροσωπεί και πανηγυρίζουν ιδιαίτερα συμφέροντα μεγάλες εταιρείες,
2: ναι.
0: Όπως η όπως ο Ομοσπονδία ή Σωματείο Βανάκια, Ιωταχή, ναι. Που έχουν δώσει δημόσια συγχαρητήρια για όλα αυτά που πέρασε εις βάρος ενός κλάδου. Εγώ δεν έχω τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έχω να προστατέψω μόνο τον κλάδο. Όταν ένας υπουργός λοιπόν προστατεύει αυτούς, εις βάρος εμένα, μου κλέβει έργο δηλαδή ο νόμος του, δεν μπορώ να μην αντιδράσω. Και όταν αντιδρώ, δεν τον κατηγορώ ότι πήρε λεφτά. Εγώ τον κατηγορώ ότι εξυπηρέτησε τα θέλω ιδιωτικών συμφερόντων. Εις βάρος ενός αυτοκίνητου δημοσίας
2: κρίσεως, όταν το λέτε,
0: οποίο εξυπηρετεί την κοινωνία.
2: Εντάξει, όταν το λέτε έτσι όμως, ξέρετε, όπως το έχετε πει, ο νους όλων εκεί πηγαίνει, ότι κάτι πρέπει να πάρει ο άλλος. Και μάλιστα πριν από λίγο είπατε ότι, ότι έχει 900.000 ευρώ μέσα σε λίγα χρόνια. Και αυτό θα το εξελάμβανα ως υπαινιγμό αυτό.
0: Εγώ από ό,τι διάβασα τις δημοσιεύσεις των πολιτικών, το τι έχουν αποκτήσει, αυτά τα χρόνια μέσα σε λίγα χρόνια. Άλλοι ακίνητα, άλλοι έτσι αλλιώς. Τώρα το πώς δικαιολογούνται όλα αυτά τα προβλήματα είναι μια ατέλεια του ελληνικού κράτους που δεν ξέρω αν τα ελέγχει. Και ούτε είπα εγώ ότι οικονόμησε κανένας.
2: Πάντως,
0: γιατί ξέρω πολύ καλά με εμπειρία.
2: Πάντως, το έχετε πει ότι εκπροσωπεί συμφέροντα. Λέτε ότι δεν εννοείται ότι παίρνει λεφτά από αυτούς.
0: Δεν εννοώ ότι εκπροσωπεί ότι πήρε λεφτά.
2: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ότι πούλησε τις αξίες και τις αρχές ενός κλάδου εις βάρος και υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων είναι άλλο πράγμα. Όχι πήρε λεφτά.
2: Ναι.
1: Τώρα, πρόεδρε. Μάλιστα. Βλέπω πάντως ότι ζημιά, με την έννοια ζημιά, ξέρετε, εμείς υπερασπίσαμε διάφορα εδώ αιτήματα του κλάδου του Ταξί, το ξέρετε.
2: Κατά την άποψή μας ήταν σωστά.
1: Μας ήταν σωστά. Θέλω να πω ότι τώρα το καλοκαίρι που εγώ παίρνω ταξί δεν υπάρχουν, όλα γεμάτα είναι. Άσε που δεν σε παίρνουν κιόλας άμα δεν συμφέρει.
0: Εγώ θα σας πω μόνο απλά. Αν πάτε σήμερα στο αεροδρόμιο και πάρετε έναν εξειδικευμένο τροχονόμο που ξέρει τι σημαίνει πειρατεία, γιατί δεν την ξέρουν όλοι, έτσι, θα δείτε χιλιάδες αυτοκίνητα, ιδιόταχη, χιλιάδες αυτοκίνητα, σας το λέω έτσι ακριβώς, που εισπράττουν από το πολίτη που αποβιβάζουν ή επιβιβάζουν από το αεροδρόμιο για να φύγουν. Αν αυτό...
1: Το τροχονόμος και δεν τους πιάνει ο τροχονόμος.
0: Τίποτα, αφού δεν έχουν ούτε σήμα πάνω τους, για να τους ελέγξει. Και δεύτερον, αφού έχει βγάλει ένα νόμο η Κεφαλογιάννη με τον Κυρανάκη, να μην μπορεί να ρωτήσει τον οποιοδήποτε μεταφέρεις πώς σε μεταφέρει, πού σε πήρε, πού σε πάει. Εδώ μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας εις βάρος των συμφερόντων του ίδιου του επαγγέλματος.
1: Αυτό, πρόεδρε, μας το είχατε πει εδώ. Εγώ το πίστεψα και μιλώντας μετά πήρε κάποιος με βαν τηλέφωνο, μου είπε ότι αυτό δεν συμβαίνει, γιατί αμέσως μόλις σε παίρνει υπάρχει εφαρμογή που στέλνει πότε σε παίρνει, πότε σε αφήνει, πού σε πάει κλπ.
0: Από το 18.
1: Δηλαδή θέλω να πω, αν δεν έχει την εφαρμογή αυτή στον έλεγχο της τροχιάς, τον πιάνουν. Δεν είναι ανάγκη αν είμαι εγώ μέσα ή ο Σωτήρης.
0: Πού το ξέρει, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, να ρωτάει τον τουρίστα τώρα, συγγνώμη, να ρωτάει τον τουρίστα ο τροχονόμος από πού σε πήρε, πού πας, τι κάνεις, με ποιον θα βγεις το βράδυ.
0: Με συγχωρείτε, εγώ όταν παίρνω ένα τουρίστα, μήπως τον κλέψω ή οτιδήποτε, του πάρω παραπάνω λεφτά. Ή τον πήγα σωστά από τη σωστή διαδρομή, δεν με ελέγχει ο τροχονόμος και καλά κάνει. Το δημοσίας κρίσεως το ελέγχει και το ΙΟΤΑΧΗ δεν το ελέγχει, που είναι ασίδωτο, που δεν ξέρεις πού πάνε τα λεφτά αυτά που πληρώνεται.

0: που τα παίρνουν ιδιώτες επιχειρηματίες με γιο ταχύ και ούτε καν αν δηλώνονται αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Για το οποίο εμείς δεν ζητήσαμε να μην δουλέψουν. Mm-hmm. Ζητήσαμε να εφαρμόζονται οι νόμοι. Οι νόμοι που δεν εφαρμόζονται είναι δισεκατομμύρια τα χρήματα. Mm-hmm. Είναι δισεκατομμύρια οι συμπεριφορές τύπου μεγάλων εταιριών που δουλεύουν με γιο ταχύ. Τις ξέρουμε παγκοσμίως όπως και τις Uber. Το τι βιασμοί υπάρχουν, το τι κλεψίματα υπάρχουν, το τι έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο. Αν είναι δυνατόν να έχουμε
1: εδώ στην
0: νόμο,
1: Ελλάδα, συγγνώμη,
0: να έχουμε νόμο
1: εδώ
0: από
1: στην
0: το,
1: Ελλάδα
0: από το 19,
1: τέτοιο περιστατικό με τα αυτοκίνητα της εταιρείας αυτής, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω να έχει καταγγελθεί δημοσίως. Χωρίς να θέλω να υποστηρίξω την εταιρεία, ιδέα δεν έχω, ούτε ποιος την έχει.
0: Ξεχάσατε ναι. με τη Φερνά.
1: Επίσης υπάρχουν και μεμονωμένα περιστατικά και με οδηγούς ταξί, έτσι.
0: Και τον ηθοποιό, ναι. ξεχάσατε. Με τη Φερνά και τον ηθοποιό.
1: Με τον.
0: Και για τον βιασμό ενός ταξιτζή. Το ξεχάσατε. Τα δικαστήρια και τι στοιχεία κατατέθηκαν εκεί πέρα.
1: Κάτι μου λέει τώρα που μου το λέτε, πρόεδρε, για να είμαι ειλικρινής.
0: Το ξεχάσατε.
1: Όμως θέλω να πω ότι κακοί επαγγελματίες υπάρχουν και στον χώρο σας. Αυτό θέλω να πω. Κακοί επαγγελματίες.
0: Το δικαστήριο, κύριε Ξενάκη, το. Παράνομο ναι. ότι είτε είσαι πελάτης, ναι. είτε είσαι επιβιβαζόμενος σε αυτά τα αυτοκίνητα είτε σε ταξί, ναι. σε παρακολουθούν και μέσα στο δωμάτιό σου έχουν την δυνατότητα να ακούν και τι συζητάς. Τα προσωπικά σου δεδομένα δεν μπορούν να
1: βάζουν Predator, πώς το κάνουν αυτό.
0: Τι πώς το κάνουν. Έχει τη δυνατότητα η εφαρμογή. Είναι τόσο απλό. Εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε να δουλέψουν εφαρμογές όπως δουλεύουν στο εξωτερικό. Mm. Αλλά να φορολογούνται εδώ.
1: Μα δουλεύουν εφαρμογές και φωνάζουν μεταξύ με τις εφαρμογές. Και δουλεύουν και καλά.
0: Ακούστε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τηρούν κανονισμό λειτουργίας. Δεν τηρούν το κανονισμό.
1: Συγγνώμη, αυτές οι εφαρμογές που έχουν βγει δεν θέλουν από τώρα ονόματα. Δεν μιλάω μόνο για την Uber.
0: Και άλλες. Γιώργος Καρνικάς, έχουμε την Uber, έχουμε την Bolt. Ναι. Αυτές δουλεύουν μεταξύ. Ναι. Και ένα γιοταχή οι δύο τελευταίες.
1: Εγώ όποτε έχω καλέσει από εκεί έχω καλέσει ταξί. Ναι, ναι, έρχεται ταξί πάντα.
0: Δεν τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας. Ναι. Δεν τηρούν το τιμολόγιο. Κάνουν προσφορές. Δεν μένουν τα χρήματα στη χώρα μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Που απαγορεύεται. Τόσο πολύ δηλαδή πρέπει να φωνάξουμε για να το καταλάβουν κάποιοι. Ναι. Όπως η Uber, ότι ο Κυρανάκης από το 17 είναι συνεργάτης της Uber.
1: Άντως, να πω κάτι.
0: Και έβγαλε αποφάσεις. Ναι. Μόνο για λογαριασμό.
1: Να πω γιατί, γιατί δεν κάθεστε τώρα μια πρόταση κάνω εγώ να φτιάξετε κι εσείς μια εφαρμογή στην οποία να συμμετέχουν όλοι οι οδηγοί ταξί και να μπορούμε να βρούμε εύκολα ταξί όπως μπορούμε να βρούμε με τις εταιρείες αυτές.
0: Λοιπόν,
1: μια μικρή επιβάρυνση. Ναι, ένα και δύο ευρώ.
0: Ταξί που να το φτιάξει εφαρμογή, ναι. να φτιάξω ένα λογαριασμό στην Ολλανδία και να πηγαίνει.
1: Όχι, να φτιάξετε στην Ελλάδα, λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούστε με. Ναι. Μπορώ για να τον ανταγωνιστώ.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Δεν μπορώ. Αυτοί μπορούν και με ανταγωνίζονται. Πώς θα επιβιώσουν.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, κρατάμε την είδηση που μας είπατε ότι θα κάνετε αγωγή στον κύριο Κυρανάκη και αν δεν ανακαλέσει, αφού πρώτα κάνετε εξώδικο, αν δεν ανακαλέσει αυτά που είπε εδώ στην εκπομπή μας.
2: Και μια τελευταία ερώτηση με τον το ναι. κύριο Κότσερα, τον διάδοχο του κύριου Κυρανάκη.
1: Α, ναι, τι γίνεται.
2: Είχατε συνάντηση, τα είπατε.
0: Όχι, δεν έχω πάει συνάντηση. Έχουμε μιλήσει τρεις φορές στο τηλέφωνο. Ναι. Μπορώ να πω ότι η συμπεριφορά του σε σχέση με προηγούμενους όπως τον Κυρανάκη ήταν εξαιρετική. Ναι. Δεν έχω μεγάλες ελπίδες ότι ναι. κάτι θα μας δώσει υπό την έννοια ότι έχει περάσει συγκεκριμένα νομοσχέδια όπως ο Κυρανάκης. Δύσκολο να τα αλλάξει. Εμάς είναι η επιθυμία μας να τα αλλάξει.
1: Μάλιστα.
0: Θα συζητήσουμε και θα δούμε. Αλλά ένα να ξέρετε. Ναι. Ότι αν συνεχιστεί αυτή η νομοθεσία που έχει επιβληθεί στο ταξί και είναι μια καταστροφή και τα ηλεκτρικά και το ποινικό μητρό και το φορολογικό στεγματό εισόδημα που πήγε όλους τους μικρομεσαίους, να ξέρετε ότι οι εκλογές που θα γίνουν προσεχώς ναι. την εποχή των εκλογών εμείς θα είμαστε σε διαδηλώσεις και απεργίες.
2: Ναι, για ξαναπέστο. Δηλαδή την προηγούμενη φορά μας είπατε
0: χρόνο,
2: ναι, ναι.
0: το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές, δηλαδή προεκλογικά μόλις ανακοινωθούν, εμείς θα είμαστε σε διαρκείς απεργίες.
1: Μάλιστα. Και πώς θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος στη μέρα των εκλογών, δεν θα τους πηγαίνει να ψηφίσουνε.
0: Έχει αυτοκίνητο ο Μητσοτάκης δικά του, είναι πλούσιο.
2: Έχει και τα άλλα κόμματα, πρόεδρε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
1: Εδώ θα ξαναπούμε.
2: Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
1: Φίλοι μας που έχετε στείλει μηνύματα, υποστηρικτές και αντίπαλοι του κύριου Λιμπερόπουλου, γιατί έχουν στείλει και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας.
2: Πραγματικά σας ευχαριστούμε όμως, παιδιά.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Ακολουθεί η κυρία Νίκη Λιμπεράκη. Θα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ακούστε κανένα τραγουδάκι. Ξελαμπικάρετε τώρα.
0: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη μετά τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με στόχους πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών με σοβαρότερη αυτήν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητα και υπήρξαν 5 τραυματισμοί. Η ίδια υπέστη εγκάβματα, η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα επίσης και τα υπόλοιπα 3 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Το πρώτο περιστατικό ήταν στην Πηλαία με αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. 5 λεπτά αργότερα, εμπριστικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη, προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη του Βασίλη Σκούρη ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που γίνεται στόχος επίθεσης. Πριν 3 χρόνια και στη δική μου την οικοδομή και στο Αναστασιάδη είχαμε επίθεση με μπογιές, είπε και σημειώνει. Θεωρώ ότι ο θεσμός είναι αυτό που ενοχλεί ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στον χώρο του αντισυστήματος. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Σε διάστημα μίας ώρας έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky και πρόσθεσε. Επειδή ανήκουν σε μία παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν. Ελεύθεροι, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών, αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κατάρρευσης, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του ποινικού κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παρεμβάσεις. Τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ανέφερε ότι όπως όλα δείχνουν, τα θύματα είναι πατέρας και γιος. Υπενθυμίζεται πως στην περιοχή αγνοείται ο 12χρονος γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος. Στην εξαφάνιση του παιδιού είχε δηλώσει η μητέρα του αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό της. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς κεντρικούς άξονες της Αττικής. Συγκεκριμένα σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα 2 ρεύματα από τη Λυκόβρηση έως την Ιερά Οδό. Και στην Κηφισίας αλλά και στη Μεσογείον υπάρχουν προβλήματα. Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες έκανε ο Ιούλιος, αφού σήμερα αλλά και αύριο ανεβαίνει ο υδράργυρος και θα προσεγγίσει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοπόννησο. Ωστόσο, από την Παρασκευή αναμένεται σημαντική μεταβολή. Σε εξωτερικές ειδήσεις, την έντονη ανησυχία του μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα εξέφρασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης επιδημιών. Στα αθλητικά αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας ο Ρόναλντ Κούμαν μετά τον αποκλεισμό τους από το Μαρόκο στους 32 του Μουντιάλ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, πρόκειται να συνεχιστούν όλοι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ακούτε Ιόνιζ
6: FM. Απαραίτητο προσωπικό. Όχι. Πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε κανένας ανάγκη ιατρικής παρέμβασης. Μακάρι, τι να πω. Δεν σας βγάζει όμως και εσάς από τα ρούχα σας αυτό, που ακούς για το ίδιο πράγμα δύο όχι κάπως διαφορετικές εκδοχές, εντελώς αντικρουόμενες. Δηλαδή λες εδώ ή ο ένας με κοροϊδεύει ή ο άλλος με κοροϊδεύει. Θα πεις τώρα δημοσιογράφος είσαι, ψάξε βρες το. Αυτό θα κάνουμε. Αλλά είναι φρέσκα όλα αυτά ακόμα και δεν έχουμε προλάβει, καταλάβατε. Πάντως αυτό κρατήστε, κατά τον Υπουργό δεν έχουμε ασθενείς. Δεν υπάρχουν ασθενείς. Ο Δημήτρης Κύρκος χέρι άκρας υγείας και ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο μας. Η Όλγα Καλατζή είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Πάει. Και πού να σφίξουν οι ζέστες. Έχω αρχίσει και ξεχνάω και τα βασικά. Όχι, με χαιρέτησε η Ελένη και αποσυντονίστηκα. Καλημέρα, Ελένη μου. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Ο Βασίλης Κρυμπάς διάλεγε μουσικές.

0: Ναι, ναι, και radio@parapolitika.gr για τα mail σας. Οι μοιημένοι δεν το περιμένετε, το ξέρετε και έχετε ήδη στείλει. Καλημέρες. Τώρα να το βαρύνω, να μην το βαρύνω, θα το βαρύνω, γιατί όχι. Αν μπείτε στη διαδικασία να στείλετε την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε, γράψτε μας και την άποψή σας για αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με τους λεβέντες αυτούς, τους μαυροφορεμένους, του Ρουβίκονα. Που βγήκαν, λέει, σε, δανείζομαι, τη δική τους διατύπωση, γιατί είναι κρίσιμες οι διατυπώσεις σε τέτοιες φάσεις, σε αντισιωνιστική περιπολία. Θυμάμαι τώρα, γιατί κοντοζυγώνει και επέτειος του δημοψηφίσματος, τέτοια... Τέτοια εποχή, καλοκαιράκι ήτανε, εκεί 2015, που ήμουν στον Κορυδαλό, στην πλατεία Μέμου. Εκεί. Και είμαι με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, πίναμε ένα καφέ και έσκασε ένα τάγμα της Χρυσής Αυγής και μπροστά κάτι παιδάκια οριακά γυμνασίου, μπορεί να ήταν και δημοτικού, μαυροφορεμένοι και πήμε, πρωί βέβαια. Πρωί δεν δέρνανε. Το πρωί βγαίνανε και μοιράζανε φυλάδια, κραδένοντας τη γαλανόλευκη, αυτοί που ήταν τρομεροί πατριώτες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν και δεν ξέρω και πώς το βλέπετε εσείς, γιατί είδα πολλούς ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί να θεωρούν ότι αυτή είναι μια πρακτική που δεν πάσχει. Δεν είναι φασίζουσα δηλαδή, γιατί αν έχεις την Παλαιστινιακή σημαία μπροστά και δεν έχεις τη σβάστηκα, είσαι λιγότερο φασίστας όταν βγαίνεις στο δρόμο με σκοπό να καθαρίσεις την πόλη από αυτούς που θεωρείς ότι είναι ανεπιθύμητοι. Οπότε κάντε έναν κόπο, γιατί πραγματικά με έχει προβληματίσει αυτή η εικόνα. Βλέπω ότι παρεμβαίνει τώρα η δικαιοσύνη. Θα δούμε τι θα προκύψει. Αλλά πάντως ναι, αντισιωνιστική περιπολία. Αν κυνηγάς Εβραίους δεν είναι φασιστικό στο μυαλό αυτών που το διοργανώνουν όλο αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί αυτό ήταν ένα συνοθήλευμα εκεί στην ανάρτηση που συνόδευσε αυτό το θλιβερό θέαμα, ήταν ας πούμε και μια καταγγελία για τους ξένους που έρχονται εδώ και επενδύουν σε ακίνητα και παίρνουν περιουσίες των Ελλήνων. Δεν έχω καταλάβει, μας ενοχλούν γενικά οι ξένοι ή μας ενοχλούν μόνο οι Εβραίοι? Και αν μας ενοχλούν οι Εβραίοι, μας ενοχλούν και οι Έλληνες Εβραίοι ή μας ενοχλούν μόνο οι Εβραίοι του Ισραήλ? Τελικά, αν νομιμοποιείται κάποιος να βγαίνει και να λέει ότι είναι τα χέρια των Εβραίων, των Ισραηλινών, είναι βαμμένα με το αίμα των αμάχων στη Γάζα, τότε με την ίδια λογική δικαιούται και μια αντίστοιχη ωραία μαυροφορεμένη ομάδα στην Ισπανία, που έχει πάρει πολύ πολύ καθαρή θέση στο θέμα αυτό του Ισραήλ, να βγει στο δρόμο και να πει ποια χώρα συνεργάζεται με το Ισραήλ? Η Ελλάδα. Θα βγω και θα κάνω ανθεληνική περιπολία και όπου σας βρω θα σας πω είστε ανεπιθύμητοι και φύγετε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι λίγο ασπρόμαυρο εδώ το θέμα. Καταλαβαίνω ότι αρκετοί το βρίσκουν γκρίζο. Μου φαίνεται όμως για τη χώρα αυτή που βρήκε τη Χρυσή Αυγή να είναι τρίτο κόμμα και να λωνίζει, να δέρνει, να σκοτώνει. Να ξεχάσουμε τόσο γρήγορα ότι αν αλλάξεις το χρώμα της σημαίας και κρατήσεις όλο το υπόλοιπο, την πρακτική, δεν είναι πρόβλημα. Είσαι προοδευτικός, δεν είσαι φασίστας. Λοιπόν, η ακροάτριά μας ή ο ακροατής μας, όχι, δεν υπογράφει, λέει: καλημέρα, καλό μήνα. Δεν έχουμε ασθενείς. Περιμένει η κόρη μου με ανοιχτή πληγή στο λαιμό 2 χρόνια, 6 ετών. Μάλιστα. Γιατί τάχα, λέει, δεν είναι πιόν. Δεν ξέρω, δοκιμάσατε το απογευματινό χειρουργείο και δεν μπήκε το παιδί? Δεν το ξέρω. Σας λέω τις δύο εκδοχές. Ο υπουργός λέει δεν υπάρχουν ασθενείς. Δεν υπάρχουν ασθενείς. Δεν έχουν μείνει ασθενείς να κάνουν χειρουργία. Η ΟΕΝΓΕ λέει λείπει το προσωπικό για να υποστηρίξει τα χειρουργεία που πρέπει να γίνουν. Εδώ ο ακροατής μας ο Δημήτρης για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μαζεύω, λέει, πευκοβελόνες, ξερά. Αφήστε, γιατί είδατε τι έγινε χθες, αυτό το τραγικό στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Ένα παιδάκι που βρέθηκε πανθρακωμένο μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού, το πατέρας του προφανώς, ο άνθρωπος προσπαθώντας να σώσει το παιδί του, Η μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα, δεν κινδυνεύει η ζωή της, είναι πάντως τα πρώτα θύματα της φετινής περίοδου των πυρκαγιών. Τι να πει κανείς. Και χθες βέβαια είχαμε και το άλλο, αυτό το αδιανόητο που θα το δείτε σήμερα στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων, αυτή την πολυκατοικία στην Αλκμίνη, στα Πετράλωνα, που έπεσε. Ναι, εδώ κολλάει νομίζω το κλισέ. Έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Και εκεί έχει παρέμβει δικαιοσύνη. Εγώ σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους τι θα απογίνουν αν δεν είναι ασφαλισμένα τα σπίτια τους και τι θα απογίνουν σε κάθε περίπτωση μέχρι να βρεθεί άκρη με τη ζωή τους, τη στέγη τους. Είναι αδιανόητο όλο αυτό και να μην συμβαίνει επειδή έγινε ένα γεγονός που μας υπερβαίνει. Έγινε χτύπα ξύλο, ένας πολύ ισχυρός σεισμός. Εδώ μιλάμε για μια αδιανόητη εικόνα στην καρδιά της Αθήνας. Δυο λόγια για το μενού για να πάμε σε διαφημίσεις και να έχουμε όλο το χρόνο. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε με αφορμή όσα ακούτε για τη λειψιδρία στα νησιά και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία έχουν κηρυχθεί αρκετά εξ αυτών. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον υδρογεολόγο, τον κύριο Σαμπατακάκη. Είναι και διευθυντής υδατικών πόρων και γεωθερμίας στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Έχει γράψει ένα ενδιαφέρον κείμενο για το πώς θα μπορούσαμε να διευθετήσουμε την υδατική επάρκεια σε αρκετά από τα νησιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον κύριο Κασελάκη κατά το πρόγραμμα.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Συνέρωδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι σχεδόν 11 και 20, πρωινό Τετάρτης, 1η Ιουλίου. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Εδώ έχω τον ακροατή μας τον Γιώργο που λέει: μα πραγματικά είπε κάποιος ότι δεν υπάρχουν ασθενείς? Δεν ξέρω τώρα αν δεν το ακούσατε ή απλά σας φαίνεται ότι ήταν δική μου υπερβολή. Έκανε μια συνέντευξη τύπου ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, για να δώσει, ας πούμε, έναν απολογισμό για τα πολύ συζητημένα απογευματινά χειρουργεία που είχαν στόχο 50.000 επεμβάσεις, έγιναν 20.000 επεμβάσεις. Βγήκαν οι γιατροί και κάποιοι συνδικαλιστικοί φορείς νοσηλευτών και λοιπόν του τομέα υγείας και είπαν ότι διεκόπησαν τα χειρουργεία αυτά ελλείψη προσωπικού. Και είπε ο κύριος Γεωργιάδης το εξής.
1: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
0: Αυτά είπε ο υπουργός. Δεν υπήρχαν ασθενείς σε αναμονή άνω των 4 μηνών που ήταν το προαπαιτούμενο για να υπαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Εγώ τα λέω, αγαπητή Γιώργο. Δεν έχει μείνει πρόβλημα άλυτο σε αυτή τη χώρα. Είχαμε μια δημοσκόπηση χθες, ακόμη μία από την ΑΛΚΟ. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24%, η Ελλάς ακολουθεί με 14,7%, 10,4% για το ΠΑΣΟΚ, 7,8% για την ΕΛΠΙΔΑ, η Ελληνική Λύση στο 6,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,4%, η Πλεύση στο 3,1%. Οι Δημοκράτες στο 1% και καλωσορίζω σε αυτό το σημείο που σας το προανήγγυλα τον πρόεδρο του κόμματος, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Καλημέρα σας, καλό μήνα κύριε Κασελάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλό μήνα, ευχαριστώ, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Εκτιμάτε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο και είστε σε ρυθμούς αυξημένης έτσι ετοιμότητας ή πιστεύετε ότι θα γίνουν το 27 όπως λέει ο Πρωθυπουργός?
2: Καταρχάς διαφωνώ με την υπόθεση της ερώτησης, με την έννοια ότι ένα κόμμα και ένας πολιτικός αρχηγός δεν πρέπει να έχει ρυθμούς κολυσιεργίας και ρυθμούς ετοιμότητας. Πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο έτοιμος, αλλά σαφής σχετικά με το τι προτείνει.
0: Ναι, απλώς η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, για παράδειγμα, συνήθως γίνεται χρόνο, στην τελική ευθεία. Αυτό σας ρωτώ, αν ετοιμάζεστε για φθινόπωρο ή για άνοιξη?
2: Όχι, εμείς ετοιμαζόμαστε για την άνοιξη, γιατί θεωρούμε ότι εκεί τότε θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά συγχρόνως είμαστε και σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να επισπεύσουμε μια διαδικασία, να την κάνουμε. Εξάλλου, κόμμα χτίζουμε εδώ και 1,5 χρόνο, έχουμε ανοίξει γραφεία τα μέλη μας σε πολλές πόλεις από την Καβάλα μέχρι τα Χανιά. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τα μέλη μας. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο το να αρχίζεις ένα καινούριο κόμμα και ειδικά να προσπαθείς να εισφέρεις και τεχνολογική καινοτομία και συμμετοχική δημοκρατία και ούτω καθεξής. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό εδώ και καιρό. Από εκεί και πέρα είναι ένα πολύ ρευστό τοπίο. Το αγροτικό μου, να το πω έτσι, εγώ το έχω κάνει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται.
2: Όχι, και τώρα στο κόμμα, γιατί προφανώς, όταν ένα κόμμα είναι ένας οργανισμός, ένας ζωντανός οργανισμός. Και όταν αυτός ο οργανισμός αρχίζει και γεννιέται, υπάρχουν δυσκολίες.
0: Είναι πολύ προσωποκεντρικό και το δικό σας κόμμα. Αυτό το βλέπουμε πολύ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το κόμμα Τσίπρα είναι κόμμα Τσίπρα. Το κόμμα Καριστιανού είναι κόμμα Καριστιανού. Το δικό σας είναι κόμμα Κασελάκη.
2: Και το κόμμα Μητσοτάκη είναι κόμμα Μητσοτάκη, ναι, επειδή έχει παρακολουθήσει υπουργούς του. Ξέρω, με το μέσο των το Predator και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να σας πω
0: το
2: ότι...
0: Predator, το Predator εσείς θεωρείτε ότι το χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση, η ΕΙΠ?
2: Αυτό το είπε ο ίδιος Ταλντήλεν αυτό.
0: Ναι,
2: ο ίδιος,
0: η ΕΙΠ δεν το δέχεται, η δικαιοσύνη ακόμη δεν το έχει εγγύξει.
2: Και εμείς ποιο θα πιστευτούμε? Το γεγονός ότι από τη μία είναι μια υπόθεση ιδιωτών, όπως μας λέει η κυβέρνηση, και από την άλλη είναι υπόθεση εθνικής ασφάλειας, για να μην πάμε σε εξεταστική στη Βουλή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, τώρα τι κοροϊδευόμαστε εδώ? Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτά τα χρήματα για αυτό το λογισμικό δεν πληρώθηκαν από δύο ιδιώτες για να κάνουν την πλάκα τους. Τα χρήματα πληρώθηκαν από κονδύλια υπηρεσιών στο όνομα του ελληνικού λαού και πολύ απλά εργαλειοποιήθηκε αυτό το λογισμικό για να μην υπηρετεί τον, που είναι και παράνομο, να μην υπηρετεί τέλος πάντων ένα στόχο ελληνικής ασφάλειας καν. Λοιπόν, άρα δεν μη κοροϊδευόμαστε, ο ίδιος ο Tal Dinan λέει αυτό, ήδη υπάρχουν διαρροές ότι ψάχνουν να βρουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση για το ποινικό κώδικο, πώς μπορούν να τα αλλάξουν κτλ. Αυτά είναι για μένα είναι κατάπτυστα, είναι αποκρουστικά, δείχνουν μια κυβέρνηση που μόνο φιλελεύθερη δεν είναι, γιατί όταν θες να είσαι φιλοευρωπαίος και φιλελεύθερος, ξέρετε κάτι, τότε θες ένα κράτος δικαίου. Το υπονομεύεις σε κάθε...
0: Κύριε Κασελάκη, πιάνω το νήμα από αυτό το φιλελεύθερος που λέτε. Σας άκουσα και διάβασα να λέτε ότι η χώρα χρειάζεται ένα ακόμα φιλελεύθερο και κοινωνικό. Εσείς έρχεστε από τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, ο οποίος τοποθετείται πού στο πολιτικό φάσμα. Είστε κέντρο αριστερά, είστε κέντρο δεξιά, τα είναι θεωρείτε όλα αυτά ξεπερασμένα. Πώς αυτό προσδιορίζεστε?
2: Αξιακά δεν είναι ξεπερασμένα. Ως ιδιοληψίες. Είναι ξεπερασμένες οι ιδιοληψίες αυτές. Θα σου πω ένα παράδειγμα για το πώς το Πασόκ, παραδείγματος χάρη, που θεωρητικά είναι το πιο κοντινό κόμμα σε εμάς. Θα σου πω ένα παράδειγμα στο οποίο όμως έχουμε μια τεράστια διαφωνία. Και αυτό είναι στις συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς δεν θέλουμε εργατοπατέρες. Εμείς δεν θέλουμε οι κομματικές παρατάξεις να καθορίζουν μόνοι τους τα ψηφοδέλτια και να γίνεται αυτό σε όλο το δημόσιο βίο.
0: Πού είστε όμως?
2: Θέλουμε ενιαία ψηφοδέλτια σε τοπική αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστήμια. Θέλουμε ενιαία ψηφοδέλτια και στο συνδικαλισμό, εννοείται.
0: Τι λέτε όμως στους πολίτες?
2: Το φιλελεύθερο κέντρο, το οποίο πρέπει να εκπροσωπηθεί, να σας πω κάτι πολύ απλό. Τι τα λέω στους πολίτες? Θέλουμε ένα κόμμα που να πρεσβεύει χαμηλή φορολογία, τέλος στα επιδόματα, μαχαίρι στη σπατάλη?
0: Είστε ένας κεντροδεξιός πολιτικός σχηματισμός.
2: Είναι αυτό κεντροδεξιά, αυτό κάνει κεντροδεξιά.
0: Κοιτάξτε, η χαμηλότερη φορολογία.
2: Υψηλότερη είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Κασελάκη, όταν λέτε μικρότερους φόρους, όχι επιδόματα, αυτό συνήθως θεωρητικά
2: παραπέμπει. Εγώ όμως σας ρώτησα
0: πώς αυτό προσδιορίζεστε, πώς συστήνεστε.
2: Σας απαντώ ξεκάθαρα. Εντάξει, και να μου απαντήσετε κι εσείς λοιπόν.
0: Εγώ δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είμαι πρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αλλά λέω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Λέω κάτι άλλο. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι φόροι που παίρνει το κράτος, που λαμβάνει, έχουν αυξηθεί επί Νέα Δημοκρατία ή έχουν μικρύνει? Η απάντηση είναι έχουν αυξηθεί και πολύ. Και κυρίως μέσω έμεσων φόρων και τεκμαρτών εισοδημάτων κ.ο.κ. Άρα, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κυβερνήσει όπως είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά. Και γι' αυτό υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος είναι μετριοπαθής, είναι ορθολογικός, ο οποίος θέλει η χώρα να κυβερνηθεί, αλλά δεν θέλει αυτή τη μορφή κυβέρνησης. Δεν θέλει ένα κράτος το οποίο να κάνει business με ολιγοπόλια στους μεγάλους κλάδους και μετά να μην υπάρχει ένας τραπεζικός τομέας, να δίνει η ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να σφιχτιούν από τα ιδιωτικά χρέη κ.ο.κ. Δεν λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία στη χώρα μας. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί για πάρα πολύ λίγους. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αλλάξει.
0: Επομένως, αυτό το ερώτημα που το ξαναβάζω για άλλη μια φορά, γιατί θα ήθελα μια σαφή απάντηση. Εσείς, ως κόμμα, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τι λέτε στους πολίτες που εσάς προσωπικά σας γνώρισαν από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ? Επομένως, έρχεστε από μια αφετηρία, κατά τίτλο τουλάχιστον, ριζοσπαστικής αριστεράς. Τι λέτε σήμερα?
2: Εγώ δεν έχω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια διεύρυνση, μην τα ξεχνάμε αυτά. Στο Προοδευτικό Κέντρο και στη διακήρυξή του λεγόταν Προοδευτικό Κέντρο. Είχε μέσα το Προοδευτικό Κέντρο και το Προοδευτική
0: Συμμαχία.
2: Δεν νομίζω ότι κάποιος θεωρεί ότι εγώ έχω αναδειχθεί από την ΚΝΕ και τα λοιπά για να μπορώ να βαφτιστώ αυτό το οποίο εσείς στην ουσία αναφέρετε αυτή τη στιγμή. Το αντίθετο. Λοιπόν, εγώ σας λέω εδώ πέρα ότι δεν πρέπει αυτές οι παρατάξεις να έχουν τα δικά τους ψηφοδέλτια και πρέπει να έχουν μία ψηφοδέλτια. Εμείς δεν θέλουμε βανδαλισμούς στα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι σε αυτό. Το Προοδευτικό Κέντρο είναι το σύγχρονο ανθρωπιστικό φιλελεύθερο κέντρο. Από εκεί και πέρα κοιτάξτε καλύτερα την ουσία της πολιτικής και όχι τις ταμπέλες. Εγώ αυτό έχω να προτείνω.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ για την συμβουλή και την καθοδήγηση.
2: Και όποιος παρεπιπτόντος, συγγνώμη που διακόπτω, όποιος παρεπιπτόντος θεωρεί ότι αυτό που γίνεται τώρα στο κόμμα που ήμουν πρόεδρος.
0: Αφήστε, θα πάμε και σε αυτό.
2: Τρόπο.
0: Επιτρέψτε μου λίγο, γιατί έχω.
2: Αυτό, εάν αυτό είναι αριστερά, Δεν λυπάμαι πολύ, αλλά ευτελίζεται η λέξη αριστερά και αξίες αντίστασης που μας έχουν δώσει την ελευθερία μας σήμερα.
0: Λοιπόν, θα φτάσουμε και στα υπόλοιπα κόμματα. Όμως, κύριε Κασελάκη, εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε εσάς, τους Δημοκράτες. Οι μετρήσεις αυτή τη στιγμή σας δίνουν κάποια ποσοστά που απέχουν από το κατόφλι για να μπείτε στη Βουλή. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο δικός σας πύχης ο εκλογικός, δηλαδή ποια είναι η στόχευσή σας στρατηγικά.
2: Κάθε νέο κόμμα έχει έναν πύχη, ο οποίος είναι να μπορεί να μπει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Εγώ θέλω να υπάρχουν προσωπικά πολλά κόμματα στη Βουλή, όπως υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι αυτό δεν είναι κατακαιρματισμός, είναι πλουραλισμός. Υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες και ιδεολογίες στην κοινωνία μας και πρέπει να εκπροσωπούνται και πρέπει να δοκιμάζονται και πρέπει να κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια τεράστια ανανέωση στο πολιτικό προσωπικό, ειδικά μέσα στη Βουλή. Αυτή μπορεί να προκύψει από διαφορετικές καταβολές και πρέπει να προκύψει έτσι και από πιο συντηρητικές απόψεις και από πιο προχωρημένες απόψεις. Αυτό λοιπόν εμείς
0: στόχος
2: θα δώσουμε...
0: είναι επομένως η Βουλή. Ωραία.
2: Κάθε νέο κόμμα αυτός είναι ο στόχος, νομίζω.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε και όσο παραπάνω ποσοστό πάρουμε, τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την ατζέντα αυτή που σας είπα πριν. Η οποία είναι μια ανθρωπιστική φιλελεύθερη ατζέντα. Μια κοινωνική φιλελεύθερη ατζέντα. Αυτή την ατζέντα, για να μπορούμε να έχουμε επιρροή να την προωθήσουμε, πρέπει ο ελληνικός λαός να πετάει δύναμη. Πολύ απλό. Δημοκρατία έχουμε.
0: Αν οι ψηφοφόροι δεν σας δώσουν το ποσοστό που χρειάζεται για να εκπροσωπηθούν οι δημοκράτες στη Βουλή, ποια είναι η επόμενη μέρα, κύριε Κασελάκη? Αυτό είναι ένα κόμμα που θα συνεχίσει τον αγώνα του?
2: Έχω ήδη απαντήσει σε αυτό. Στο παρελθόν, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω ανεξάρτητη ταυτότητα έξω από την πολιτική. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ προσωπικά θα κάνω αυτόν τον αγώνα για αυτές τις ιδέες που πραγματικά πιστεύω και που πιστεύω μπορούν να αλλάξουν τη χώρα και να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα που θέλει να εργαστεί, να χτίσει, να παράγει, να καινοτομήσει τη χώρα του ή της, να μπορεί να το κάνει. Μια χώρα με κανόνες. Πραγματικά γι' αυτό αγωνίζουμε. Από εκεί και πέρα, αυτός ο χώρος πρέπει να συνεχίσει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι κατανοητό και θα είναι το τέλος της πορείας για μένα προσωπικά. Το έχω πει αυτό και δημόσια, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι της πολιτικής. Δεν με αφορά αυτό το παλιοκομματικό να κάνεις τα μαγειρία, να προσπαθείς να κάνεις τα ρουσφέτια κτλ.
0: Είπατε μια φράση.
2: Αν μου επιτρέπετε, μην διακόπτετε τον ήρμο, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι που παίζουν οι άλλοι, που κάνουν εδώ και δεκαετίες. Αυτός ο χώρος, το προοδευτικό, το φιλελεύθερο κέντρο, πρέπει να εκπροσωπείται. Είναι μια ανεξάρτητη εφαρμοσμένη πολιτική και έχει θέση στην Ελλάδα όπως και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Κύριε Κασελάκη.
2: Όπως και κυβερνά και στο Βέλγιο και στη Γαλλία και αλλού. Άρα αυτό πρέπει να συνεχίσει. Απλά εγώ προσωπικά λέω ξεκάθαρα ότι θα σεβαστώ αυτό το οποίο θα μου δώσει και ο ελληνικός λαός.
0: Είπατε πριν ότι είμαι ο μόνος που έβαλε το χέρι στην τσέπη. Θέλω να σας ρωτήσω, τώρα πια έχει περάσει αρκετός καιρός από όταν μπήκατε σε αυτό το στίβο της πολιτικής. Θεωρείτε ότι βγαίνετε κερδισμένος, δεν λέω ότι έχετε φύγει, ότι μέχρι σήμερα αισθάνεστε κερδισμένος, αισθάνεστε ότι έχετε πάρει πιο πολλά από όσα έχετε δώσει σε αυτήν την περίοδο των τελευταίων ετών που ασχολείστε?
2: Το τι αισθάνομαι δεν αφορά τον ελληνικό λαό. Το φορά τον ελληνικό λαό.
0: Ένας πολιτικός αρχηγός. Το πώς αποτιμά ένας πολιτικός αρχηγός την πορεία του μέχρι τώρα δεν αφορά τους ψηφοφόρους, κύριε Κασελάκη?
2: Άλλο, η αποτίμηση θέλω τα αισθήματα.
0: Ναι, θέλετε να το πούμε με λογική, με λογιστική, όπως θέλετε. Αλλά η αποτίμηση αφορά τους πολίτες.
2: Με λογιστική είναι μια πολύ σημαντική προσφορά στα κοινά και στη δημοκρατία μας τα τελευταία χρόνια. Από την ανάδειξη των υποκλοπών και τη θύμωση του Χρήστου Ράμου μέχρι το Στρασβούργο που αλλάξαμε τις ισορροπίες για να μπορούν να μάθουν οι Ευρωπαίοι τι γίνεται με τη συγκάλυψη στα Τέμπη, από την πρόταση νόμου για την έμφυλη βία και τις νοικοκτονίες που μόνο εμείς προτείνουμε και σπρώχνουμε, μέχρι τις παρεμβάσεις μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα στο γάμο και το καθεξής, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο το οποίο έχει γίνει. Το 15% στις ευρωεκλογές είναι δίπλα από το όνομά μου και το όνομα των 600.000 συμπολιτών μας που μας στήριξαν και κυρίως των 42 υποψηφίων, εκ των οποίων μεγάλη πλειοψηφία αναδείχθηκε από προγραμματικές εκλογές στα νέα παιδιά. Όλα αυτά είναι μια συνεισφορά στα κοινά της τελευταίας τριετίας. Και από εκεί και πέρα το πώς αισθάνομαι είναι αδιάφορο για τον κόσμο.
0: Είπατε
2: η αποτίμηση
0: πριν...
2: είναι πάρα πολύ θετική. Είπα... είναι μια παραγωγική συνεισφορά στα κοινά του τόπου.
0: Είπατε πριν, κύριε Κασελάκη, ότι θεωρείτε το να υπάρχουν αρκετά κόμματα στη Βουλή ότι δεν είναι κατακερματισμός, όπως ήθιστε να λέγεται στο δημόσιο διάλογο, αλλά είναι μια πλουραλιστική εκπροσώπηση και είναι κέρδος για τη Βουλή. Υπάρχει και αυτή η συζήτηση που λέει τα τελευταία χρόνια είναι τόσο έντονη η πολιτική ασυμμετρία. Δηλαδή, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι σχεδόν ο μοναδικός πόλος εξουσίας στη χώρα και απέναντι έχουμε πολλές δυνάμεις στο χώρο του κέντρου, της κεντροαριστεράς, της αριστεράς ή της δεξιάς, της δεξιάς. Εσείς πώς ακούτε αυτή τη συζήτηση για μια συγκρότηση ενιαίου μετόπου των δυνάμεων στο χώρο της αντιπολίτευσης?
2: Τα μαγειρία δεν λειτουργούν. Και αν είναι να γίνουν προεκλογικές τέτοιες συγκολήσεις, αυτές πρέπει να γίνουν με ανοιχτές διαδικασίες που να έχουν λαϊκή νομοποίηση. Δηλαδή πρέπει αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι προεκλογικά σε τέτοιο μοτίβο, πρέπει να υπάρχει εκλογή από τη βάση για όλα. Και για το πρόγραμμα και για τα ψηφοδέλτια και για τον αρχηγό.
0: Επομένως δεν ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση για τραπέζια
2: Αλλιώς δεν έχει νομιμοποίηση ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο σχήμα. Άρα εμείς όπως σας είπα έχουμε νομίζω ξεκάθαρες και πολύ τολμηρές ιδέες και προτάσεις που πραγματικά μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή του κόσμου και όχι με έναν τρόπο λαϊκιστικό, παλιακό που χρεοκόπησε τη χώρα, αλλά με έναν τρόπο θα βελτιώσει τη ζωή των παιδιών αυτού του τόπου. Ακροπρόθεσμα.
0: Μετεκλογικά.
2: Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό μείγμα πολιτικής για να κυροβολήσει οποιαδήποτε μετεκλογική συμφωνία. Στο εξωτερικό δεν λένε cooperation governments, λένε coalition governments. Το κυβέρνηση εργασίας μόνο εδώ το λέμε. Κυβέρνηση συνασπισμού είναι αυτό το οποίο λένε στο εξωτερικό. Και αυτό ακριβώς πρέπει να έχουμε. Πρέπει να έχουμε κυβέρνηση συνασπισμού. Το 41% δυστυχώς φέρει την υπογραφή όχι μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη και ενός συστήματος, όπως είπα από τότε, που έχει φανερωθεί κιόλας. Έχει βγει στη δημοσιότητα το γεγονός ότι είχαν πάλι οι Ισραηλινοί, είχαν μπλέξει για να κάνουν micro-targeting τους ψηφοφόρους. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό το πέρα από την όποια χειραγώγηση που μπορεί να υπήρχε προεκλογικά, σύνοπα και πέτες και φραπέδες και την εξαγορά ψήφων από αυτά, το 41% φέρει και την υπογραφή του προκατόχου, του κ. Τσίπρα. Καθώς δεν μπόρεσε να δώσει την εναλλακτική πρόταση που έπρεπε να δοθεί.
0: Επιτρέψτε
2: τότε.
0: Μου, γιατί φύγαμε από το μετεκλογικό του πράγματος και εμένα με ενδιαφέρει όταν έχω απέναντί μου έναν.
2: Ο πόλος δημιουργείται βάσει το συν που φέρνει κάποιος με θετική ατζέντα και το μείον που φέρνει ο αντίπαλός του που το στέλνει εκεί.
0: Η ανεπάρκεια, λοιπόν, λέτε, της τότε αντιπολίτευσης του κ. Τσίπρα. Κύριε Κασελάκη.
2: Ο φόβος για μια ασταθή οικονομία με τοπικά νομίσματα.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί η επάνωδος Τσίπρα να λειτουργήσει φοβικά και να ευνοήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές?
2: Ήδη γίνεται αυτό.
0: Πείτε μου λίγο μετακλογικά, αν οι Δημοκράτες μπουν στη Βουλή, θα συζητούσατε για συμπράξεις με δυνάμεις που θεωρείτε ότι μπορείτε να συμπορευτείτε πολιτικά?
2: Όλοι πρέπει να συζητήσουμε.
0: Υπάρχουν τέτοια κόμματα με τα οποία μπορείτε να συμπορευτείτε προγραμματικά?
2: Το βασικό είναι οι ιδέες.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Ποδοσφαιρικές μεταγραφές που όλοι αυτοί οι γυρολόγοι που πάνε από το ένα στο άλλο και αειδιάζει ο κόσμος. Και σωστά. Λοιπόν, νομίζω είναι καιρός να ακούσουμε ιδέες. Εάν το μήνυμα Μητσοτάκη είναι σταθερότητα και ασφάλεια και να φοβάστε τους άλλους, αυτό το μήνυμα, εντάξει, έχει μια πήχηση προφανώς, αλλά δεν μπορεί να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει. Και αυτή τη στιγμή δεν πουλάει κιόλας τέτοια εισιτήρια όπως πριν 4 χρόνια.
0: Υπάρχουν πολιτικές.
2: Από τα άλλα κόμματα, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ακούμε κάτι οικονομικές ανοησίες για πατριωτικούς φόρους και για αυτοτελή προοδευτικά μερίσματα που δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτοτελή εννοώ. Δεν εννοώ. Εμείς λέμε για ατομική κλίμακα να παίρνουν τα μερίσματα. Λοιπόν, αλλά μιλάμε για κλειστές τράπεζες, πράγματα τα οποία ακριβώς στέλνουν τον κόσμο στο μαξιλάρι της ασφάλειας και σταθερότητας. Από το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες θέσεις, αλλά το κόμμα έχει ζήτημα αξιοπιστίας αυτό.
0: Θα μπορούσατε όμως να συζητήσετε.
2: Είναι εξαρτημένο από τις τράπεζες και έχει στηρίξει τον τραπεζικό κλάδο και στη θητεία μου τερμινά στην εξωματική αντιπολίτευση.
0: Υπάρχει κάποιο κόμμα, κύριε Κασελάκη, με το οποίο θα μπορούσατε μετεκλογικά επί τη βάση ιδεών να συζητήσετε?
2: Εγώ δεν έχω αγγυλώσεις τέτοιες. Εμείς έχουμε τις θέσεις μας και γι' αυτό λέω ότι όσο περισσότερη δύναμη μας δώσει ο ελληνικός λαός, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό το πολιτικό μείγμα μετά θα μπορούν αυτές οι θέσεις να έχουν για να βελτιώσει τη ζωή των. Πάρα πολύ απλό. Έτσι λειτουργούν όλες οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
0: Ναι, απλώς η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Αν υπάρχει κάποια από τις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις με την οποία.
2: Να κάνω προτάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ακούω τίποτα. Δηλαδή, ωραία, κυρία Κεραστιανού για την δικαιοσύνη λέει τα πράγματα που λέω εδώ και τρία χρόνια. Τέλεια. Για τα υπόλοιπα όμως έχει πολύ συντηρητικές θέσεις και προβληματικές. Τις αμβλώσεις μέχρι τις γενοκτονίες.
0: Επομένως δεν θα μπορούσατε εκεί να συμπράξετε.
2: Τα παιδιά εισβολής πάνω στις βάρκες, δηλαδή αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Ας σας λέω ένα παράδειγμα. Δεν είναι καιρός ο κόσμος να πει και πάνω να πει και την οικονομία. Ποιο θα φορολογήσεις? Ποιον και πώς θα φορολογήσεις? Τα κότερα πάλι τα ίδια.
0: Τελευταίο ερώτημα.
2: Να ακούμε τα ίδια και τα ίδια τα οποία δεν είναι στην πραγματική οικονομία.
0: Λέτε, κύριε Κασελάκη.
2: Πώς θα πατάξει η γραφειοκρατία? Πώς θα τελειώσει τα επιδόματα? Και αυτή την πολιτική του κοινωνικού αυτοματισμού που γίνεται κάθε Θεσσαλονίκη. Κάθε δε θα αλλάζει και η φορολογία. Τι πράγμα είναι αυτό?
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Κασελάκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Είπατε πριν ότι αυτό το δίλημα σταθερότητα ή όπως παρουσιάζεται από την κυβέρνηση δεν λειτουργεί πια. Κατά τη γνώμη σας, ποιο θα είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών ή ποιο πρέπει να είναι το δίλημα στο μυαλό των ψηφοφόρων, των πολιτών?
2: Το δίλημα είναι αν θέλουν να. Ποιο μπορεί να βελτιώσει την ζωή του και αν θέλουν να. Αυτή η βελτίωση να είναι ατομικιστική ή να είναι πλατιά κοινωνική, να το πω έτσι. Διότι υπάρχουν επιμέρους προτάσεις που μπορεί να βολεύουν επιμέρους ομάδες, αλλά δεν βοηθάνε τη χώρα μακροπρόθεσμα. Και εμείς αυτό το οποίο έχουμε ως κεντρικό μήνυμα είναι μια ριζική ανασυγκρότηση της χώρας, με ένα λιτό δημόσιο το οποίο μας είναι βαθιά κοινωνικό σε υγεία, παιδεία και ασφάλεια. Δεν θέλουμε τόσους πολιτικούς στην καθημερινότητα του κόσμου. Θέλουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση με αυτοτέλεια. Θέλουμε χαμηλότερη φορολογία με πολύ αυστηρότερη ποινικοποίηση φοροδιαφυγής.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Πράγματα κοινής λογικής.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κασελάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο. Νομίζω ιδιαίτερα αιχμηρός με τον κύριο Τσίπρα. Ιδιαίτερα αιχμηρός και για τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και πολύ συγκεκριμένο στην ερώτηση τι θα κάνετε αν το κόμμα σας δεν πετύχει το στόχο που είναι η εκπροσώπηση στη Βουλή. Δεν είμαι επαγγελματίας, θα φύγω. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, τα διαβάζω, θα τα διαβάσω και τώρα που θα κάνουμε το δεύτερο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για το νερό, για την υδατική επάρκεια στα νησιά και για το πώς αυτή θα μπορούσε να εξασφαλιστεί. Υπάρχει τρόπος, λένε οι επιστήμονες. Είσαι εξ αυτών ο υδρογεωλόγος ο κύριος Σαμπατακάκης, θα είναι μαζί μας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

Εδώ είμαστε, 13 λεπτά απομένουν ως τις 12, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Συζητάμε για την υδατική επάρκεια. Έχετε δει, κάθε χρόνο συμβαίνει. Φέτος έγινε από αρκετά νωρίς, να κηρύσσονται νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ο φόρτος και η ζήτηση που αυξάνει κατακόρυφα τους θερινούς μήνες λόγω του τουριστικού ρεύματος. Τι φταίει όμως για όλο αυτό? Φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή? Φταίει η ξηρασία από μόνη της, η ανομβρία? Ή μήπως μπορούμε κάτι να κάνουμε και με αυτές τις συνθήκες όπως επικρατούν σε σειρά περιοχών της χώρας? Ο κύριος Παναγιώτης Απατακάκης είναι υδρογεωλόγος, διευθυντής υδατικών πόρων και γεωθερμίας του ΑΓΜΕ, που είναι η...

εδώ είμαστε, 13 λεπτά απομένουν ως τις 12, ακούτε Παραπολιτικά 90,1, συζητάμε για την υδατική επάρκεια. Έχετε δει, κάθε χρόνο συμβαίνει, φέτος έγινε από αρκετά νωρίς, να κηρύσσονται νησιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ο φόρτος και η ζήτηση που αυξάνει κατακόρυφα τους θερινούς μήνες λόγω του τουριστικού ρεύματος. Τι φταίει όμως για όλο αυτό? Φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή, φταίει η ξηρασία από μόνη της, η ανομβρία, ή μήπως μπορούμε κάτι να κάνουμε και με αυτές τις συνθήκες όπως επικρατούν σε σειρά περιοχών της χώρας? Ο κύριος Παναγιώτης Σαπατακάκης είναι υδρογεολόγος, διευθυντής υδατικών πόρων και γεωθερμίας του ΑΓΜΕ, που είναι της

0: πειρασία από μόνη της, η ανομβρία, ή μήπως μπορούμε κάτι να κάνουμε και με αυτές τις συνθήκες όπως επικρατούν σε σειρά περιοχών της χώρας. Ο κύριος Παναγιώτης Σαπατακάκης είναι υδρογεολόγος, διευθυντής υδατικών πόρων και γεωθερμίας του ΑΓΜΕ, που είναι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Έγραψε ένα άρθρο, αυτό ήταν και η αφορμή για να συνομιλήσουμε σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Σαπατακάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, το έχουμε κάπως πάρει ως νομοτέλεια στο μυαλό μας. Ότι τα νησιά μας, τα νησιά του Αιγαίου που τα βλέπουμε, δεν είναι πράσινα νησιά, δεν βρέχει συχνά. Είναι καταδικασμένα να μην έχουν νερό. Είναι έτσι τα πράγματα?
1: Όχι, βέβαια, σωστά το τοποθετήσατε στην αρχή των σχολείων που κάνατε, ότι δεν είναι μόνο εξηρασία, δεν είναι μόνο βροχοπτώσεις και βέβαια δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να κάνουμε να χορεύουμε το χώρο της βροχής. Είναι κυρίως τις μεγαλύτερες, τις περισσότερες των περιπτώσεων. Σαφέστατα, η ξηρασία είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ήταν μόνο στις μέρες μας, υπήρχε και παλιότερα. Γίνεται τονότερο όμως και καταγράφεται πολύ πιο έντονα, γιατί οι ανάγκες έχουν διωκωθεί, έχουν γίνει τεράστιες και ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς μας. Και επιπλέον και η διαχείρισή μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε ή αυτή που θα μπορούσε να είναι. Και το τελευταίο το κομμάτι, το θέμα της διαχείρισης, δηλαδή τι νερό θέλουμε σαν άτομα, σαν μια ενότητα τουριστική, και πότε το θέλουμε, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και αυτό έχει ακριβώς στην άκρη το επώνυμο ορθολογική διαχείριση και τίποτα περισσότερο.
0: Αυτό με τι έχει να κάνει πρακτικά, εξηγήστε το.
1: Έχει να κάνει με τα δίκτυα, έχει να κάνει με τη σπατάλη, έχει να κάνει με τις υποδομές που λείπουν ενώ θα μπορούσαν να κάνει γίνει. Να αξιοποιήσουμε δηλαδή περισσότερο τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους σε μια περιοχή, και φυσικά έχει να κάνει και με τις νέες τεχνολογίες. Το παίρνουμε από την πρώτη, από την αφετηρία.
0: Πάμε από τις υποδομές πρώτα.
1: Υποδομές. Ναι. Υπάρχουν νησιά τα οποία αυτή τη στιγμή στερούνται το νερό την καλοκαιρινή περίοδο, όχι γιατί το νησί δεν έχει νερό ή μια τουριστική περιοχή, μια υπηρετική ζώνη, ή γιατί λείπουν υποδομές. Και όταν λέμε υποδομές, τι? Ενδεχόμενα μπορεί να λείπει μια υποδομή που αφορά την εκμετάλλευση επιφανειακών νερών. Ενδεχόμενα να απουσιάζει η υποδομή των υδρογεωτρήσεων, των κατάλληλων υδρογεωτρήσεων.
0: Αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα, κύριε Σαμπατακάκη.
1: Όχι, βέβαια. Οι υδρογεωτρήσεις τις αντιμετωπίζει και ένας ιδιώτης. Και όπως γνωρίζετε, μετά το 70, το ελληνικό κράτος δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει την ανάπτυξη, την αρδευτική και την καλλιέργεια, μάλλον τις ανάγκες των αγροτών. Γι' αυτό και οι αγρότες ξεκινήσαν και φορτώθηκαν ουσιαστικά ένα κόστος των γεωτρήσεων, το οποίο το υπομίζονται ακόμα και τώρα. Βέβαια, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κάποιες άλλες υποδομές από το κράτος θα μας έλυναν το πρόβλημα, κάθε άλλο. Μια γεώτρηση μπορεί να προσφέρει μεγάλη ευελιξία στον.
0: Και έπειτα έχουμε και την υφαλμύρινση, δηλαδή δεν είναι και δεδομένο ότι αν την κάνεις τη γεώτρηση θα πάρεις νερό ποιοτικό.
1: Από την άλλη μεριά, οι ταμιευτήρες επιφανειακού νερού πρόκειται για συλλογικά έργα, δηλαδή μικρά φράγματα κτλ. Πρέπει να επιχειρηθούν σε νησιωτικούς χώρους.
0: Γιατί δεν τα κάνουμε αυτά, κύριε Σαμπατακάκη?
1: Γιατί απλά δεν είναι μόνο το κεντρικό το κράτος, είναι οπωσδήποτε και η τοπική κοινωνία. Και όταν λέμε η τοπική κοινωνία, με την έκφραση, ας πούμε, της αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες, είτε σε επίπεδο δήμων, είτε σε επίπεδο περιφέρειας.
0: Θα μου επιτρέψετε μια πολύ πολύ μικρή διακοπή για το εξής. Πριν από 4 χρόνια έλαβα μόλις ένα μήνυμα από την Άξο, από τον κύριο Καπούνη. Μου θυμίζει ότι είχαμε πάει για ένα ρεπορτάζ για το νερό στην Άξο. Και τότε ένα από τα μέρη που επισκεφθήκαμε ήταν το σημείο που θα έπρεπε να έχει γίνει και έχει εγκαινιαστεί καμιά δεκαριά φορές από διάφορους υπουργούς, το φράγμα του Τσικαλαριού. Με ενημερώνει λοιπόν ότι ακόμη η κατάσταση είναι η ίδια και χειρότερη στην περιοχή. Αυτό η επίρρωση είναι αυτό που λέτε, έρχεται.
1: Θα συμφωνήσουμε απόλυτα, και δεν είναι, μπορώ να προσθέσω και άλλες περιοχές στα υπηρετικά, όπου κατασκευές φραγμάτων που είχε προτείνει η υπηρεσία μας, και η υπηρεσία μας δεν είναι τυχαία υπηρεσία, όχι γιατί εδώ έχει συγκεντρωθεί ευθεία, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Έχει πρωτογενή πληροφορία και παράγει πρωτογενή πληροφορία με μεγάλη ακρίβεια. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες είχε προτείνει από την δεκαετία του 90 κατασκευή φράγματος, έγινε το φράγμα και εδώ και 8-10 χρόνια δεν έχουν γίνει τα έργα προσαγωγής. Για να σας πάω σε μια άλλη διάσταση. Επομένως,
0: Άρα λείπει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προτάσεων επιστημονικών για την
1: επάρκεια. Εγώ θα ξεκινήσω από το χαμηλότερο, δηλαδή από τις ανάγκες.

0: οι ανάγκες αυτές, έτσι πως ανεβαίνουν προς τα πάνω, από την τοπική κοινωνία, από τους συνεταιρισμούς τους αγροτικούς, από τους δήμους, και ανεβαίνουν στην περιφέρεια και φτάνουν στο κεντρικό κράτος. Επομένως, πάρα πολλά νησιά δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα, ακόμα για την περίοδο ξηρασίας, αν είχαν γίνει τα κατάλληλα έργα.
1: Ερώτημα. Λέτε, κύριε Σαμπατακάκη, ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν περιπτώσεις που δήμοι της χώρας, κάτω από την πίεση της ξηρασίας, με στοχευμένες παρεμβάσεις μείωσαν τις πατάλη και τις λαθροχειρίες και πέτυχαν επάρκεια.
0: Έχουμε πολλά παραδείγματα.
1: Δώστε μου ένα καλό παράδειγμα.
0: Βεβαίως, θα σας πω για την πατρίδα μου τη Μάνη, το Δήμο Ανατολικής Μάνης, όπου πριν από την ξηρασία είχαν ανάγκες με αναφορά στα στοιχεία του Δήμου περί τις 10 με 12.000 κυβικά την ημέρα. Μετέπειτα από μια διαχείριση η οποία δεν στέρισε το νερό από κανέναν, είτε ιδιώτη καταναλωτή είτε επιχειρηματία με εστίαση, οι ανάγκες αυτές μειώθηκαν στις 6-7.000 και τα βγάλανε πάλι καρίσια. Την περίοδο της ξηρασίας, τέτοιες περιπτώσεις.
1: Θα σας πει βέβαια κανείς ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα Κυκλαδονήσι, η Μάνη, έτσι δεν είναι, από πλευράς υδατικών πόρων.
0: Η Μάνη έχει μια ενδοχώρα, όμως ο Δήμος δεν προέβη σε κανένα έργο νέο στην περίοδο της ξηρασίας υδρολυτικό, παρά τι έκανε, μια καλή διαχείριση στις υφιστάμενες υποδομές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι απαγορευτικό να προχωρήσει και σε έργα υποδομής αιγεωτρήσης. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Η Άνδρος έχει πάρει πριν μερικούς μήνες μια ολοκληρωμένη μελέτη από το ΙΓΜΕ, στην οποία προτείνουμε έργα τα οποία οικονομικά είναι στο ανάστημα του Δήμου, και με αυτά τα έργα, ένα μέρος των έργων αυτών, ένα μέρος των υποδομών αυτών που προτείνουμε, η Άνδρος μπορεί να θωρακιστεί και να μην έχει κανένα πρόβλημα.
1: Οι επιστήμονες συχνά προτείνουν και τη λύση της αφαλάτωσης. Φαντάζομαι ως έσχατο καταφύγιο.
0: Την έχουμε προτείνει και εμείς.
1: Εδώ
0: την προτείνουμε, βεβαίως. Την προτείνουμε σε γεωγραφικές περιοχές και ενότητες, όπου είναι τόσο μικρές, οι οποίες οι εγχώροι υδατικοί πόροι, είτε επιφανειακοί είτε υπόγειοι, και αν τους στύψουμε, τις περιοχές, δεν φτάνει.
1: Κύριε Σαμπατακάκη, δύο παράμετροι σε αυτό. Το ένα είναι το ενεργειακό κόστος, όπως αυτό θα μεταφραστεί και σε κόστος, και το δεύτερο είναι η απόρριψη του προϊόντος που μένει. Δηλαδή
0: το
1: άλας, το αλάτι που μένει στον πυθμένα της θάλασσας όπου απορρίπτεται.
0: Να πάμε τώρα στην ενεργειακό. Το ενεργειακό κόστος, επειδή δεν πρόκειται για τεράστιες εγκαταστάσεις, μην φανταστούμε, λειτουργούμε τη διαδικασία τη γνωστή της αντίστροφης όσμωσης. Η ΑΠΕ αυτή τη στιγμή δίνουν μια πολύ θετική απάντηση για μειωμένο κόστος. Επίσης, οι τεχνολογίες πριν 20 χρόνια έχουν αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό και ως προς το σκέλος αυτό. Το δεύτερο σκέλος που βάζεται τον αλμόλυπο.
1: Το περιβαλλοντικό, ναι.
0: Το αλμόλυπο, δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Είναι χλωριούχο νάτριο, αυτό το οποίο παράγεται, δηλαδή είναι το αλατάκι αυτό που δίνουμε στο φαγητό μας, και αυτό, επειδή έχει μεγάλη συμπύκνωση μετά την επεξεργασία, απορρίπτεται στη θάλασσα. Αυτό γίνεται παντού. Δηλαδή από εκεί που προέρχεται, όλες οι μεγάλες χώρες που χρησιμοποιούν αφαλάτωση, είτε λέγεται Καλιφόρνια, είτε λέγεται Σαουδική Αραβία, είτε λέγεται Κύπρος, θα έρθουμε πιο κοντά, αυτή είναι τη διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση.
1: Χρειάζονται και άλλες τομές, κύριε Σαμπατακάκη. Για παράδειγμα, μέτρα που βάζουν τέλος σε πρακτικές υφιστάμενες εδώ και δεκαετίες. Άλλοι λένε για τις πισίνες. Άλλοι λένε για τις καλλιέργειες. Να, ο αγαπητός κύριος Καπούνης που έστειλε το μήνυμα από την Άξο έρχεται από ένα νησί με πολύ μεγάλο πρωτογενή τομέα. Μπορεί να υποστηρίξει και υπό το βάρος της κλιματικής αλλαγής στο νησί για τις επόμενες δεκαετίες την καλλιέργεια πατάτας, για παράδειγμα, ή πρέπει να το ξαναδούν?
0: Κοιτάξτε, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει τη μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης στην άρδευση, 87%, σε σχέση με την Ισπανία που είναι 72%, να κάνουμε σύγκριση με ίδιες και χειρότερες ξηροθερμικές συνθήκες, άρα κάτι δεν κάνουμε σωστά στη χώρα μας. Έχει επίσης και το υψηλότερο σε λίτρα κατανάλωσης κατά άτομο στην Ευρώπη. Το υψηλότερο, με βάση τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Άρα και εδώ κάτι δεν κάνουμε καλά. Δεν σημαίνει ότι για τις βιωτικές ανάγκες τις δικές μας θέλουμε διπλάσιο νερό ή κατά το 1/3 παραπάνω από ένα Γάλλο πολίτη ή οποιονδήποτε άλλο. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Άρα θέλουμε διαχείριση. Και η διαχείριση δεν στοιχίζει σε τίποτα. Υπάρχουν πολλά μέτρα για να διαχειριστούμε καλύτερα το νερό που διαθέτουμε, μικρότερες ποσότητες, χωρίς να χάσουμε τίποτα από τον πολιτισμό μας και από την κάλυψη των βιωτικών μας αναγκών. Το ίδιο ισχύει και για τον αγροτικό τομέα.
1: Θα πρέπει όπου εδώ... πηγαίνει το 87% του νερού που χρησιμοποιείται στη
0: χώρα. Θα πρέπει εδώ να το ξανασκεφτούμε, χωρίς να καταργήσουμε τίποτα.
1: Όχι βέβαια, τι να καταργήσουμε, εδώ να ενισχυθεί
0: μας, πρέπει. Τα καρπούζια μας. Απλά χρειάζεται διαχείριση καλύτερα. Αυτό δεν στοιχίζει τίποτα. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα σύνεση, συνειδητοποίηση του χρήστη ότι το νερό είναι ένας φυσικός πόρος, ανανεώσιμος, αλλά όχι πάντοτε σταθερός από χρόνο σε χρόνο ως προς την ποσότητα.
1: Λοιπόν, κύριε Σαμπατακάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια συζήτηση κρίσιμη για τη χώρα. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Σαμπατακάκης, υδρογεωλόγος, διευθυντής υδατικών πόρων και γεωθερμίας στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Κρατώ το μήνυμα, το ανέφερα πολύ επιγραμματικά, του κυρίου Καπούνη από την Άξο. Πριν από 4 χρόνια, λέει, είχατε επισκεφθεί το νησί. Είχαμε συζητήσει σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζαμε, με κυριότερο το ζήτημα των υδάτινων πόρων και των απαραίτητων έργων υποδομής. Σας ενημερώνω δυστυχώς ότι από τότε μέχρι σήμερα η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχει επιδεινωθεί. Το φράγμα του Τσικαλαριού, που αποτελούσε βασικό έργο για την υδροδότηση και την άρδευση του νησιού, δεν έχει ακόμα αποδώσει τα αναμενόμενα ωφέλη, ενώ ούτε τα αναγκαία συνοδά έργα έχουν ολοκληρωθεί. Και λέει κι άλλα ο κύριος Καπούνης για αυτό το νησί που δεν στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά έχει και ένα σημαντικό πρωτογενή τομέα. Παρ' όλα αυτά, πολύ σας ζηλεύω που είστε εκεί που είστε, κύριε Καπούνη. Εκεί στην Πλάκα, στην Αγία Άννα, στον Άγιο Προκόπιο. Ναι, όταν λέει σύνεση, να σας πω τι εννοεί όταν λέει σύνεση. Έχετε πάει μεσημέρι, έχετε διασχίσει το Θεσσαλικό κάμπο μεσημέρι, καλοκαίρι. Έχετε δει τα κανονάκια που ψεκάζουν? Τι φτάνει από αυτό το ψέκασμα του νερού στο φυτό? Τίποτα δεν φτάνει. Ένα μικρό ποσοστό. Ορθολογική διαχείριση χωράει στη χώρα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει τεράστια σπατάλη και τεράστια απώλεια, γιατί τα δίκτυά μας είναι ανύπαρκτα. Δηλαδή ακόμα ο παραγωγός ποτίζει με ανοιχτό κανάλι, με ανοιχτό δίκτυο. Τι φτάνει σε μια χώρα που έχει 3 μήνες 30 και 35 και 40 και 45 βαθμούς.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
12: Σκέφτομαι από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω σήμερα, αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα με τις καλημέρες και τις ευχές για καλό μήνα. Με υγεία πάνω απ' όλα και απολαύστε αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες με μπάνια και με ό,τι άλλο καθένας θέλει. Λοιπόν, ενδείξεις αποδείξεις Ionion FM 95,5 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Την προηγούμενη Δευτέρα δεν ήμασταν εδώ λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης. Από την Παρασκευή όμως μέχρι σήμερα που είναι Τετάρτη, για να ακριβολογήσω μέχρι χθες Τρίτη, εδώ κάει και το σύμπαν. Κάει και το σύμπαν. με βρήκαν ένα σωρό θέματα ερχόμενος εδώ και το βασικότερο από όλα είναι τα πολλά τηλέφωνα από κατοίκους του Βαρθολομιού. Γιατί οι άνθρωποι όμως παίρνουν τηλέφωνα? Γιατί απλά έχει τη φαϊνή ιδέα η Δημοτική Αρχή του Καστρινού να κόβει το νερό, και δεν έχουν νερό οι άνθρωποι εδώ, να τους κόβεται συνέχεια. Είχα δει κάποια ψηλοδημοσιεύματα εκεί στο Facebook, αλλά σήμερα που θα δω δεν έχει σταματήσει το τηλέφωνο να χτυπάει. Να πω σε όλους εσάς ότι έχετε απόλυτα δίκιο, τώρα Ιούλιος μήνας και να κόβετε το νερό, και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν έχει την ευτυχία ο κ. Καστρινός και η παρέα του, αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι και το παίζουν αντιδήμαρχοι και δεν ξέρω τι άλλο παίζουν, αλλά ξέρουν κάθε μήνα να παίρνουν τους παχυλούς μισθούς τους και να κάνουν και τα κοκόρια ότι έχουν καταλάβει και μία θέση. Δεν είχαν την ευτυχία να κάνουν μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου, και να πούνε στον κόσμο ότι ξέρετε συμβαίνει αυτό το πρόβλημα. Τίποτα. Μηδέν. Γραμμένου σας έχει ο Καστρινός στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Για να μην σας πω κάτι άλλο και με φάει ηθική λογοκρισία. Αλλά εντάξει, ό,τι ψηφίσατε, αυτό πήρατε, αυτό παίρνετε. Εν πάση περιπτώσει, γιατί βλέπω και άλλα δημοσιεύματα, βλέπω εδώ και για κάποια δημοτικά στάδια έχουν βγει φωτογραφίες που είναι σε άθλια κατάσταση, κάποια άλλα σημεία εδώ. Αλλά εντάξει, πέρα βρέχει για τον Καστρινό. Εντάξει, βγήκε δήμαρχος αυτός τώρα, παίρνει εκεί το μισθό του, εντάξει, μια χαρά είναι. Λέει, κάνει και καμιά δήλωση κάπου κάπου έτσι για να δείξει ότι υπάρχει. Όπως έκανε τις δηλώσεις εκεί όταν πνίγηκε το Βαρθολομείο το χειμώνα και ήρθαν τα αθηναϊκά κανάλια και έτσι βγήκε να μιλήσει για να πει αυτά που έλεγε. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα την Παρασκευή όμως, γιατί δεν είχα ασχοληθεί. Σήμερα δηλαδή το έμαθα περισσότερο από τον κόσμο από τα τηλέφωνα. Θα τα δούμε την Παρασκευή εκτενέστερα το θέμα αυτό. Τώρα από εκεί πέρα πάτε εμφιαλωμένο νερό ή πηγαίνετε σε καμιά παραλία που έχει και ντουζιέρες. Δηλαδή να κάνετε και τον μπάνιο, να κάνετε και μπάνιο μετά να φύγει η αλμύρα. Γιατί από την που νιώθω, η κατάσταση αυτή η τραγική να κόβεται το νερό Ιούλιο μήνα στο Βαρθολομιό θα συνεχιστεί. Λοιπόν, εδώ, νόμος Ηλίας, παιδιά, ακούμε καθημερινά για ανάπτυξη. Καλά λέει ο Μάκης, μάλλον εγώ διαφωνώ με τον Μάκη, που λέει ότι είμαστε η Κολομβία της Ευρώπης. Δεν είμαστε Κολομβία, είμαστε ακόμη χειρότερα. Κολομβία έχει, εντάξει, έχει κάποιους νόμους και τους στηρεί. Άγραφους μεν, αλλά τους στηρεί εκεί. Εδώ δεν υπάρχουν τίποτα, ούτε γραμμένοι, ούτε άγραφοι νόμοι που να τηρούνται. Είναι μια χώρα. Αλλά ακούμε λοιπόν καθημερινά για ανάπτυξη, ευημερία και για διάκοπες προσπάθειες της κυβέρνησης, όπως λέγεται, να αλλάξει η χώρα προς το καλύτερο. Και όταν βγαίνεις μια βόλτα στην αγορά και η εικόνα είναι βεβαίως τελείως διαφορετική. Άδεια καταστήματα, ελάχιστη κίνηση, επαγγελματίες που περιμένουν έναν πελάτη για να περάσει το κατόφλι τους. Τώρα βέβαια, όσοι από εσάς διαφωνείτε και νιώθετε ότι περνάτε καλά ή μάλλον λάθος, όσοι συμφωνείτε μαζί μου και νιώθετε ότι δεν περνάτε καλά, απλά κάντε ένα τηλέφωνο στην Αυγερινοπούλου, όπως και πει σε τηλεοπτικό σταθμό, όποιος δεν περνάει καλά να με πάρει τηλέφωνο. Το θυμόσαστε, αυτό το είχαμε βγάλει και σε βίντεο. Η μόνη πραγματική κινητικότητα παρατηρείται στα σούπερ μάρκετ μόνο, έτσι, γιατί ο κόσμος όσο δύσκολα και αν περνά, το καταλαβαίνουμε όλοι, πρέπει να αγοράσει τα απαραίτητα για να φάει. Μέσα σε όλη αυτή λοιπόν τη θλιβερή πραγματικότητα έρχεται και η φαϊνή ιδέα των εμπορικών συλλόγων Πύργου και Αμαλιάδας να διοργανώσουν λευκές νύχτες την ίδια ημερομηνία. Λες και δύο αυτές πόλεις δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και δεν απευθύνονται στο ίδιο καταναλωτικό κοινό. Αντί να ενισχύσουν λοιπόν τη συνολικά την τοπική αγορά, επιλέγουν να τη βάλουν να ανταγωνιστεί τον ίδιο της τον εαυτό. Μην γελάτε, είναι πραγματικότητα. 8 Αυγούστου αποφάσισαν και οι δύο σύλλογοι να κάνουν λευκές νύχτες. Ο σύλλογος του Πύργου στον Πύργο και της Αμαλιάδας στην Αμαλιάδα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι από αυτές τις στιγμές που σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, αν πρέπει να γελάσει να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο. Έτσι είναι στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στην ιστορία της παγκόσμιας διπλωματίας. Ακούστε τώρα, για να γελάσετε ή να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο, ό,τι θέλει ο καθένας βέβαια, ελεύθερος είναι. Βγαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας, Ήλιδας, ο κύριος Νικολόπουλος, ο οποίος εμφανίστηκε βαθύτατα πληγωμένος είχε μια ωραία, λέει, ρομαντική άτυπη συμφωνία με τον Εμπορικό Σύλλογο του Πύργου, ότι η Αμαλιάδα θα έπαιρνε στις 8 Αυγούστου, την 8η Αυγούστου για Λευκή Νύχτα, και ο Πύργος την 1η Αυγούστου. Μέχρι που εμφανίστηκε μια άλλη απόφαση από τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου, θα σας πω σε λίγο. Μάλιστα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας έλεγε για τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου: είμαστε αδέλφια, κάναμε κοινά συμβούλια και άλλα διάφορα. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει τη δική του Λευκή Νύχτα ο Πύργος, ενώ είχε πει 1η Αυγούστου, να την κάνει 8 Αυγούστου και αυτός, την ίδια μέρα με την Αμαλιάδα. Γιατί όμως, ποια ήταν η απάντηση τώρα του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, ο οποίος σήκωσε τα χέρια ψηλά ενώ τελεί υποπαραίτηση, προφανώς κουρασμένος από το βάρος της παγκόσμιας γεωπολιτικής κακέρας της Ηλίας. Η εξήγησή του για την αθέτηση της συμφωνίας είναι ένα μνημείο ρεαλισμού και οργανωτικής στρατηγικής, η θεωρία των ιδιωτικών υπαλλήλων. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος, ότι την 1η Αυγούστου ο κόσμος δεν έχει πληρωθεί, ενώ στις 8 Αυγούστου ως γνωστόν οι τράπεζες υπερχελίζουν από τα δώρα του καλοκαιριού. Την 1η Αυγούστου, λέει, δεν υπήρχαν διαθέσιμοι τραγουδιστές, διότι Λευκή Νύχτα, βέβαια χωρίς φίδμα στην πίστα, δεν είναι Λευκή Νύχτα, απλώς ένα Σάββατο με ανοιχτά μαγαζιά. Αυτό είναι δικό μου, έτσι δεν είναι αυτό. Πρότεινε, λέει, τις 14 Αυγούστου να γίνει Λευκή Νύχτα, την παραμονή δηλαδή του 15 Αυγούστου. Μια εξαιρετική ιδέα, καθώς όλος ο κόσμος, αντί να ετοιμάζει το αρνί να ταξιδεύει για το χωριό, θα έτρεχε στα μαγαζιά του Πύργου για ψώνια. Οι έμποροι όμως δεν το δέχτηκαν. Ήταν λογικό, είπε, έτσι με φιλοσοφική στοικότητα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, πως κάποτε θα έφτανε η στιγμή που θα πέφτανε μαζί και οι δύο αυτές λευκές νύχτες. Δηλαδή, σαν να μιλάει ο άνθρωπος για ευθυγάμιση των πλανητών ή για κάποιο αναπόφευκτο κοσμογονικό γεγονός, και όχι για μια απλή απόφαση διοικητικού συμβουλίου. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 8 Αυγούστου οι καταναλωτές πρέπει να διαλέξετε στρατόπεδο. Ή θα πάτε στο στρατόπεδο της Αμαλιάδας ή θα πάτε στο στρατόπεδο του Πύργου. Και ο έδμος ο πολίτης αναρωτιέται τι παπαδιά τους βαράει όλους αυτούς, και την πληρώνει ο ίδιος πάντα, βέβαια, ο καταναλωτής και κανένας άλλος. Ξέρετε, το έγραψα εχθές, είπε χθες μια έτσι ανάρτησή μου και στη σελίδα μου, ότι δεν φταίνε οι κυβερνήσεις. Τα ρίχνουμε τώρα στην κυβέρνηση, και η κυβέρνηση το ένα, η κυβέρνηση το άλλο, όταν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε τίποτα για να προβάλλουμε τον τόπο μας και να κάνουμε, ρε παιδί μου, ενέργειες που θα τονώσουν την οικονομική, την αγοραστική κίνηση των περιοχών μας. Το βρίσκουμε την εύκολη λύση, φταίει η κυβέρνηση, δεν μας θέλει η κυβέρνηση φταίει για το ένα, η κυβέρνηση φταίει για το άλλο. Το λέω αυτό γιατί την ώρα που σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας, το διάβαζα πρόσφατα, από τα νησιά μέχρι τους πιο δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς, οι τοπικές αρχές επενδύουν στην τουριστική προβολή, προσκαλούν μπλόκερς και ταξιδιωτικούς δημιουργούς περιεχομένου και δημοσιογράφους από το εξωτερικό, αναδεικνύοντας κάθε γωνιά του τόπου τους, με σκοπό να προβληθούν μέσα από site και από έτσι ο διάφορους ταξιδιωτικούς οδηγούς για να πάει τουρίστα στην περιοχή τους. Στην Ηλία έχουμε τον ύπνο του δικαίου, ρε παιδί μου, κοιμόμαστε συνεχόμενα. Παρόλο ότι διαθέτουμε αρχαία Ήλιδα, αρχαία Ολυμπία, μοναδικές παραλίες, δάση, αματικές πηγές, γαστρονομία, φυσικές ομορφιές, όλα αυτά λειτουργούν σαν να μην χρειάζεται καμία οργανωμένη προβολή. Σαν αρκεί δηλαδή το όνομα της αρχαίας Ολυμπίας, το ακούει ο ξένος και παθαίνει ένα σύγκριο τώρα και γεμίζουν αυτόματα τα ξενοδοχεία και επιχειρήσεις. Αντί λοιπόν να σχεδιαστεί μια κοινή στρατηγική τουριστική ανάπτυξη, πέρα από το γεγονός που είπα προηγουμένως ότι βλέπουμε τον Πύργο και την Αμαλιάδα να διοργανώνουν Λευκή Νύχτα την ίδια ημερομηνία και να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον, αντί λοιπόν να συνεργαστούν όλοι αυτοί, επικρατεί ο κατακαιρματισμός. Επικρατεί μια μόνιμη προχειρότητα. Η ευθύνη είναι συλλογική όμως, έτσι. Δεν είναι μόνο των εμπορικών συλλόγων των διαφόρων πόλεων είναι και αυτοί ευθύνονται. Είναι όμως και οι βουλευτές που ευθύνονται, οι οποίοι αρκούνται μόνο στην έκδοση δελτίων τύπου και στις φωτογραφίες, με αγωνία να διατηρήσουν την πολιτική τους παρουσία εν όψη των εκλογών. Την ίδια ώρα που η αντιπολίτευση είναι απούσα από κάθε δημόσια παρέμβαση για τα μεγάλα ζητήματα της υγείας, είναι οι δήμαρχοι που περιορίζονται σε επικοινωνιακές κινήσεις και πανηγυρικές ανακοινώσεις, χωρίς να διαμορφώνεται ένα κοινό αναπτυξιακό σχέδιο για τον νομό. Είναι η περιφέρεια που από τότε που έφυγε εκείνος ο κακομοίρης ο Κοροβέσης είναι μπίτι εξαφανισμένη, τελείως εξαφανισμένη σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Έχουν αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού εκεί, τον έχει καταργήσει ο Φαρμάκης, δεν νομίζω. Υπάρχει κάποιος. Έχει χάσει την όποια δυναμική είχε αποκτήσει επί Νίκου Κοροβέση και βέβαια όπως είπαμε και εμπορικοί σύλλογοι που λειτουργούν χωρίς όραμα και χωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν την τοπική αγορά τους. Όμως έτσι δεν χτίζεται καμία ανάπτυξη. Δεν έρχεται η ανάπτυξη, κύριοι, με ευχολόγια, ούτε με πανηγυρικούς λόγους, ούτε με το να συγχαίρει ο ένας τον άλλον. Έρχεται με σχέδιο, συνεργασία, με εξωστρέφεια και δημόσια προβολή και διαρκή προβολή. Έρχεται η ανάπτυξη όταν όλοι σας θα αφήσετε στην άκρη τις προσωπικές στρατηγικές και θα εργάζεστε για ένα κοινό στόχο. Αλλά με εσάς που έχουμε εκλέξει και εσείς που έχετε εκλεγεί σε διάφορα όργανα, κάθε άλλο παρά για κοινό στόχο έχετε στο μυαλό σας, αλλά πόσο ο καθένας θα προβάλλει τον εαυτό του έναντι το όλο των υπολείπων. Η Ηλία, καλός ή κακός, καλός θα πω, διαθέτει όλα όσα ζητάει ο σύγχρονος ταξιδιώτης. Αυτό που δεν διαθέτει όμως είναι μια συντονισμένη προσπάθεια. Έτσι, και δεν την είχε ποτέ αυτή την προσπάθεια. Ποτέ, διαχρονικά είναι αυτό το πρόβλημα στον νομό Ηλίας. Και όσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, οι καταναλωτές, οι πολίτες θα περιμένουν προφανώς το μάνα εξ ουρανού. Ξέρετε, δεν ξέρω πόσοι άλλοι, πόσοι περισσότεροι γελιότητα μπορεί να αντέξει αυτός ο νομός με όλους αυτούς. Πόση περισσότερη προχειρότητα, διαφορία, πόσο περισσότερη ανυπαρξία μπορεί να ανοιχθεί ο νομός. Οι ευκαιρίες να χάνονται μία μετά την άλλη, οι νέοι να φεύγουν, οι επιχειρήσεις να παλεύουν να επιβιώσουν και η ανάπτυξη να περιμένει να παραμένει μια λέξη που να επαναλαμβάνεται μόνο σε ομιλίες και στα δελτία τύπου. Όμως το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλοί συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι φυσιολογικό αυτός ο νομός με τόσα πλεονεκτήματα να μένει συνεχώς πίσω. Μην το ξαναπώ ότι της Ηλίας δεν της αξίζει αυτή η εικόνα. Τα έχω πει τόσες πολλές φορές, καμιά φορά νιώθω και εγώ τον εαυτό μου να γίνεται γραφικός. Αυτός ο νομός δεν αξίζει να συνεχίσει να κυβερνάται από τη μετριότητα, ούτε να συμβιβάζεται με τη λογική του «δε βαριέσαι». Γιατί κάθε χαμένη ευκαιρία μετατρέπεται σε χαμένο μέλλον για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Αυτό όμως που είπα, και αν συμφωνείτε, πρέπει να το βάλετε εσείς οι πολίτες καλά στο μυαλό σας. Όταν θα πάτε στην κάλπη να ψηφίσετε, να τα σκέφτεστε αυτά τα πράγματα. Και όχι γιατί το τάδε πρόσωπο μου είναι αρεστό, γιατί με χαιρέτησε που με είδε στην πλατεία με εκείνο το ξύλινο χαμόγελο, το πολύ εκπαιδευμένο, και αυτό πρέπει να τον ξαναψηφίσω. Πρέπει να κάτσετε να δείτε, να σκεφτείτε κάτι που λείπει στους περισσότερους στο μυαλό. Τι έχουν προσφέρει όλοι αυτοί. Το αν συμπαθείς έναν άνθρωπο ή όχι είναι δικό σου θέμα και έχει καμία σχέση με την ψήφο που θα ρίξει στην κάλπη, είτε αυτή είναι βουλευτικές εκλογές, είτε πρόκειται για βουλευτικές εκλογές, είτε για δημοτικές και περιφερειακές. Αν συμπαθείς τόσο πολύ ένα πρόσωπο, πάρ' το σπίτι σου να του κάνεις το τραπέζι και δάσε τον κάνα γλυκάκι. Έτσι κι αλλιώς το τσάμπα αυτή είναι πρώτη, έτσι. Δεν πληρώνει πουθενά, όπου εκεί όλα τσάμπα είναι. Και αφήστε τους ψήφους να τις παίρνουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και το έχουν αποδείξει ότι έχουν ενδιαφέρον για τον τόπο. Αυτοί που έχουμε σήμερα εδώ, πέστε μου έναν που έχει αποδείξει ένας. Εγώ προκαλώ, σας προκαλώ 2623-041-918 ή 42-100 τα τηλέφωνα της εκπομπής, να μου πείτε ένας ο οποίος πραγματικά, ρε παιδί μου, έχει από αυτούς που μας κυβερνάνε ότι έχει κάνει κάτι καλό για τον νομό, χωρίς πρωτίστως στο μυαλό του να έχει την προσωπική του προβολή και τη διατήρηση της καρέκλας του. Πες του μένα. Εγώ ψάχνω να βρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Υπάρχουν. Αλλά αυτές χάνονται μέσα σε όλο αυτό το πλήθος των ανίκανων που μας κυβερνάει. Και όταν λέω κυβερνάει, δεν λέω μόνο τους βουλευτές, λέω και αυτούς που έχουν εκλεγεί σε διάφορα όργανα, όπως εμπορικούς συλλόγους κλπ. Και οι οποίοι επιμελητήριο Ηλίας, άλλη περίπτωση του επιμελητήριο Ηλίας, το οποίο μοιράζει χρήμα το επιμελητήριο Ηλίας, αλλά δεν βλέπω για να κινείται για τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες ιδιαίτερα, παρά μόνο για να προβάλλει το πρόεδρος του. Και δεν περίμενα αυτή την εικόνα να έχει ο Λεβέντης. Μια άλλη εικόνα έδειχνε. Τώρα τον έπιασε η αλαζονία της εξουσίας, δεν πάω, ξέρω. Απλά τον παρακολουθώ. Παρακολουθώ τα τεκτονόμενα και του επιμελητηρίου. Επομένως να προσέχετε. Να προσέχετε και να προσέχουμε βέβαια. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μην νομίζετε ότι εγώ είμαι άμυρος ευθυνών. Αυτούς που εκλέγουμε, έτσι ώστε να μην κάνουμε αυτό που έλεγε ο Χάρη Κλίν. Καθόμαστε έξω από τα εκλογικά κέντρα, περιμένουμε ώρες να ψηφίσουμε, ψηφίζουμε, τρέχουμε με αγωνία μετά στο σπίτι, περιμένουμε τα μεσάνυχτα, σας το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, να ξεκινήσει η καταμέτρηση των ψήφων και την άλλη μέρα πάμε στον καθρέφτη μπροστά και μουτζώνουμε τον εαυτό μας, για αυτούς που πήγαμε και εκλέξαμε. Για να μην συνεχίσουμε λοιπόν το ίδιο πράγμα, για να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή κάτι καλό θα γίνει σε αυτό το νομό, πρέπει να φύγουν όλοι τους. Όλοι τους όμως. Και να έρθουν νέα πρόσωπα. Διότι εδώ τώρα θα παρατηρηθεί και ένα άλλο, έχει ήδη αρχίσει να παρατηρείται ένα άλλο φαινόμενο. Κάποιοι δήμαρχοι, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι δεν θα ξανακατέβουν, τώρα το γυρίσανε. Γιατί με το νέο εκλογικό νόμο τώρα ένας δήμαρχος εκλέγεται με το 42, με το 40% από την πρώτη Κυριακή. Το 40% είναι ένα μικρό ποσοστό για έναν εκλεγμένο δήμαρχο. Δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί να το πιάσει. Οπότε έχουν αρχίσει τώρα και σκέφτονται, και αν προσέξετε έτσι από κάποια σχόλια που γράφονται και τα λοιπά, τα γράφω και εγώ καμιά φορά, έχουν αρχίσει μάχες μέσα σε κάποιες παρατάξεις, διότι ο δήμαρχος έλεγε ότι δεν θα ξανακατέβει και τώρα τους τα έχει γυρίσει και γίνεται μάχη, γιατί είχε τάξει σε άλλους τη θέση και τώρα που τα γυρίζει καταλαβαίνετε υπάρχει ένας αναβρασμός. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει τα δεδομένα, να ξέρετε, θα έχει πολλά γέλια, θα δούμε, θα κάνουμε μέχρι τις εκλογές δημοτικές, θα δούμε να σκοτώνονται μέσα σε παρατάξεις, να λέει ο ένας εσύ μου τάξες αυτό τη θέση, τώρα δεν μου τη δίνεις και κάτι τέτοια, ήδη έχουν αρχίσει αυτά τα πανηγύρια όπως σας είπα, και μέσα σε όλα αυτά βάλτε και τις 6 μονάδες περίπου πτώση που έχει ο Φαρμάκης. Αλλά σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που βγήκε προχθές, νομίζω 5-6 μονάδες κάτω είναι. Αλλά ο Φαρμάκης, προσέχετε τώρα εδώ, υπάρχει το εξής. Για να μην πάει να γυρίζει και αντιπολίτευση. Αυτή που, εν πάση περιπτώσει, θέλει να λέει τον εαυτό της ότι αντιπολιτεύεται το Φαρμάκη. Ο Φαρμάκης δεν χάνει γιατί η αντιπολίτευση ξαφνικά είναι καλή και του κάνει αντιπολίτευση όπως πρέπει να του κάνει. Είναι γιατί τον συμπαρασύρει το χαμηλό ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Δηλαδή, η πτώση του κυβερνώντος κόμματος επηρεάζει και το Φαρμάκη που είναι γαλάζιος περιφερειάρχης, έτσι. Δεν είναι ότι ξαφνικά ο κόσμος και η αντιπολίτευση τον αποδομούν. Ο Φαρμάκης, αν χάσει από 60% τώρα, θέλει 40% για να βγει, έτσι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα χάσει. Αλλά αν χάσει, θα χάσει γιατί ξαφνικά η αντιπολίτευση ανταποκρίνεται στο ρόλο που έχει. Θα χάσει μόνο και μόνο γιατί θα έχει μια ραγδαία πτώση ο Μητσοτάκης. Ιδάλλως δεν χάνει ο Φαρμάκης. Και σας το λέω εγώ που είμαι και σε αντιπαράθεση, δεν μιλάω μαζί του και του τα χώνω σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Ας πούμε, ο Λέτζας δεν χάνει. Όσο και τώρα και να το παλεύουν, δεν χάνει ο Λέτζας. Ο Μπαλιούκος δεν ξέρω αν κατέβει, αλλά αν ξανακατέβει πάλι και αυτός δεν χάνει με τίποτα. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. γιατί θα δούμε και τα νέα σχήματα που θα βγουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχω και εδώ το τηλέφωνο μου κάνει να μου ζητάει να καθαρίσω άχρηστα αρχεία. Λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι εν ολίγης που επικρατεί σε αυτό το νομό. Ένας νομός ο οποίος, τι να πεις, βλέπεις τι γίνεται στην Αχαΐα, βλέπεις τι γίνεται στη Μεσσηνία και λες εντάξει, που ζω. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά βάλτε και εδώ για τις πανεπιστημιακές σχολές το παραμύθι αυτό που τρώμε από βουλευτές και από όλους τους. Δηλαδή, τι μας λένε, ότι αυτοί που κατήργησαν τις σχολές θα μας τις φέρουν πίσω. Και βγαίνει τώρα και η Αυγερινοπούλου με τον Νικολακόπουλο να πούνε ναι, είναι στόχος μας, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και όταν έπαιρνε η κυβέρνησή τους στις σχολές δεν μιλάγανε. Κάναν την πάπια. Δεν τα βάλανε με την κυβέρνησή τους. Αλλά τώρα βγαίνουν, για να δείτε το θράσος τους, μέχρι που φτάνει. Βγαίνουν να παραμυθιάσουν τον κόσμο ότι διεκδικούμε σχολές. Μα δε φίλε, εσύ δεν μίλησες όταν θα τις παίρνουν τις σχολές για να μην χαλάσεις τη σχέση σου. Γιατί στο μυαλό σου είχες να γίνεις υφυπουργός, είχες να γίνεις πρόεδρος, είχες να γίνεις οτιδήποτε άλλο. Και έρχεσαι τώρα και τολμάς και πάνε κάποιοι και βαράνε παλαμάκια. Συγγνώμη. Δηλαδή, πόσο ηλίθιους μας θεωρούν όλοι αυτοί. Πέστε μου πόσο ηλίθιους μας θεωρούν όλοι αυτοί και μπλέκουν σε αυτό το παιχνίδι και τον Μητροπολίτη που ο άνθρωπος, εντάξει δεν έχω εγώ ιδιαίτερη σχέση με τον Μητροπολίτη αλλά ο άνθρωπος καλή την πίστη τώρα πήγε εκεί να βοηθήσει και καλά έκανε και είναι και σοβαρός Μητροπολίτης έτσι και έχω την αίσθηση ότι τον μπλέκουν αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο. Τον βάλανε μπροστά γιατί κάποιοι θέλουν να φωτογραφίζονται και να... γιατί έχουν στο μυαλό τους άλλα πράγματα προσωπικά να αναδειχθούν μέσα από διάφορα κόμματα ενδεχομένως κλπ. Και βάλανε τον Μητροπολίτη τώρα μπροστά να... και δικαίως ο άνθρωπος αναρωτήθηκε το Σάββατο λέει παιδιά εδώ τι κάνουμε. Πού είναι ο κόσμος που λέει που θέλει πανεπιστημιακές σχολές. Πέντε άνθρωποι πήγανε. Αυγερινοπούλου, Καλαματιανός, από βουλευτές, ο Νικολακόπουλος νομίζω έστειλε επιστολή. Ο Καλαματιανός δεν ξέρω αν πήγε. Αυτός είναι γενικός εξαναφανισμένος, θα κοιτάει να πάει στο τζίπερ, έχει δηλώσει άλλωστε. Κάποιοι δήμαρχοι και 5-6 έτσι πολίτες που βρέθηκαν εκεί, είδανε φως και μπήκαν. Αυτή ήταν η σύσκεψη που έγινε το περασμένο Σάββατο, παρουσία του Μητροπολίτη. Που επαναλαμβάνω, καλή την πίστη ο άνθρωπος. Μπαίνει μπροστά. Αλλά γιατί δεν πήγαν οι πολίτες, έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί τόσα χρόνια τους παραμυθιάζουν όλοι αυτοί που σας ανέφερα. Και με το θέμα των σχολών και με όλα τα υπόλοιπα. Κόσμο πολίτης δεν είναι ότι δεν θέλει τις σχολές. Δεν είναι ότι δεν θέλει την ανάπτυξη. Κουράστηκε όμως από όλους αυτούς τους καρικλοκένταυρους πολιτικούς που επαναλαμβάνω το μόνο για το οποίο ενδιαφέρονται είναι για την πολιτική τους καρέκλα. Κουράστηκε να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Ακούει την Αυγερινόπουλου τώρα να λέει για πανεπιστημιακές σχολές ή τον Νικολακόπουλο. Αναφέρομαι σε αυτούς δύο γιατί ο Αβραμόπουλος έχει τα δικά του προβλήματα πλέον. Να στέλνουν συνέχεια δελτία τύπου και είναι θετικό το κλίμα και πήραμε αυτή την υπόσχεση. Όλα αυτά βέβαια μέχρι να πάμε στις εκλογές, έτσι, γιατί μετά ξεχαστούν. Και αν δοθεί μια δέσμευση τώρα, προσέχετε, που να πούνε ναι, θα σας δώσουμε κάποια σχολή, αλλά θα σας τη δώσουμε μετά στις εκλογές, γιατί στην ουσία δεν θα τη δώσουν. Απλά για να χαϊδέψουν τα αυτιά των ψηφοφόρων και να ξανακλέψουν εντός εισαγωγικών ή εκτός, εντός εισαγωγικών μάλλον, την ψήφο του πολίτη, ο οποίος θα πιστέψει για άλλη μια φορά τα ψέματα. Και θα πει κάποιος από εσάς, καλά ρε φίλε, εσύ τι προτείνεις. Τι προτείνω, προτείνω νέα πρόσωπα. Πολύ απλά. Που δεν έχουν δοκιμαστεί, να τα δοκιμάσουμε. Ελπίζοντας ότι αυτά τα νέα πρόσωπα θα προσφέρουν σε αυτό το νομό κάτι πολύ καλύτερο, κάτι που δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να προσφέρουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τώρα τι να πω, διαβάζω τώρα σε εφημερίδα, αλλά και οι εφημερίδες, εντάξει, τη δουλειά τους. Πληρώνονται προφανώς για να τα κάνουν αυτά. Να μου βγάζετε τώρα ότι πήγε ο Καλαματιάν, ο Κατρίνη σε κάποιο χωριό να ακούσει προβλήματα. Σώπα δε φίλε, τώρα πας να ακούσει προβλήματα. Τόσα χρόνια δεν ήξερες, δεν είχες ενδιαφερθεί. Ακούει λέει τώρα ο Μιχαλάκης τα προβλήματα σε ένα χωριό που πήγε. Να μάθει τα προβλήματα. Και τόσα χρόνια τι κάνατε? Δεν τα ξέρατε? Δεν φροντίσετε να τα μάθετε τα προβλήματα του κόσμου και να πάτε εμείς στη Βουλή να τα θέσετε και να χτυπήσετε και το χέρι στο τραπέζι για να λυθούν κάποια από αυτά? Έρχεστε τώρα προεκλογική περίοδο και πάτε και τους βαράτε παλαμάκια και πάτε και τους υποδέχεστε όλους αυτούς. Τον όποιο έτσι βουλευτή, δεν λένε, απλά έφερα σου παράδειγμα του Κατρίνη και όλους τους άλλους που πάνε λέει τώρα στα χωριά να μ' ακούσουν προβλήματα. Δεν μας δουλεύετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς της εκπομπής. Πολλά είπαμε. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια και επιστρέφουμε.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
14: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
13: Την ανάγκη για βοήθεια.
14: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
13: 2-10-96-47-577 www.somatioermis.gr.
14: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
15: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες Πατούσες Πύργου.
16: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
19: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι ανύπαρκτοι είναι όλοι τους, δεν ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα, αλλά είπα όμως ότι υπάρχουν και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Μία από αυτές είναι ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιαννόπλος, ο Βασίλης ο Γιαννόπλος, ο ηλίος αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, είναι ο υπεύθυνος των έργων, έτσι, και υποδομών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Και το λέω αυτό ότι είναι μια εξαίρεση, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος, το βλέπετε από δημοσιεύματα, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και για την καθημερινότητα του πολίτη και με βάση τα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχει και αυτό στα χέρια του, γιατί οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Πριν από ένα μήνα περίπου, αν θυμάμαι καλά, περίπου, ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης είχε υπογράψει μία σύμβαση που αφορούσε τα μοναστήρια και στην Ηλία νομίζω και στην Αχαία και στους νομούς για προσβασιμότητα και κάποια άλλα ζητήματα. Τα έργα αυτά έχουν ξεκινήσει και μάλιστα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο πρόσβασης στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής, αλλά και στο εξοκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα. Να μας τα πει όμως ο κ. Γιαννόπλος καλύτερα, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τι εργασίες, αν είναι μόνο η πρόσβαση, θα γίνουν και άλλες εργασίες, και γενικά να μας δώσει μια εικόνα αυτού του έργου που νομίζω ότι θα στοιχήσει κάποια έτσι αρκετά εκατομμύρια. Καλημέρα κύριε Γιαννόπλε.
2: Κύριε Φάκο, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να τοποθετηθώ για αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Mm-hmm. Θα σας κάνω όμως μια πολύ μικρή διόρθωση. Λέβαια. Πρόκειται για εργολαβία που αφορά αποκλειστικά τις ιερές μονές και προσκυνηματικούς χώρους στο νομό Ηλίας. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο η αλήθεια είναι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και ακριβής, είχε εκπονηθεί η μελέτη στην προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή επί Απόστολου Κατσιφάρα. Mm-hmm. Υπήρχαν όμως σημαντικά προβλήματα στο έργο και είχε εμπλοκεί τεράστια δικαστική, μάλιστα η συγκεκριμένη υπόθεση έφτασε μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας και φτάσαμε λοιπόν να το συμβασιοποιήσουμε μόλις πριν από περίπου 1,5 μήνα, 2 μήνες.
7: Ναι, και με αυτή την στιγμή
2: είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκινήσαμε, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε το έργο από τη Βίβρη και την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, ένα ιστορικό κλεισάκι και μια ιστορική μονή όπου έχει σπάνιες και πολύ όμορφες αγιογραφίες, καθώς και κρυφό σχολείο στο υπόγειο. Mm-hmm. Ήταν αυτή άλλωστε και επιθυμία του σεβασμένου του Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης, του κυρίου Αθανασίου, και επειδή εκεί αντικειμενικά υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στο έργο λόγω του εδάφους, της γεωμορφολογίας της περιοχής και το ορεινό τμήμα που έχουμε, καθώς οι εργασίες γίνονται σε υψόμετρο περίπου στα από 800 μέχρι και 1100 μέτρα, 150 μέτρα μέσα στο ελατοδάσος. Είναι σε πλήρη εξέλιξη όπως ανέφερα και όπως υπάρχει και φωτογραφικό υλικό και στο δελτίο τύπου που διανεμήθηκε. Mm-hmm. Κυρίως εργασίες αυτές θα αφορούν σε χωματουργικά, για εξυγιάνσεις λόγω του ότι έχουμε τρόδες έδαφος και γίνεται και επίστρωση με υλικό, ούτως ώστε να ακολουθήσει η τσιμεντόστρωση και η ασφαλτόστρωση. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και θεωρούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί το έργο εκεί. Παράλληλα όμως πρέπει να πούμε το εξής, επειδή το έργο αυτό δεν περιορίζεται, δεν αφορά μόνο την Ιερά Μονή η Χρυσοπηγής, αφορά σε άλλους 30 περίπου, 31.
7: Ναι, θα σας δω τα αγατώ, ναι.
2: Ακριβώς, 31 προσκυνηματικούς χώρους σε όλη την Ηλία. Τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα έλεγα, θα αναπτυχθούν και εργασίες και σε άλλα μέτωπα, όπως είναι στην Ιερά Μονή Ασκητή στο Γούμερο, στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος στη Βουλιαγμένη, υπάρχουν προστηματικοί χώροι όπως είναι η Ιερά Μονή Σεπετού και άλλοι πολλοί που τώρα δεν θέλω να κουράσω και εσάς και τους ακροατές σας.
7: 5 εκατομμύρια λοιπόν είναι το ποσό το οποίο θα δαπανηθεί για την αποκατάσταση. Μεγάλο το ποσό βέβαια και απαραίτητο. Έτσι θα προσελκύσουν και περισσότερο κόσμο, γιατί ο θρησκευτικός τουρισμός είναι έτσι πολύ σημαντικός και προσελκύει πάντα κόσμο.
2: Κοιτάξτε, ναι. Κάτι πολύ σημαντικό είναι η σημασία και η σπουδαιότητα αυτού του έργου έχει να κάνει με τον θρησκευτικό τουρισμό. Πέρα από τη βελτίωση την προσβασιμότητας και προφανώς δεν αφορά μια κατοικημένη περιοχή, μιλάμε για προσκυνηματικούς χώρους και μοναστήρια τα οποία είναι ξεχασμένα, πραγματικά είναι στην άκρη του πουθενά, που ήταν και πολύ δύσκολο να τα προσεγγίσει κάποιος με ένα απλό συμβατικό γεωταχή όχημα. Πλέον αυτό εξομαλύνεται πλήρως και θα διευκολύνεται κάποιος στο να επισκεφθεί αυτό το χώρο. Στόχευσή μας είναι αυτή, να βελτιώνουμε την προσβασιμότητα όχι μόνο σε κατοικημένες περιοχές, αλλά να ενισχύουμε και το τουριστικό αποτύπωμα και μέσω του θρησκευτικού τουρισμού.
7: Σωστό. Ευχαριστώ για το όσα μας είπατε, κύριε Γιαννόπλε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Να
7: είστε καλά. Σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Υποδομών και Έργων, και μας είπε εδώ για τα μοναστήρια. Είναι της Ηλίας τελικά, εγώ νόμιζα θα ήταν και σε άλλους νομούς, αλλά μας είπε ότι είναι μόνο για τα μοναστήρια εδώ και σε εκκλησίες της Ηλίας. Το ποσό είναι 5 εκατομμύρια που θα δαπανηθεί για να γίνει για την προσβασιμότητα και για ό,τι άλλο έργο θα χρειαστεί. Πάμε σε διαχωρηγούς, Χρήστο, σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Ιόνιον FM.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
8: Λοιπόν, και οι θάλασσες μας γέμισαν λαγοκέφαλους και ψάδια του Θεού είναι αυτά τα οποία με τις δεήσεις που κάνουν οι παπάδες θέλουμε να στείλουμε το δώρο αυτό ως ανεπιθύμητο στον Αποστολέα και όλα αυτά τα τραγελαφικά που συμβαίνουν τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Και τα λέω αυτά ότι είναι τραγελαφικά γιατί τώρα θα σας πω ένα που είναι πολύ τραγικό. Και το τραγικό είναι το ότι από το 2017 είχε εγκριθεί, προσέχετε από το 17 έτσι, είχε εγκριθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου. Αλλά στην Ελλάδα, αντί να προλαμβάνουμε, προσπαθούμε να θεραπεύουμε, αφού η αρρώστια μας έχει χτυπήσει κατά κέφαλα. Αυτά όμως δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο κ. Νότης Μαδιάς σε ένα πολύ ωραίο άθρο που έγραψε στην εφημερίδα Political. Ο κ. Μαδιάς, για όσους δεν θυμόσαστε, είναι καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτής και βουλευτής Ηρακλείου. Και πάμε να του δώσουμε το λόγο να μας πει επακριβώς το τι συμβαίνει. Καλημέρα, κ. Μαδιά.
9: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας, καλά. Στο Ιόνιο και σε όλο τον κόσμο.
8: Να είστε καλά. Τι γίνεται λοιπόν από το 17, δηλαδή τι γελιότητες είναι αυτές, από το 17 να έχει εγκριθεί χρηματοδότηση και εμείς. Πέρα βρέχει, έτσι. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
9: Εγώ, όπως είπατε, ήμουνα βουλευτής Ηρακλείου και εν συνεχεία ευρωβουλευτής. Mm-hmm. Είχα και γραφείο στο Ηράκλειο και δραστηριοποιούμουν παντού, βέβαια. Εκεί, γύρω στο 2016 το καλοκαίρι, με προσέγγισαν οι ψαράδες του Ηρακλείου, λέγοντας ότι υπάρχει το θέμα με το λαγοκέφαλο, ο οποίος είχε διαλύσει κυριολεκτικά την αλληλεία στην Κρήτη. Κατέθεσα λοιπόν εγώ μια ερώτηση, αφού μάζεψα στοιχεία, στις 30 Νοεμβρίου του 2016.
8: Μάλιστα.
9: Επισήμανα σε αυτή την ερώτηση.
8: Πριν 10 χρόνια ακριβώς. Μάλιστα.
9: Έτσι. Πριν 10 χρόνια. Μάλιστα την εποχή εκείνη δρομολογείται για να ανοίξει το Σουέζ 2. Το Σουέζ 2 είναι η δεύτερη διόρυγα, πιο μεγάλη και πιο βαθιά. Και έλεγα ότι ανοίγοντας και αυτή η διόρυγα που άνοιξε βέβαια, επειδή υπήρχε μεγάλη εκβάθυνση, θα υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη έλευση λαγοκέφαλου.
8: Μάλιστα.
9: Ρωτούσα λοιπόν συγκεκριμένα όμως την Κομισιόν να μου πει ποια οικονομικά μέτρα υπάρχουν, από πού θα γίνει η χρηματοδότηση και πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Γιατί το θέμα ήταν ήδη ευρωπαϊκό, επειδή ίδιο πρόβλημα είχε τότε και η Κύπρος και η Μάλτα. Απήντησε λοιπόν το Φεβρουάριο, 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου δηλαδή, 14 Φεβρουαρίου του 2017, εκατέθεσα λοιπόν εγώ μια ερώτηση, αφού μάζεψα στοιχεία, στις 30 Νοεμβρίου του 2016.
8: Μάλιστα.
9: Επισήμανα σε αυτή την ερώτηση.
8: Πριν 10 χρόνια ακριβώς. Μάλιστα.
9: Έτσι. Πριν 10 χρόνια. Μάλιστα την εποχή εκείνη δρομολογείται για να ανοίξει το Σουέζ 2. Το Σουέζ 2 είναι η δεύτερη διόρυγα, πιο μεγάλη και πιο βαθιά. Και έλεγα ότι ανοίγοντας και αυτή η διόρυγα που άνοιξε βέβαια, επειδή υπήρχε μεγάλη εκβάθυνση, θα υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη έλευση λαγοκέφαλου.
8: Μάλιστα.
9: Ρωτούσα λοιπόν συγκεκριμένα όμως την Κομισιόν να μου πει ποια οικονομικά μέτρα υπάρχουν, από πού θα γίνει η χρηματοδότηση και πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Γιατί το θέμα ήταν ήδη ευρωπαϊκό, επειδή ίδιο πρόβλημα είχε τότε και η Κύπρος και η Μάλτα.
8: Μες.
9: Απήντησε λοιπόν το Φεβρουάριο, 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου δηλαδή, 14 Φεβρουαρίου του 2017,

0: μέτρα υπάρχουν, από πού θα γίνει η χρηματοδότηση και πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Γιατί το θέμα ήταν ήδη ευρωπαϊκό, επειδή ίδιο πρόβλημα είχε τότε και η Κύπρος και η Μάλτα. Απήντησε λοιπόν το Φεβρουάριο, 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου δηλαδή, 14 Φεβρουαρίου του 2017, ο αντίστοιχος επίτροπος, ο οποίος ήταν και Μαλτέζος, ο κύριος Βέλα, και λέει λοιπόν συγκεκριμένα, τα γράφω και στο άρθρο που είπατε, ότι μπορείτε να πάρετε χρήματα από το πρόγραμμα LIFE, μπορείτε να πάρετε χρήματα από τα ευρωπαϊκά περιφερειακά ταμεία. Την εποχή εκείνη υπήρχε μια προκήρυξη που ονομαζόταν γαλάζια έρευνα, εν πάση περιπτώσει, γαλάζια εργαστήρια που μπορείτε από εκεί να πάρετε χρήματα. Υπήρχε άλλη πρόταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αλληλείας.
1: Επομένως ήταν ένα πρόβλημα γνωστό στην Ευρώπη.
0: Γνωστό στην Ευρώπη.
1: Γι' αυτό και έβγαζε αυτά τα προγράμματα.
0: Και είχε αυτά τα προγράμματα, αν σου λέει πάρτε τα χρήματα και αντιμετωπίστε το. Τι κάναν οι άλλοι, έχει σημασία. Διότι εδώ το 2017 βγήκε αυτή η απάντηση, η οποία δεν πέρασε εν κρυπτό, διότι την αναμετέδωσε και η ΕΡΤ τότε, Χανίων, τα site της Κρήτης, τα site στην Πάρο, οι εφημερίδες της Ρόδου κτλ. Δηλαδή δεν ήταν κάτι κρυφό και εγώ την κοινοποίησα παντού για να την ξέρουν. Οι ψαράδες την είχαν και ζητούσαν από τότε να πάρουν μέτρα και να τους δώσουν χρήματα. Όσο τους δώσανε χρήματα τότε, άλλο τόσο έγινε το έργο. Τι κάνανε οι άλλοι τώρα? Η ΜΕΝ Κύπρος αλλά και η Μάλτα από την εποχή εκείνη, γύρω στο 2018-19, επικήρυξαν στην ουσία το λαγοκέφαλο και πήρανε μέτρα για τη μη εξάπλωση. Στη Μάλτα έγινε και μία έρευνα, διότι υπάρχει τρόπος εκτός από την επικήρυξη. Υπάρχει και τρόπος η ίδια η φύση να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και να έρθει μια ισορροπία. Η ισορροπία αυτή, λένε οι μελέτες, μπορεί να γίνει όταν ενισχυθεί το ψάρι, η οποία είναι γνωστό σε εμάς η ζαργάνα, όπως και το ψάρι ο κυνηγός. Αυτό το ψάρι όταν το ενισχύσουμε έχει σαν αποτέλεσμα να τρώει το γόνο του λαγοκέφαλου. Άρα λοιπόν σε περιοχές που ήταν ο λαγοκέφαλος εξαπλωμένος έπρεπε πέραν των άλλων να ρίξουμε και να ενισχύσουμε την αύξηση της ζαργάνας και του κυνηγού, ούτως ώστε όσο είναι μικρός υπάρχει ο γόνος του λαγοκέφαλου το τρώνε. Αυτό δεν έγινε τίποτε. Για να ενισχυθούν τώρα οι ψαράδες πρέπει να ψαρεύουν, δεν μπορούν να ψαρέψουν με τα δίχτυα που έχουν, γιατί ο λαγοκέφαλος τα τρυπάει και
1: τα σκίζει.
0: Πρέπει να έχουν σειρμάτινα δίχτυα και τα λοιπά. Άρα πρέπει να γίνει και επένδυση. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν μόνο επειδή τους έδωσε τώρα 5,33 ευρώ το κιλό να πιάσουν το λαγοκέφαλο, γιατί με τα δίχτυα που έχουν θα τους τα σκίσει ο λαγοκέφαλος. Πέρασε λοιπόν μια δεκαετία, δεν έγινε στην Ελλάδα τίποτα. Τα γαλάζια εργαστήρια χρηματοδοτήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά για άλλο λόγο, και είναι έρευνα που μπορεί να γίνει ποιοι πήραν τότε τα χρήματα, για άλλα θέματα όμως και για το λαγοκέφαλο, και από εκεί και πέρα τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Υπάρχει τώρα και μια άλλη πλευρά, γιατί στην Ελλάδα τίποτε δεν είναι τυχαίο. Η ανακοίνωση που βγήκε από το Υπουργείο, λέει ότι θα πιάνουν οι ψαράδες στο λαγοκέφαλο, και μετά έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, θα τον ψύχουν, λέει, σε ειδικά ψυγεία, κρατήστε το αυτό και θα σας πω γιατί, και θα το ρίχνουν επίσης σε υψικάμινο να το καταστρέψουν. Γιατί όμως θέλουν να το βάλουν σε ψυγεία? Θα πηγαίνει όλος ο λαγοκέφαλος που θα πιάσουν για καταστροφή στην υψικάμινο ή θα συμβεί κάτι άλλο? Υπάρχει λοιπόν και διέρευσε, στα ψηλά είναι αυτό, αλλά μπορεί να το βρείτε στο δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια έρευνα, λέει, που όταν το λαγοκέφαλο το κάνεις μια ειδική, ας πούμε, επεξεργασία, φεύγει, λέει, το δηλητήριο και επομένως μπορεί ο λαγοκέφαλος να μετατραπεί σε ιχθυάλευρο, το οποίο θα το ρίχνουν για να τρέφουν τις ιχθυοκαλλιέργειες. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι ότι ξύπνησαν μόνο να πιάσουμε το λαγοκέφαλο γιατί υπάρχει κίνδυνος για τους λόμενους, αλλά γιατί υπάρχουν προφανώς κάποια ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία θέλουν να βάλουν τις περιφέρειες τώρα να αγοράζουν ψυγεία, να καταψύχονται εκεί ο λαγοκέφαλος και εν συνεχεία να πηγαίνει για επεξεργασία για να χρησιμοποιηθεί μετά

0: τις ιχθυοκαλλιέργειες. Και μπαίνει ένα ερώτημα πόσο σωστή είναι αυτή η μελέτη και μήπως χαλάσουμε πλέον και τις ιχθυοκαλλιέργειες που έχουμε με τα λαβράκια και τις τσιπούρες και δεν τρώει κανένα σε λίγο.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η πλευρά την οποία πρέπει να δούμε, αλλά δυστυχώς το βασικό είναι αυτό που είπατε, ότι υπήρχε δυνατότητα από το 2017.
1: Εσείς το είπατε.
0: 9 χρόνια
1: με το άθρος σας. Εσείς το αποκαλύψατε,
0: ναι,
1: με το άθρος σας.
0: Το αποκάλυψα, αλλά να σας πω κάτι.
1: Το διάβασα.
0: Εμείς όταν κάναμε δουλειά στην Ευρωβουλή, οποιοδήποτε θέμα αν ανακύψει σήμερα και μου τηλεφωνήσετε, mm-hmm, θα σας βρω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχουμε αναδείξει από τότε.
1: Εδώ και χρόνια.
0: Δυστυχώς, όχι μόνο εγώ και ορισμένοι άλλοι που δώσαμε μάχη στην Ευρωβουλή, το σύστημα δεν μας ήθελε.
1: Όπως γίνεται τους ανεπιθύμητους που τους κρίνει η ίδια, τους πετάει έξω. Αυτό γίνεται,
0: είναι η πραγματικότητα.
1: Γίνεται και στη Βουλή εδώ στην Ελληνική. Δεν γίνεται μόνο έξω, γίνεται και εδώ σε
0: εμάς. Βέβαια, όταν λες πολλά και στη Βουλή.
1: Ακριβώς. Άμα δεν είσαι καλό παιδί, έφυγες.
0: Και να σας πω και το εξής. Εγώ την εποχή του 2019 που τελείωσα τη θητεία μου, ήμουν πρώτος σε ομιλίες παρεμβάσεις. Το Πολίτικο με έβαλε στους 20 πιο influential ευρωβουλευτές. Εκτός από μένα, σε παρεμβάσεις υπήρχαν και άλλοι 5-6 ευρωβουλευτές από άλλα κράτη και από άλλα κόμματα. Αυτή η πρώτη 7-8 ευρωβουλευτών που μιλούσαν στα μεγάλα θέματα δεν ξαναεκλέχθηκε σε καμιά χώρα, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ελλάδα κλπ. Και δεν ήμασταν από το ίδιο κόμμα, ήμασταν από διάφορα κόμματα.
1: Αποτελέσατε παράδειγμα προς παραδειγματισμό, για παραδειγματισμό για τους άλλους.
0: Γι' αυτό και στην Ευρωβουλή τώρα παίρνουν μέτρα για να υπάρχει συμμετοχή των ευρωβουλευτών να μιλάνε. Δεν πάει κανένας.
1: Σωστό. Πάει η Λατινοπούλου και λέει και τα δικά της.
0: Λοιπόν, κάθε.
1: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Μαριά, για το όσα μας είπατε.
0: Πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαστε καλά. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση. Την ακούσατε. Την περιέγραψε ο κύριος Μαριάς. Εδώ και 10 χρόνια έτσι υπήρχαν προγράμματα όπου θα μπορούσαν να τα είχαν χρησιμοποιήσει εδώ στην Ελλάδα έτσι ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα του λαγοκέφαλου. Αδιαφόρησαν οι ελληνικές αρχές όπως γίνεται πάντα και τώρα γέμισαν οι θάλασσες και καθημερινά διαβάζουμε, δάγκωσε λαγοκέφαλο στον έναν, έστειλε τον στο νοσοκομείο τον άλλον και έχουν δημιουργήσει και ένα κλίμα φόβου. Φοβάσαι το να πας και στη θάλασσα, μη σου πεταχτεί κανένας λαγοκέφαλος και σε τσιμπήσει, και κάπου όλο αυτό είναι και λίγο σουρεαλιστικό που γίνεται. Όλα αυτά 5 λεπτά πριν από τις 1, Χρήστο, είμαστε 5 λεπτά, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα, κομψότητα, στυλ, φινέτσα, έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα, γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα, Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, θα πρέπει να κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Με τον Νίκο τον Κοροβέση θα μιλήσουμε την Παρασκευή, γιατί τώρα είναι στον Κατσαφάδο από ό,τι μας είπανε. Γιατί εδώ πριν από την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό, είναι η όχι παραλιακό μέτωπο και τα λοιπά, εκεί θα μας πει ο κύριος Κοροβέση καλύτερα, φορά κυρίως Δήμα Δραβίδας, Κελίνης, Ποινιό, δεν ξέρω και άλλες περιοχές, θα μας τα πει ο Κοροβέση την Παρασκευή. Ήθελα να μιλήσω και με τον Νίκο Τοσιαψάλη, το Γενικό Γραμματέα Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας και Ιωνιονίσων, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, θα τα δούμε την Παρασκευή, γιατί είναι και ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ήλιδας Αμαλιάδας και ήθελα το σχολείο του για αυτό που έγινε. Οι δύο σύλλογοι να διοργανώνουν την ίδια μέρα Λευκή Νύχτα και κάποια άλλα τηλέφωνα μαζί με τα καινούργια που θα προσθεθούν, όλα αυτά την Παρασκευή, και μέχρι τότε να είστε καλά. Σας εύχομαι και πάλι καλό μήνα να έχετε. Παρά το ζωφερό κλίμα, προσπαθείτε να διατηρείτε την ψυχραιμία σας, την αισιοδοξία σας και καλά μπάνια. καλές διακοπές βεβαίως σε όσους θα πάνε αυτό το μήνα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, να είστε πάντα καλά.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για
5: σένα. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ. Λοιπόν, δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που σου φαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
6: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: ώρα είναι μία.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μία μηχανή φαίνεται να είναι οι βασικοί δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Στην Αντιτρομοκρατική έχουν περάσει οι έρευνες που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη, και τις έρευνες, όπως είπαμε, έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. Υπενθυμίζεται πως οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών μεταξύ τους, με σοβαρότερη αυτή στο σπίτι της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα. Η ίδια είπε στεγκάβματα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ακόμη τρία άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις στο σπίτι του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς, και στου πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Τις επιθέσεις σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Τους αξίζει αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και έπειτα δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με ανθρώπινες ζωές, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη. Σε διάστημα μίας ώρας έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές φέρει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης στα παραπολιτικά 90,1, ενώ σημείωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευνοείται ήδη από την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού. Επιπλέον, ο Πρόεδρος των Δημοκρατών έστειλε το μήνυμα πως αν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι και το τέλος της πορείας του. Ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κατάρρευσης, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του ποινικού κώδικα που αφαιρά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Σοβαρό ατύχημα με βρέφος 11 μηνών σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο. Το μωρό από τη Γερμανία ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα με αποτέλεσμα να πιει μεγάλη ποσότητα νερού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης διακομίστηκε αεροπορικό στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σήμερα και αύριο αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα ζέστης στη χώρα, αφού η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Σε εξωτερικές ειδήσεις, πέθανε σε ηλικία 74 χρόνων ο Βίκτορ Ουίλις, τραγουδιστής των θρυλικών Village People. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης σελίδας του συγκροτήματος στο Facebook. Στα αθλητικά, το Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 7:30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Τανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
11: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
12: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
13: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
12: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
13: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
12: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
13: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
12: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
14: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.
16: Το νοσοκομείο να πω ασθενείς. Πέσε από τον πέμπτο. Κόψε τις φλέβες σου. Φάε κρέας μέχρι να βουλώσουν οι αρτηρίες σου. Κοιμήσου γυμνός στον καταψύκτη. Γλύψε σφικοφολιά. Πνίξου σε πισίνα. Τράβα ψόφα. Ένα εγκεφαλικό την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνει σφαίρα. Τράβα ψόφα. Μια κοινωνική προσφορά της ελληνικής αγωγής και του Άδωνη Γεωργιάδη.
17: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω το κάνουμε.
16: Τράβα ψόφα.
18: Είναι η νέα καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, η οποία μας παροτρύνει να πάμε να αρρωστήσουμε, με τον τίτλο, τον εύγλωτο, δύο λέξεις, τράβα ψόφα. Γιατί πρέπει να συμβεί, δίνει και κάποιες οδηγίες αναλυτικά, εκεί που λέει γλύψε σφιγγοφωλιά, είναι πολύ χρήσιμο αυτό, καλπέσε, σκουντούφλισε, κάνε εκεί διάφορα, φάτε κρέατα με λίπη εκεί, χοληστερίνες, εγκεφαλικά καρδιάς, για να τι πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Δεν έχουμε ασθενείς και δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο και εθνικό σύστημα υγείας χωρίς ασθενείς. Γιατρούς έχουμε, μια χαρά, νοσηλευτές κάθονται, μην για σκοτώνουν όλη μέρα κάτω από τα air condition, οπότε πρέπει να αποκτήσουμε και ασθενείς, οπότε τα τραγούδια τα σχετικά λειτουργούν όλα ως παρότρινση για να γίνουμε άρρωστοι.

0: στο νοσοκομείο, ευαγγελισμός. Πόσο να τέξω ακόμα ο χριστιανός. Κάτω σταυρό σας που είστε εδώ. Αρρωσταίνω. Υποφέρω. Τρελαίνω με. Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιο, σώζει ζωές. Καταραίω. Μια χαρά είναι. Για να σβήνω και αργό πεθαίνω. Είναι καλό πράγμα. Λυπήσουμε. 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αργαμιδάκη.
1: Ναι, αλλά έτσι δεν έχουμε ασθενείς όμως. Μήπως να το πάρετε πίσω αυτό το πέτρο ή 200.000 πάνω να νοσηλευτούν όλοι για να έχουμε τα κρεβάτια γεμάτα. Γιατί άδεια κρεβάτια θα σαπίσει κάποια στιγμή όλο αυτό και θα βγάλει αράχνες. Δεν είναι σωστό. Όλα αυτά πρέπει να κινούνται. Άμα δεν κινείται κάτι, καταραίει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αυτά από τον Υπουργό το είπε και αυτό ο Υπουργός. Είναι κάτι που θα μπαίνει στο δελφινάριο όλο αυτό. Δηλαδή τα έχουμε όλα, δεν έχουμε ασθενείς. Τι κάνουμε εκεί? Και προκύπτουν διάφορες εικόνες, αστείες, σενάρια, κείμενα, οτιδήποτε. Το είπε ο Υπουργός, κανονικά. Και πάει όπως θέλει, έκανε χθες παράσταση. Την ίδια ώρα ο Άδωνης έλεγε αυτό. Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο? Ο Άδωνης βέβαια, γιατί είναι και υπουργός. Αυτό είναι το θέμα. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα πάμε στο Μέγκα, στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί η κυβέρνηση για τον Ντίλιαν που έχει φέρει το Πρέταντορ στην Ελλάδα ετοιμάζει κάτι καλό.
2: Σωτήρη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλια, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
3: Ναι, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

0: Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι αν όχι η δικαιοσύνη ποιος.
1: Ποιος, που ρωτάει και ο Πάριος. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Πολύ σωστά εδώ τα λέει ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη κινείται, εφαρμόζει τους νόμους που η εκτελεστική εξουσία ψηφίζει, μάλλον η βουλευτική ψηφίζει, η εκτελεστική προτείνει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι εξουσίες είναι μία. Μεγάρο Μαξίμου λέγεται, τα κτίρια τα έχουμε έτσι για να υπάρχουν. Οπότε προσπαθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, ο Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά με κάποιο τρόπο, και πολύ καλά κάνουν, γιατί όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ είναι Ισραηλινός. Σε αυτόν τον τόπο τους κυνηγάνε τους Ισραηλινούς κάπως, λόγω τους εισβολής στη Γάζα, της γενοκτονίας που γίνεται κάτω. Οπότε έρχεται ως αντίβαρο. Αυτό το φέρνει η κυβέρνηση για τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος έχει κάνει κάτι καταγγελίες και τώρα τελευταία έχει σοπάσει, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη στα καλύτερά της. Έγιναν και αλλαγές στην ανώτατη βαθμίδα, μπήκαν άνθρωποι που έχουν προσφέρει στη δικαιοσύνη και ειδικά τώρα τελευταία η υπόθεση Γιωτόπουλου και κυρίως όλη αυτή η υπόθεση με τις υποκλοπές που μπήκε στο αρχείο. Όλα αυτά έχουν κάπως δεθεί πολύ ωραία, πολύ γλυκά και χωρίς προσχήματα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο στις μέρες μας, δεν υπάρχουν προσχήματα. Τέλειωσαμε και με τον Ντίλιαν. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας είναι ο Σγουρός, πρώην νομάρχης, θυμόσαστε, τώρα του Πασόκ, είναι ο Γιάννης Σγουρός στο Ζαχαρό, και τσακώθηκαν τα δύο Ελληνόπουλα.
2: Πάμε ξανά.
3: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
2: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
3: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσίες δημοκρατίες είναι διάλογος.
2: Αλλά διάλογος
3: επί... Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
2: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
3: Σοβαρολογείτε τώρα.
2: Λοιπόν, σταματήστε, κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
3: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνετε τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
2: Κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σγουρέ. Δεν μπορώ να σας
3: ευχαριστήσω.
2: Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε.
3: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Συνέβη αυτό και έφυγε ο Ζουρός και είπε αυτό το πράγμα εκεί. Οπότε να ακούσουμε τι συνέβη.
3: Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
2: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
2: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
3: Πρέπει να σέβεσαι.
2: Δεν σας επιτρέπω.
3: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι την ακούει την εκπομπή.
2: Με απειλείτε.
3: Καθόλου. Εσείς με απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
2: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια.

0: να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατσίτες, εγώ δεν ακούω.
1: Έτσι έκλεισε ο καυγάς και μιλούσε ο Σγουρός και ενώ απομακρυνόταν από το μικρόφωνο έγινε αυτός ο καυγάς. Δεν καταλάβαμε τι συνέβη γιατί πήγαιναν καλά τα πράγματα. Θα πάμε πριν γίνει ο καυγάς, τι ακριβώς είχε υποθεί.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Πόσο είναι το χρέος της χώρας σήμερα? Για να δούμε τι λέει. Τι μας
0: λέει. Εσωτερικό, εξωτερικό.
2: Μισό λεπτό. Πόσα χρωστάει η χώρα μας?
0: Ναι.
2: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες, οι τράπεζες.
0: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει? Δεν σας νοιάζει που του παίρνουν το σπίτι του αλουνού? Τι είναι αυτό που λέτε? Είστε δημοσιογράφος και λέτε τέτοιο πράγμα, δεν σας νοιάζει?
2: Σε ποιον από όλους? Στον απαταιώνα?
0: Σε εσάς προσωπικά. Απαταιώνας?
2: Δεν υπάρχουν απαταιώνες.
0: Αυτός που πήρε δάνειο, όχι δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν απαταιώνες.
0: Όχι, όχι, να σου πω γιατί. Ο απαταιώνας πάει φυλακή. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Δεν πάνε φυλακή.
0: Γιατί δεν πάνε?
2: Δεν έχουμε
1: Εδώ είναι η αρχή του καυγά. Το βάλαμε γιατί βγαίνει μια ωραία άποψη από τον Ζαχαρό ότι είναι απαταιώνες όσοι είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Γιατί προστατεύτηκαν αυτοί οι απαταιώνες από τον νόμο Κατσέλη που ξέρουμε όλοι τι συνέβη τότε με τα μνημόνια. Πώς εγκλωβίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα στα δάνεια και έπρεπε να γίνει μια διευκόλυνση από την πολιτεία. Μπας και σώσουν το σπίτι, γιατί θα είχαμε έκρηξη κοινωνική και επανάσταση άμα πετιόντουσαν όλοι αυτοί στο δρόμο. Έτσι ξεκίνησε και λίγο μετά συνεχίστηκε ως εξής.
2: Θέλετε να κάνουμε μια νέα αρχή?
0: Ό,τι θέλετε.
2: Μη φωνάζετε καταρχήν.
0: Τώρα μη μου λέτε τώρα παρατηρήσει σαν δάσκαλος.
2: Μη φωνάζετε γιατί δεν μπορώ να φωνάξω περισσότερο.
0: Γιατί να φωνάξετε εσείς? Εγώ δεν φωνάζω. Γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίος βγήκα με 44 χρόνια στη σύνταξη, ναι, και μου κόψαν 50% από τη σύνταξη.
1: Σαν συνταξιούχος. Πήγε εκεί ο Σγουρός, έχει θέματα. Αυτά τα ωραία συνέβησαν στα παράθυρα. Και θα πάνε εκεί τα τηλεοπτικά. Τώρα θα πάμε στην αριστερά, γιατί στην αριστερά συμβαίνουν γεγονότα πολύ χρήσιμα και κρίσιμα. Διασπάται για άλλη μια φορά σε κομμάτια, κομματάκια. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δύο φορές ευτυχώς που υπάρχει. Υπάρχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει το φάμελο τώρα. Έφυγε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από χτες, μεγάλο πλήγμα. Αλλά υπάρχει πίσω, μένει ο Πολάκης.
3: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα?
4: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
3: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
4: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
5: Αυτό θέλει συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
4: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στον Κουκουέ. Απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
1: Άντε ντε, περιμένει το Κουκουέ να απευθυνθεί ο Πολάκης, η Κατσέλη, ο Βαρουφάκης. Όλοι αυτοί οι Νέα Αριστερά να απευθυνθούν στο Κουκουέ για να πάνε μαζί. Γι' αυτή θα είναι η λύση και η σωτηρία του Πολάκη. Για να πάνε όλοι μαζί. Πολύ ωραία πρόταση, λες και δεν ξέρει ο Πολάκης. Τα λέει αυτά έτσι για να δημιουργεί εντυπώσεις ότι κάτι πλατή θα συμβεί. Δεν πρόκειται, το ξέρουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης ότι πάει για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης.
4: Και με στην Ελλάδα πάνελ... του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
3: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό?
4: Τι πράγμα?
3: Με εσάς αρχηγό?
4: Νομίζω ναι.
3: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
4: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Με εσάς αρχηγό, λοιπόν. Μόλις θέσετε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τα θετικά. Αυτές είναι οι θετικές ειδήσεις. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας από τη μία πλευρά να ξεπετάχθηκε τώρα με την Ελλάς του. Όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα ο Πολάκης, δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι με τον Πολάκη αρχηγό, θα ζωή. Αυτή η βουλή πρέπει να τη δούμε, να τη ζήσουμε. Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μπει από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό και όλους αυτούς που λέει εδώ, δεν ξέρω ποιος θα τα κοιμιάσει με ποιον. Θα είναι ωραίο να είναι μέσα ο Βελόπουλος που θα είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης που θα είναι πρωθυπουργός, ο Τσίπρας που θα είναι πρωθυπουργός και ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός, το ξέρουμε όλοι. Βέβαια, λαός ψηφίζει, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Οπότε μια τέτοια βουλή θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχει συνωστισμός αριστερών κομμάτων, αξιόλογων που έχουν διακηρύξεις πάρα πολύ αριστερές και αρχηγούς εις άξιους, όπως ακούμε εδώ. Οπότε μόνος του ο Πολάκης μπορεί να τα βάλει όπως θυμόμαστε και ξέρουμε με όλους.
0: Παιδιά, ας πω κάτι. Όλοι σας και μόνος μου σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου σας έχω. σας έχω. Σας έχω. Τέλος. Δεν τζακίζει το φρύδι μου.
1: Δήλωση πολιτική, παλιά βέβαια, σε μια Βέσπα πάνω τα λέγει αυτά. Τότε που μας είχε όλους. Στην πορεία δεν είναι όλοι, δεν μας έχει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι φαντάζεται ο καθένας. Εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτές τις φαντασιώσεις, τα θέλω του καθενός, γιατί λειτουργεί όλο αυτό ψυχοθεραπευτικά. Και σε αυτόν που τα έχει πει, γιατί γίνεται αναμετάδοση, μεγεθύνεται το μήνυμα, πηγαίνει σε περισσότερους, άρα νιώθει πιο όμορφο αυτός και πολύ κοντά στο στόχο του. Και δεύτερον, ψυχοθεραπευτικά για όλους εμάς που ακούμε αυτούς να λένε όλα αυτά και περνάμε πιο όμορφα από ό,τι θα περνούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ένα είναι αυτό του Πολάκη και το άλλο είναι αυτό του Βελόπουλου.
6: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
7: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρκεί ο ελληνικός λαός να το αποφασίσει.
6: Με ποιον? Μόνοι σας εννοείται?
7: Μόνο μας δεν εννοείται. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
6: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
7: Θεότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα.
1: Όλοι θέλουμε. Δεν είναι μόνο το θέλω του Βελόπουλου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε το Βελόπουλο πρωθυπουργό? Νομίζω όλοι μας. Και γιατί θέλουμε τον Βελόπουλο πρωθυπουργό? Όχι επειδή είχε τις επιστολές του Ιησού, δηλαδή κάποιο χάρισμα, κάποιος είχε επιλέξει μια ανώτατη δύναμη το Βελόπουλο. Όχι επειδή έχει τα φάρμακα, τα τελοπών και τα στομαχικών και τα εντερικών και τα απορροφητικών και τα αυτοκρατορικών και όλα τα άλλα εικόν. Αλλά επειδή έχει γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε πρωθυπουργός.
6: Χωρίς άλλο κόμμα.
7: Θεότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, καλώς, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός. Κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια. Γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια.

0: Μόνοι σας εννοείτε.
1: Μόνοι μας τι δεν. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
0: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
2: Μόνοι σας, το ρωτάει ο Χατζής, εννοεί σαν ελληνική λύση. Και απαντάει ο Βελόπουλος, έχουμε πλειάδες στελεχών. Όχι, μόνοι σας. Αυτό είναι το δευτερεύον, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι ξέρει τα πάγια. Τι σημαίνει πάγια, άρα όποιος ξέρει τι σημαίνει πάγια μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης φαίνεται δεν ξέρει. Το παιδί τι σημαίνει πάγια, ο Τσίπρας δεν ήξερε. Όχι μόνο πάγια και τα υπόλοιπα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Έγινε παρόλα αυτά. Οπότε εδώ ο Βελόπουλος ξέρει τι σημαίνει συλλογισμός, τι σημαίνει πάγια. Έχει γνώσεις. Έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός. Τι μένει τώρα για να γίνει πρωθυπουργός? Η σοφροσύνη της ψήφου του ελληνικού λαού.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
0: Πώς θα τους αλλάξουμε?
1: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
0: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε.
1: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει το Λιοφθοράκι.
0: 15.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
0: Και 20. Κανείς
1: δεν ξέρει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Κανείς, ακούστε λίγο.
0: Από το 20 να πάτε στο 38.
1: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι λέω εγώ και εσείς δεν έχει σημασία. Σημασία τα πει ο ελληνικός λαός αυτή τη μέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.

0: Εδώ τελειώνει το καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί θερινό, έτσι, πολύ θαλασσινό. Από τη Δευτέρα προχθές, όπως έχουμε πει, μεταδίδουμε, επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα, για να έχουμε και ρυθμό, καλοκαιρινά τραγούδια. Να, ένα από αυτά είναι αυτό που μόλις έκλεισε εδώ. Θα το πιάσουμε με κάποιον άλλο τρόπο στην πορεία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Και σήμερα Τετάρτη, 1η Ιούλη, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, μόλις ξεκίνησε, να τον καλοδεχτούμε λοιπόν. 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο.
3: Ανέλπιστο.
1: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τις παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθείς, ας πούμε.
3: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
5: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
5: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή, πουλήσατε.
5: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε, πήγα και.
5: Του, του, του, του, του, του,
4: του, του, του, ευθύνω κατάστε. Πούλησε την Εδονία μας, υπέγραψε βλάστη συμφωνία των.
5: Τούτ μωρί, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ.
6: Αποστολή, γεια.
2: Γεια.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
2: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
6: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
2: Ναι.
7: Αποστόλη.
2: Έλα.
7: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
7: Πήγε σε εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
7: Κοινώνησε.
2: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
7: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
7: Έγινε και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
7: Και τι άλλο.
2: Εγώ τη μ' άφησε.
7: Μα έτσι.
2: Ναι.
7: Είχε ιστορία προηγουμένω.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
7: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
4: Παλιοκουμούνια είσαι το.
8: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
8: Και από μένα και από τον σύντροφό μου, τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σε ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι. Τα φιλιά μου στο Θήμιο. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
9: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
9: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
2: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
9: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
4: Ήρθε το τέλος!
2: Άι, μωρή.
10: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
10: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
10: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
11: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δύσκολοι. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
11: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά, όσο να τα λέμε σατυρικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
2: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
11: Αυτά που λέει το US Congress, λέει, δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
11: Είναι κυβερνητική βουλή.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
11: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
2: Γιατί λέγεται κογκρές? Από το κογκρές, ελληνική λέξη.
11: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
2: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
4: Πες στο Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Με τέτοιες εξαίσιες μουσικές δεν έχουμε ασθενείς. Γιατρεύεσαι με αυτές τις μουσικές. Εδώ ένα παλιό κομμάτι. Έχει δεχτεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες διασκευές και εκτελέσεις. Μια από αυτές, δύο από αυτές ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη. Έχουμε καλά νέα για τον πολιτικό βίο της χώρας και για την επόμενη Βουλή. Ελπίζουμε ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο ηθοποιός, να είναι μέσα σε αυτήν.
13: Κύριε Βυσκαδουράκης, κατεβαίνει στην πολιτική.
14: Ναι.
13: Ισχύει.
14: Ισχύει, ναι. Εν αγνία μου. Mm. Και αυτό είναι το Θεοδόρο. Γι' αυτό λέω, πολλές φορές λέω, Λέω στην Κατερίνα, λέω, κοίτα να δεις η ζωή, τι μου επιφυλάσσει.
13: Ισχύει ένα αγνία σου, έχεις ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση.
14: Ναι, εντάξει, το έδωσα το όνομα, έτσι χαλαρά. Ναι. Δεν το είπα σε καμία εκπομπή πολιτική, σε καμία εκπομπή δεν δήλωσε ότι κατεβαίνω και βγαίνω σε ψήφο στον κεντρικό τομέα που με ορίσανε, που δεν γνώριζα τι σημαίνει κεντρικός, βόρειος, νότιος. Δεν βγήκα με καμία φωτογραφία, με κανέναν και ο κόσμος με έβγαλε στους πιο υψηλούς, με ποια τα υψηλότερα.
13: Με τις περισσότερες ψήφους.
14: Με ψήφους.
13: Άρα συνεχίζεις.
14: Ναι.
13: Θες να γίνεις βουλευτής.
14: Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
13: Γιατί όχι.
14: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω, δεν ήμουν ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική, ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω ότι κάνεις, τι σημαίνει να κάνεις αγώνα μεγαλώσει το παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου. Mm. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
13: Ναι.
14: Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των Κοφών.
12: Ακούμε εδώ τον αγαπημένο ηθοποιό να λέει ότι για λόγους φτώχειας, παιδικά χρόνια, περιπέτειες, γενικώς θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Οπότε να ακούσουμε και σε ποιο κόμμα και ποιος, κυρίως ποιος, θα αποφασίσει για το Βισκαδουράκι.
13: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
14: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν.
13: Ναι.
14: Εμένα δεν με έχουν πάρει κάποιοι να το διαψεύσω ή να πω ναι.
13: Άρα αυτός είναι και ο πολιτικός σου χώρος.
14: Έχω μια αρχή στη ζωή μου, όπως και στο θέατρο. Εάν δεν κλείσω με τον παραγωγό, π.χ.
13: Ναι.
14: Ή με τον Πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
13: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός,
14: ναι,
13: έτσι.
14: Ο Άρχοντας.
12: Άρχοντας ο Μητσοτάκης, αυτό ήταν το point. Ότι είναι άρχοντας ο Μητσοτάκης. Τον λέει δηλαδή ο Βισκαδουράκης, τον λέει άρχοντα το Μητσοτάκη. Ο άρχοντας είμαι σίγουρος θα πει ναι, μπες και εσύ στις λίστες και θα βγει, γιατί όποιος ηθοποιός μπαίνει στις λίστες βγαίνει. Οπότε θα είναι στην επόμενη βουλή. Και όλο αυτό είναι ένα δώρο Θεού για μας, αλλά και για τον ίδιο.
14: Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο πρωθυπουργός, και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου, τι να πω εγώ.
13: Ναι.
14: Για πείτε μου εσείς, ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Τι θα πει ο Θανασάκης.
13: Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω θα πεις είμαι έτοιμος, άρχοντα. Είμαι εδώ.
14: Εννοείται.
13: Είμαι εδώ για σένα.
14: Ναι, γιατί είναι δώρο Θεού.
12: Δώρο Θεού λοιπόν, προφανώς δώρο του άρχοντα, δεν είναι του Θεού. Α, βέβαια ο άρχοντας συμπίπτει με το Θεό, πρέπει να το πούμε και αυτό. Οπότε θα πάει καλά η προεκλογική περίοδος, έχει αρχίσει ήδη, το βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχουμε και το Βισκαδουράκι στα ψηφοδέλτια, βέβαια πρέπει να το αποφασίσει ο άρχοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από αυτά, ο τυχερός λαός που έχει τον άρχοντα να τον διοικεί.
15: Αγαπητέ Απόστολε.
16: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
15: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
16: Ναι.
15: Με χαρά.
16: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
15: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
16: Λέγε τι θες.
15: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
16: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε.
15: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
16: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
15: Ακριβώς αυτό.
16: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
15: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
16: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
15: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
16: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
15: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
16: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
15: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
16: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τράπεζα. Πες μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το μαλαία τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
15: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του τύχανε κορονοϊή, του τύχανε πόλεμη Ουκρανία.
16: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία. Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
15: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά.
16: Για σένα, γιατί παρεξηγήθηκες.
15: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
17: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
16: Να το είχα ψυχανεμιστεί.
15: πήγανε μισθοί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
16: Κακό δεν είναι.
15: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς, δυστυχώς.
16: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς, ευτυχώς.
17: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
15: Όχι, όχι.
16: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα, νέαθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα, το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
15: Ακόμα και για το μετρό, το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
16: Ναι, ναι, ναι.
15: Το τελείωσε.
16: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
15: Εντάξει, τώρα είναι αυτό, θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
16: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
15: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
16: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
15: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
16: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
17: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
15: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
16: Είμαι μίζερος.
15: Εσύ είσαι αριστερή, το έχετε.
16: Είμαι μίζερος. Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
15: Δεν επικροτώ.
16: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
15: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
14: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
16: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
15: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
16: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως.
15: Φυσικά.
16: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
15: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
16: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λε, αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιό ήταν.
15: Λόγω τη δουλειά μου κυκλοφορώ, α πούμε, κυρίω με κουστούμι. Αλλά...
16: Τι δουλειά κάνει, κοράκι.
15: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγό σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
16: Καλά, γιατί ο νεκρό δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, ναι, οκ. Έσκορτ δηλαδή με έναν τρόπο.
15: Όχι πολιτικού, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
16: Ναι, κατάλαβε. Τράπερ και τέτοια.
17: Η αυλιάρα με στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό ουνί. Είναι ο σατανάς βαμμένη.
15: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπε.
16: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
15: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
16: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
15: Από εκεί να καταλάβεις.
16: Από εκεί κατάλαβα.
15: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
16: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλή.
15: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
16: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
15: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
16: Α, έτσι. Άδοξο, εντάξει, έγινε.
12: Είχαν βρει επικοινωνία όμως. Και υποστήριζε Μητσοτάκη με έναν έτσι πλάγιο κάπως τρόπο. Χαλαρό, διαλλακτικό, μπράβο στον ακροατή. Και ο Αποστόλης βέβαια τον πήγε πάρα πολύ καλά. Συμφώνησαν ότι ο Μητσοτάκης κάνει έργο και πρέπει να υπάρχει για πάντα στις καρδιές μας και στην Πρωθυπουργία της χώρας. Ο Άρχοντας, που λέει και ο Βυσκαδουράκης. Ένας εκ των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ήταν στους Σπαρτιάτες, αλλά με αυτές τις διασπάσεις που έγιναν εκεί, το διαλυμένο κόμμα, φύγανε, είναι ανεξάρτητοι. Όλοι αυτοί προσπαθούν τώρα να βρουν κάπου να στεγαστούν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο κύριος Φλώρος όμως κάνει μια ωραία πρόταση, πολύ ρεαλιστική, ουσιαστική, τεκμηριωμένη πάνω απ' όλα για τους μετανάστες.
18: Κάθεστε τώρα και συγκρούεστε με τους ήδη επιβαρημένους νησιωτικούς δήμους. Πετάτε ο ένας τον άλλο τον μπαλάκι των ευθυνών. Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε μόνο με το Δήμο της Λαβρεωτικής. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από το Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
12: Και δείχνει τη Μακρόνησο. Και προτείνει τη Μακρόνησο ως τόπο φιλοξενίας σε αυτή τη φάση μεταναστών που έρχονται στο Αιγαίο. Για να μην έχουν κάνει και άλλοι τέτοιες προτάσεις. Αλλά εδώ ο κύριος Φλώρος το πήγε με φωτογραφία. Το τεκμηρίωσε, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησης, είπε ότι έχει και εγκαταστάσεις πάνω. Έχει εγκαταστάσεις, είναι η αλήθεια, με τη δεκαετία του 50. Ερείπια είναι όλα αυτά, μόνο ένα κτίριο που υπάρχει ως μουσείο. Όλο αυτό το θεωρεί εγκαταστάσεις. Θα είναι και κοντά στην Αθήνα, να δούμε τα θετικά. Είναι καλό να είναι κοντά στην Αθήνα και να γεμίσει ο τόπος μαρτυρίου Μακρόνησης, προτείνει και τη Γιάρο, και αυτός ο τόπος μαρτυρίου με την φόρτιση που έχει, με την ιστορία που περικλεί, με όλο αυτό το εκτόπισμα που έχει αυτός ο τόπος, αυτοί οι τόποι, την αγωνία που έχουν σωρεύσει από όλους αυτούς που ήταν πάνω εκεί και για τους λόγους που εξορίστηκαν και μείναν εκεί στη δημοκρατική Ελλάδα, τη μετεμφυλιακή. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ ο κύριος Φλώρος με πολύ μεγάλη άνεση απευθύνεται και στο ΚΚΕ και ζητάει να γίνουν πράξη.
18: Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από το Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
19: να ενεργοποιηθεί η Μακρόνισσος. Στον αιώνα, τι, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνισσο υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, οι εκτάσεις είναι τεράστιες, βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και θα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, άμα έχετε προβλήματα με την αριστερά και τον... Εντάξει. Μακρόνισσο, βεβαίως, Μακρόνισσος. Στη Μακρόνισσο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο. Και στη Γιάρο.
20: Παρακαλώ, παρακαλώ.
19: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Αλλά φοβάστε να το κάνετε γιατί τα αποτελέσματα τα είδατε. Ξεσηκώνεται η αριστερά.
12: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση, όπως είπε και όχι απόσταση, έκταση όπως είπε και ο ίδιος. Έκανε εδώ ρεαλιστικές προτάσεις. Φαντάζομαι άνετα μια θέση στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να την έχει, γιατί είναι δημοκρατικό κόμμα και η Νέα Δημοκρατία. Και τέτοιες απόψεις εμφυλοχωρούν στο χώρο αυτό, όπως ξέρουμε και όπως ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ένα ακέραιο χτύπημα στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τώρα σε αυτό το χώρο της δεξιάς γενικότερα υπάρχει και κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, αν ψηφίσουμε με σοφροσύνη, το ακούσαμε πριν, αλλά αυτό τον κάποιο τι τον κάνουν οι άλλοι.
21: Πόσο σοβαρό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας που όταν το πρωί 9.30 ώρα χθες κάνω δήλωση εγώ και λέω με αφορμή την αναγνώριση αρμενικής γενοκτονίας από το Ισραήλ, τώρα η κυβέρνηση να ζητήσει παρόμοιο αίτημα για να γνωριστεί η ποντιακή γενοκτονία.
20: Το είπε ο Σαμαράς αυτό.
21: Το αντέγραψε από μένα. 9.30 το πρώτο είπα εγώ, 11.30 το είπα αυτός. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί ότι αντιγράφουν ό,τι λέμε.
20: Καλά, εντάξει.
21: Όχι.
20: Καλό είναι αυτό.
21: Όλοι αντιγράφουν. Ναι. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα και στα εξωτερική πολιτική και στις όποιες ανακοινώσεις μας έρχονται και αντιγράφουν.
12: Ναι, αλλά αυτό είναι κρίμα γιατί έχει πολύ καλές ιδέες και τις αντιγράφουν όλοι οι άλλοι και δεν αναφέρουν την πηγή. Αυτό δεν είναι, είναι αντιδεοντολογικό. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Αντιγράφεις τις προτάσεις του Βελόπουλου που είναι πάρα πολλές, η μία καλύτερη από την άλλη, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αντιγράφει, να ο Σαμαράς εδώ έκανε μια αντιγραφή και δεν αναφέρουν την αρχική πηγή. Είναι ένα θέμα. Θα ακούμε το πρωτότυπο. Θα κάνουμε ό,τι λέει το πρωτότυπο, δεν θέλουμε τους δεύτερους. Θα παρακολουθούμε τι λέει ο Βελόπουλος στις 9.30 για να ξέρουμε τι θα πει στις 11.30 ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, κέντρο καλοκαιριού, σιγά σιγά έχει ανέβει και η θερμοκρασία και επειδή είναι και η τελευταία μας εβδομάδα εδώ, άλλες τρεις μέρες, να μετράμε αντίστροφα, λογικό, πρέπει αυτή την καλοκαιρινή αύρα και τις καλοκαιρινές εικόνες να τις μοιραστούμε μαζί σας.
22: Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
23: Το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
22: Οι καρχαρίες και τα αρσενικά.
23: Της ευθείας
12: τσαρνούν. Αντιγράφεις τις προτάσεις του Βελόπουλου που είναι πάρα πολλές. Η μία καλύτερη από την άλλη, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αντιγράφει, να ο Σαμαράς εδώ έκανε μια αντιγραφή και δεν αναφέρουν την αρχική πηγή. Είναι ένα θέμα. Θα ακούμε το πρωτότυπο. Θα κάνουμε ό,τι λέει το πρωτότυπο, δεν θέλουμε τους δεύτερους. Θα παρακολουθούμε τι λέει ο Βελόπουλος στις 9.30 για να ξέρουμε τι θα πει στις 11.30 ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, κέντρο καλοκαιριού, σιγά σιγά έχει ανέβει και η θερμοκρασία και επειδή είναι και η τελευταία μας εβδομάδα εδώ, άλλες τρεις μέρες, να μετράμε αντίστροφα, λογικό, πρέπει αυτή την καλοκαιρινή αύρα και τις καλοκαιρινές εικόνες να τις μοιραστούμε μαζί σας.
22: Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
23: Το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
22: Οι καρχαρίες και τα αρσενικά.
23: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
22: Είμαι από αυτές.

0: μαύρα και τις καλοκαιρινές εικόνες να τις μοιραστούμε μαζί σας.
1: Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
2: Το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
1: Οι καρχαρίες και τα αρσενικά.
3: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
1: Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια.
4: Πάλι ντόρτια ύφερα.
1: Η συνταγή φυσικά είναι μια.
5: Μπακαλιάρο σκορδαλιά.
6: Τι σημαίνουν όλα αυτά.
7: Φαΐ φουρ το φουρ.
1: Με ένα σούπερ το σοτούλι μίνι. Διάφανο καιρός μπικίνι.
8: Δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε.
1: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουμιάς.
8: Παραγιά μου, δεν το πιστεύω.

0: δεν κοκκινίζω πλέον.
1: Γυαλιά φορούσα μπουρούζια καπέλα.
2: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
1: Μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά.
2: Αυτά.
3: 1-0.
4: Πώς ξεπέρασε όλα αυτά.
5: Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα.
1: Με ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι. Διαφάνω καιρό μπικίνι.
6: Μια κιλότα καλοκαιρινή.
1: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
7: Α, Κατερίνα!
1: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διαφάνω καιρό μπικίνι.
8: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
1: Πέφτουν όλοι ξέροι μόνο μια.
9: Θα πάει στη Ρουμανία.
1: Πήρα μαθήματα ανατομίας.
3: Δεξιός όρθις.
1: Είδα δεκάδες διαφημιστικά.
3: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
1: Έφτιαξα όλα στα αδυναμίας.
10: Κάνω και διάδρομο, κάνω λίγα βάρη.
1: Δεν με κομπλάρουν τα ξένα χωριά.
11: Μία κολάρα.

0: σιγά τα αίματα καλέ.
1: Με το βρεμένο σούπερ μίνι, για φάνω καιρό μπικίνι.
2: Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα από την κουβέντα.
3: Φόρεσέ τα.
1: Πέφτουν όλοι οι ξέροι μόνο μιας.
4: Κρακ, κρακ, τέζα.
5: Αυτά είσαι τέλος πάντων.
6: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ένα καρακάτσιλιο.
7: Είμαι σήμερα καλός.
5: Στόχος έγινε στον πάντων.
4: Μητσοτάκη, γαρίζεσαι.
1: Με τον τρόπο μου κι εγώ.
8: Σας ευχαριστώ.
9: Και μέσα σε αυτό το ηχητικό ακούσαμε τη φωνή και του Νίκου Κακαουνάκη και του Γιώργου Τράγκα σε μια συνέντευξη με τον Βασίλη Λεβέντη που λέγανε, νομίζω τότε ήταν στα παραπολιτικά, λέγανε για τα εσώρουχα και του λέει ο Λεβέντης του Τράγκα φόρεσέ τα όλα. Ο Βασίλης Λεβέντης, η είδηση πριν 5 λεπτά κυκλοφόρησε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75, γράφουν εδώ τα site που βλέπω, σε ηλικία 75 ετών λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης, ένας ιδιαίτερος πολιτικός, ας πούμε αυτή τη λέξη, εμβληματικός και κάποιες εποχές πολύ παλιότερα είχε χαράξει και τηλεοπτικούς δρόμους όπως θυμόμαστε και μετά στη Βουλή και τακτικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, τρίτο μέρος λαού, αύριο τα υπόλοιπα.
10: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα, Νέγκα?
11: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
12: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
13: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
12: ναι,
13: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
10: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
11: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλησες.
14: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
10: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνεται, κατάλαβες?
11: Ναι.
10: Τα λες για μένα, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
11: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
10: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και τον ξαναψηφίσετε.
15: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
10: Έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
11: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα θερμάνουμε.
10: Αυτή τη στιγμή

0: στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
1: Εσείς πόσο το είχατε?
0: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξει την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια, θα πεθάνεις.
2: Γιάννης Κοτοβός,
1: ο Κωστής Παλαμάς.
3: Έλα, Ποσολακό.
1: Έλα,
3: θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
1: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
3: Ναι.
1: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
3: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν εξεσκίσει να γράφουν τους delivery σε πεζόδρομο. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμο. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Ντιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή? Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράψω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
1: κάνει. Προφανώς.
3: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
1: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, αλλά και το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
3: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω, και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω, προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνους και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και να γίνω freelancer? Δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα, και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
2: Τα σοβαρά κράτη.
1: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρούς ανθρώπους, δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
4: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε μου.

σχολείο ήμουν πρώτος στο 15 με λες. Στη σχολή ουραγός, ποιητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης που λέγα γιατί ήμουν και στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

0: τώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Με σοβαρά εγκάβματα η μητέρα που έτρεξε προς το σπίτι την ώρα που φούντωνε η πυρκαγιά. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 74 ετών. Το θάνατό του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι το τέλος της πορείας μου, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης στα Παραπολιτικά 90,1. Ο ίδιος μίλησε για το δίλημα των επόμενων εκλογών και σχολίασε την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Στο 3,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο από 4,9 το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Μικρή ανάσα από την πτώση καυσίμων, αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας και υπηρεσιών. Ποιοι και γιατί δεν είδαν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ που περίμεναν, νέες διευκρινήσεις από την ΑΔΕ, τα SOS λάθη με τα IBAN και οι έξτρα πληρωμές. Ακριβότερες από σήμερα ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από πλατφόρμες όπως Temu, Shein και AliExpress, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Μεταβατικό Τελωνιακό Μέτρο για εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Στις 15 του μήνα, εκπνέει η προθεσμία, ένα στα τρία νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Στο νοσοκομείο με κατάγματα 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα, ενδοοικογενειακή βία από συγγενείς, κατήγγειλε η μητέρα του. Φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μεγάλη επιστροφή για τον Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος αναλαμβάνει επίσημο ρόλο στους Ερυθρόλευκους. Θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς και μελτέμια στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτές τις επιθέσεις, με τρεις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα 20 μόλις λεπτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, αν και δυστυχώς οι τελευταίες μέρες, το τελευταίο 24ωρο είναι πολύ ταραγμένο στη Θεσσαλονίκη.
12: Πράγματι.
13: Πρέπει να πούμε. Ξημερώματα είχαμε και αυτά τα γκαζάκια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι συντονισμένες οι επιθέσεις. Δεν ήταν δηλαδή ότι απλά έγινε ένα περιστατικό όπως συμβαίνει άλλες φορές. Εδώ είχαμε συντονισμένη επίθεση σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα στον Ζήση τον Ιωακίμοβιτ, ο οποίος είναι πρόεδρος της διοικούσας εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοκρατία. Στο Σάββα τον Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν επί χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης, και στην Αφροδίτη την Νέστορος, η οποία ήταν υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες εκλογές. Πρέπει να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Υπάρχουν πληροφορίες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, το είπε ο ίδιος ο Σάββας ο Αναστασιάδης αυτό, ότι υπάρχει και υλικό από τις κάμερες.
12: Ναι.
13: Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε δύο δράστες, οι οποίοι είχαν προσχεδιασμένα τα πάντα. Και τώρα ψάχνουν οι αρχές να βρουν τους ανθρώπους αυτούς. Να πούμε λίγο από την αρχή όμως πώς έγιναν τα πράγματα,
12: ναι,
13: Έρη.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Έχουμε λοιπόν τρία σημεία. Η πιο σοβαρή επίθεση έγινε στην ανάληψη. Τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό γύρω στις 5 παρα 25 τα ξημερώματα κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο άρπαξε φωτιά. Επεκτάθηκε η φωτιά σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν από αυτό το περιστατικό 5 άτομα.
12: Ναι.
13: Μεταξύ των οποίων και η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της και κυρίως η 70χρονη μητέρα της, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Οι άλλοι δύο που τραυματίστηκαν είναι ένικοι της πολυκατοικίας. Τους πήγαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ευτυχώς οι άνθρωποι πήραν εξιτήριο. Είχαμε ζημιές από την επίθεση αυτή και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε άλλα δύο δίκυκλα που ήταν εκεί στην Πιλωτή. Η πρώτη επίθεση χρονικά έγινε στις 4 και 18 στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όλα τα περιστατικά, πρέπει να σου πω.
12: Ναι.
13: Και πάλι εκεί είχαμε γκαζάκι, χωρίς όμως υλικές ζημιές. Εκεί ήταν ο Ζήσης ο Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον οποίο τον βγάλαμε και στον Status FM και μας είπε ότι ακούσαμε θόρυβο, καταλάβαμε ότι κάτι τρέχει στην οικοδομή και τελικά ήταν γκαζάκια. Χαρακτήρισε μάλιστα την επίθεση ως χτύπημα κατά της δημοκρατίας. Και τέλος, 4 και 23 πρώτα λεπτά, δηλαδή με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη επίθεση, είχαμε την επίθεση στην Τούμπα. Εκεί στον τρίτο όροφο της οικοδομής μένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης ο Σάββας ο Αναστασιάδης. Εκεί είχαμε ζημιές σε ιαλοπίνακα στην είσοδο. Δεν είχαμε όμως ευτυχώς τραυματισμούς. Τώρα το περιστατικό αξιολογείται ως πολύ σοβαρό.
12: Ναι. Έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική.
13: Έχει αναλάβει και η Αντιτρομοκρατική. Σωστά τα λες. Και από τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή το αντιμετώπισαν ως πολύ σοβαρό περιστατικό. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις.
12: Σωστά.
13: Γιατί όταν βάζεις γκαζάκια μπορεί να έχεις και θύματα, όπως παραλίγο να είχαμε θύματα. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
12: Ναι, έκανε δήλωση πριν από λίγο ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
13: Μπράβο, έκανε λίγο νωρίτερα δήλωση από το Μέγαρο Μποδοσάκη που παρουσιαζόταν το νέο application για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ότι η σκέψη μας είναι με τον Ζήση, τον Σάββα και την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Θα αναχωρήσω εγώ πρωθυπουργός αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας.
12: Τώρα η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα είναι στο Ιπποκράτειο.
13: Είναι στο Ιπποκράτειο και είναι διασωληνωμένη.
12: Είναι πολύ σοβαρά λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα επικοινωνήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς εδώ στα παραπολιτικά, που δέχθηκε την επίθεση στο σπίτι του, καθώς και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης.
14: Ήτανε περίπου 4 και 4 με 4,5 όταν ακούσαμε έναν κρότο, λίγο εκοφαντικό θα έλεγα. Βγήκα κατευθείαν στο μπαλκόνι γιατί είχαμε ανοιχτεί και τις μπαλκονόπορτες. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο, είδα τον καπνό, κατάλαβα ότι πρόκειτο για γκαζάκι. Ευτυχώς όμως είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι που διαμένει μία φίλη γειτόνισσα και δεν είχαμε περαιτέρω τραγωδίες όπως στην περίπτωση της πολιτεύτηρας της κυρίας Νέστορα.
15: Εγώ απουσίαζα από το σπίτι εκτός Θεσσαλονίκης. Έχουν μπει γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει τα μαρίες από την είσοδο. Είχε αρπάξει και λίγη φωτιά και πρόλαβε η αστυνομία, την έζησε. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν ένα πρόσωπο από ό,τι μου λένε φαίνεται στην κάμερα που μπήκε από το δάσος, γιατί είμαστε στο δάσος και άφησε τα γκαζάκια. και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
12: Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τρία περιστατικά μέσα σε διάστημα 20 λεπτών χαρακτηρίζονται ως περιστατικά τρομοκρατικής κίνησης και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από πλευράς της αστυνομίας. Γι' αυτό το λόγο μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εξέφρασε λίγο νωρίτερα τον αποτροπιασμό του. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο για μια προγραμματισμένη συζήτηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε μια παρουσίαση για μια καινούργια εφαρμογή στο Μποτοσάκι. Εκεί λοιπόν είπε ότι εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Είπε ότι η σκέψη μας είναι με το ζήσι, το Σάββα, κυρίως στην Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Αναχωρήσω, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη, για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Δημοκρατίας, θα σας βρούμε και θα σου οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά τις 4 με 4,5 ώρα πληροφορίες. Αναμένεται να είναι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ζήση Ιακίμοβιτς.
12: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Ενώ δηλώσεις έκαναν φυσικά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό, στους εμπρησμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τοποθετήθηκε φυσικά και ο Παύλος Μαρινάκης, Κώστα.
16: Ακριβώς, λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά χρονική σειρά. Δηλαδή, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τυρανάκης, έκανε λόγο για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Είπε ότι είχαν σκοπό να σκοτώσουν και υπογράμμισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Αυτά λοιπόν τον κύριο Τυρανάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη, η εκτίμηση του κορυφαίου στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Δολοφονικές επιθέσεις με καζάκια σε σπίτια στελεχών. Είπε ότι όταν βάζει καζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεται την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν. Ο Γιώργος Κλωρίς νωρίτερα μίλησε λοιπόν για τον. Είπε ότι θα βρεθούν κατά τους δύο μεγάλους προείδους, όπως είπε, και η ομάδα της Ελληνικής Συνομίας, η αρμόδια, τους ενόχους. Αλλά μίλησε και για την λεγόμενη αντισιωνιστική. Αυτό ήταν την περιπολία των. Που μοιάζει λίγο με τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα πριν από λίγες μέρες στην Θεσσαλονίκη. Είπε ότι υπήρξε παρέμβαση στην αγγελία και ότι εξάγεται προκαταρκτική έρευνα. Και είπε ότι είναι πια η στιγμή να συνενωθούν οι δημογραφίες από το Ρουβίκο, δηλαδή, άρα την Ελλάδα. Ναι. Το ίδιο γίνει με την Χρυσή Αυγή.
12: Και μάλιστα, Κώστα μου, στη δική σου εκπομπή, στη δημόσια τηλεόραση, ο κύριος Φλωρίδης έκανε και μία πολύ έτσι, δήλωση που έκανε αίσθηση για τον Ρουβίκονα.
16: Ακριβώς. Τον ρώτησε λοιπόν για τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον Ρουβίκονα και είπε ότι η δική του άποψη είναι ότι είναι εγκληματική οργάνωση με τον τρόπο που δρά. Και ουσιαστικά αυτό που άφησε είναι ότι όπως συνελήφθη και οδηγήθηκε με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και καταδικάστηκε τελικά, κάτι ανάλογο θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί και με τον Ρουβίκονα.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός, καθώς και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που όπως σας είπα και νωρίτερα ο Κώστας Παπαχλημίτζος, μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες εκεί και να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί σε σχέση με αυτές τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις.
17: Να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία.
18: Κοιτάξτε, οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Λοιπόν, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
19: Έχει επιληφθεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, κύριε Υπουργέ.
18: Βεβαίως. Είναι εκεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία, μαζί με την τοπική διεύθυνση. Γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες.
12: Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο σε δήλωση το Παύλος Μαρινάκης, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Γιώργος Φλωρίδης στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου. Να τους ακούσουμε.
20: Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5, 5 και κάτι τα ξημερώματα, έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Καταρχάς, να συνεννοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
19: Είναι πια η στιγμή αυτές οι δικογραφίες να συνενωθούν ανά την Ελλάδα και το αντίστοιχο που αν θυμόσαστε είχε γίνει με τη Χρυσή Αυγή τότε. Κρεμούσαν διάφορες δικογραφίες διάσπαρτες από εδώ και από εκεί. Αυτές συνενώθηκαν κάποια στιγμή και οδήγησαν τα πράγματα σε μια αντιμετώπιση μιας εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνει η στιγμή όπου οι εισαγγελικές αρχές θα ενοποιήσουν αυτές τις δικογραφίες για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και εκεί θα λογαριαστούμε με όλους αυτούς.
21: Δηλαδή, είναι ο Ρουβικός κατά τη γνώμη σας εγκληματική οργάνωση?
19: Με τον τρόπο που δρά, σαφώς.
12: Τώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση καταδικάζει τις τρεις επιθέσεις. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κύμα πολιτικών αντιδράσεων προκαλούν οι εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια στις κατοικίες των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, με τα κόμματα να καταδικάζουν απερίφραστα το περιστατικό και να ζητούν τον εντοπισμό των δραστών. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου του κυρίου Κώστα Τσουκαλά, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η βία δεν χωρά στη δημοκρατία. Παράλληλα, έφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε την άμεση σύλληψη όσων ευθύνονται. Στο ίδιο μήκος θέλω να σου πω ότι κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση του τραυματίε και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα χαρακτήρισε τις επιθέσεις εγκληματικές ενέργειες, επισημένοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τις αξιοποιήσει για την ένταση της καταστολής και της συκοφάντησης των λαϊκών αγώνων. Η ελληνική λύση ζήτησε την άμεση σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των υπεύθυνων, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, μέσω του τομεάρχη του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, αλλά και εδώ διαστρώματος του κυρίου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος μίλησε, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος που μίλησε στον Θανάση Φουσκίδη και στην Τέλα Καντών, καταδίκασε την τρομοκρατική όπως τη χαρακτήρισε επίθεση, εξέφρασε τη συμπαράσταση στους 5 τραυματίες και ζήτησε την κορύφωση των ερευνών ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Τέλας Καντώνα.
23: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
24: Είναι απολύτως καταδικαστέα, κυρία Γκαντώνα, κάθε έκνομη πράξη, ειδικά οι πράξεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και κυρίως την ασφάλεια των πολιτών. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι οι πρακτικές που υποκαθιστούν το διάλογο με τον εκφοβισμό συνιστούν πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία.
12: Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα δούμε το δικαστικό κομμάτι στη συνέχεια με τη βοήθεια της Πάσος Παλαιού. Πάμε τώρα όμως με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί ένα 24ωρο μετά από αυτή την συγκλονιστική κατάρρευση. Σε καλημερίζω, Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι των παραβλητών. Εδώ από την εδώ, Αλκμίνη και υποφατηδών. Στα Πετράλωνα, ο χώρο εδώ, το Ερείπιο, η πολυκατοικία. Έχει μεταλλική κατασκευή γύρω-γύρω, καθώ η αστυνομία με εντολή του κυρίου Στέφανο Σκουτέλα είναι ο διοικητή του αστυνομικού τμήματο Ακροπόλεω. Φρουρεί από χθε το βράδυ το χώρο, γιατί διαπιστώθηκαν ορισμένα κρούσματα απόπειρα κλοπών. Έχουμε και τέτοια, εννοείται. Ενώ βρίσκονται κλιμάκια μηχανικών από εδώ, από το πρωί και της πυροσβεστικής και πραγματοποιούν συνεχείς έρευνες για να διαπιστωθεί υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έχει καταρρεύσει το κτίριο. Πληροφορίες αναφέρουν, όπως και κάτοικοι εδώ της περιοχής, ότι χτες εδώ, στο σημείο από το πρωί, βρίσκονταν και οι 5 κατηγορούμενοι. Και η μηχανική, οι αρχιτέκτονες και ο εργολάβος. Ναι. Μάλιστα, οι 2 εξ αυτών είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν αγοράσει τον χώρο πριν από 2 χρόνια, το 2024.
12: Αυτοί ετοιμαζόταν να φτιάξουν ένα πολυόροφο κτίριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς, είναι το πενταόροφο κτίριο που ετοιμάζονταν να φτιάξουν. Επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες, είναι νέοι άνθρωποι από ό,τι μας έλεγαν. Επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες, επέβλεπαν οι ίδιοι τα συνεργεία τους, γιατί βρίσκονται στην αρχή της, έτσι, γενικά της καριέρας τους και ειδικά σε τέτοιου είδους κτίρια. Και θέλανε να φτιάξουν και άλλα τέτοια κτίρια στην περιοχή εδώ των Πετραλαίων και από κάτω στο Γκάζι. Οι γείτονες ανέφεραν ότι σήμερα από το πρωί ότι άκουγαν τριγμούς στα παράθυρα και αυτό ήταν που τους
12: κινητοποίησε. Και τους έσωσε, Δημήτρη.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε ότι και ο εργολάβος, ο οποίος είναι και μηχανικός, ήταν εκείνος ο οποίος χτύπησε τα κουδούνια. Είναι κάτι τα οποία... είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί, να δούνε κατά πόσον παρενέβησαν οι μηχανικοί, επαναλαμβάνω και οι 5 είναι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, να δούνε κατά πόσο παρενέβησαν αυτοί, ούτως ώστε να βγει ο κόσμος έξω και να εγκαταλείψει το κτίριο. Σε κάθε περίπτωση φαινόταν από τις 11-11.30 το πρωί ότι το κτίριο αντιμετώπιζε προβλήματα στατικότητας και μετά κατέρευσε σε διάστημα ελάχιστον λιγότερο του λεπτού, δηλαδή και προς τα κάτω, βούλιαξε δηλαδή, αλλά και προς τα αριστερά, έφερε μια κλίση προς τα αριστερά. Ναι. Αυτό σημαίνει, όπως έλεγε από εδώ, έλεγαν εδώ άνθρωποι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ότι δεν είχαν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ή τέλος πάντων δεν είχαν ληφθεί τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιστήριξης από αυτή την πλευρά, από την πλάγια πλευρά που κατέρευσε.
12: Τώρα, Δημήτρη, υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι, δηλαδή. Από τη μία, οι άνθρωποι σώθηκαν. Ευτυχώς σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, που είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε η λεγόμενη επόμενη μέρα. Αυτές οι οικογένειες έμειναν άστεγες. Έτσι, έχουν μείνει χωρίς σπίτι.
0: Ναι.
12: Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του είπε ότι θα δώσει ένα πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που έμεινε χωρίς σπίτι. Αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει το βιός τους. Και είναι πραγματικά έτσι η απορία σάξω, τι μέλη γενέστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ τώρα.
0: Να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί και στην έκρηξη, στην φωνική έκρηξη στους Αμπελόκηπους,
12: ναι,
0: πριν από 3 χρόνια που είχε χάσει τη ζωή του ο Κυριάκος Ξημητήρης, όπου εκεί ο Δήμος Αθηνών μετέφερε αυτούς τους ανθρώπους σε χώρους και μετά σε ένα ειδικό χώρο του Δήμου για μερικές μέρες και μετά σε ξενοδοχεία. Και μετά είχε αναλάβει τεχνική εταιρεία και είχε ανακατασκευάσει την πολυκατοικία και είχε φτιάξει διαμερίσματα. Εδώ όμως μιλάμε για κατάρρευση.
12: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι, όπως μας έλεγαν από το Δήμο, θα παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι σε χώρους ή σε ξενοδοχεία, είναι 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα,
12: ναι,
0: και από εκεί και πέρα θα αναλυθούν πρωτοβουλίες και σε συνεργασία βέβαια με την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του γειτονικού έργου, προς όσο αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ένα μόνιμο κατάλημα μέχρι να δουν τι θα γίνει. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, ξανά οικοδομή σε αυτό τον χώρο που έχει πληγεί τόσο πολύ από το χτύπημα.
12: Α, ναι.
0: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ότι δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί, να γίνει πάλι πολυκατοικία. Δεν είναι εύκολο να οικοδομηθεί πάλι πολυκατοικία και για ουσιαστικούς λόγους. κατασκευαστικούς θεσμικούς, αλλά δεν βρίσκει για ψυχολογικούς. Δηλαδή, ποιος θα πάει να μείνει σε μια πολυκατοικία που χτίστηκε εκεί όπου έπεσε, όπου γκρεμίστηκε η προηγούμενη υπό αυτές τις συνθήκες που ακόμα είναι υπό διερεύνηση, Έρη.
12: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Υπάρχει μια μαρτυρία εκεί από τα Πετράλωνα, μια κόρη ενίκου, η οποία μάλιστα αναφέρει στη δήλωσή της ότι άκουσε από μηχανικό να της λέει ότι και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Ενώ βεβαίως είναι δραματικές οι τοποθετήσεις και των συγγενών και των γειτόνων εκεί της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Συγκλονίζουν οι κάτοικοι, οι ένικοι της πολυκατοικίας που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να βρίσκονται χωρίς σπίτι.
1: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της δεν γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
2: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
3: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το τι γιατί. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά δεν με ενημέρωσε κανένα.
2: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία τα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχουν οργανισμό το διπλάνο για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε δύο στηρίγματα.
4: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
5: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
4: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
2: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
25: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταλάβει?
2: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι.
12: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Βάσος Παλαιού να δούμε τη δικαστική εξέλιξη της ιστορίας αυτής. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
26: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι οι 5 συλλευτές οδηγήθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Χωρίς Ευελπίδων ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος αφού μελέτησε τη δικογραφία αποφάσισε να διατάξει περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες κατάρρευσε το συγκεκριμένο κτίριο, η συγκεκριμένη πολυκατοικία χθες στα Πετράλωνα και αν έχουν υπάρξει παραβιάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας. Μετά από αυτή την απόφαση λοιπόν του εισαγγελέα, οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη προκαταρκτική εξέταση, η εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε. Να σου πω ότι στο πλαίσιο της έρευνας φυσικά θα αναζητηθούν όλες οι άδειες. Θα εξεταστεί αν όλα είχαν γίνει καλώς από την πλευρά και των εργολάβων και των μηχανικών. Αν όχι, θα υπάρξουν βέβαια ποινικές συνέπειες για τους συλληφθέντες. Να σου πω επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να κληθούν στο πλαίσιο της έρευνας και οι ίδιοι να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων, προκειμένου ο εισαγγελέας να έχει και τη δική τους άποψη για το τι συνέβη. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από την πλευρά της υπεράσπισής τους, σύμφωνα με τις οποίες οι ίδιοι δεν είχαν ενημερωθεί για τα προβλήματα στατικότητας που είχαν προκύψει στην διπλανή πολυκατοικία. Βέβαια, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τις αγγελικές αρχές και θα έχουμε το επόμενο διάστημα τις αποφάσεις τους.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Βαγγέλης Ματράγκος, μηχανικός και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
27: Φαίνεται ότι υπήρξε μια αστοχία στην πλευρά της θεμελίωσης προς το ΣΚΑΜΑ. Τώρα, το τι προξένησε αυτή την αστοχία θα φανεί σίγουρα από την πραγματογνωμοσύνη που θα διαταχθεί από το δικαστήριο. Γενικώς, στις περιπτώσεις που έχουμε εξκαφές θεμελίων κάτω από την επιφάνεια των θεμελίων των όμορων οικοδομών, Γενικά εκεί λαμβάνουμε κάποιες αντιστηρίξεις. Ότι θα πρέπει να αντιστηριχθεί και να υποστηριχθεί και το παρακείμενο του ιστάμενο κτίριο. Εντάξει, είναι μια συνήθις πρακτική αυτή. Δηλαδή όλη η Αθήνα και όλο το κέντρο έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Οι οικοδομές είναι σε επαφή. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που γίνεται μια τέτοιου είδους κατασκευή. Τώρα το τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί, που σίγουρα κάτι πήγε στραβά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Σίγουρα όμως θα φανεί.
12: Για τα αίτια της κατάρρευσης μίλησε και ο Κωνσταντίνος Κανελόπουλος εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων.
6: Τώρα εξαρτάται τι μέτρα ασφαλείας έχουν τηρηθεί από τους μηχανικούς και όσους εργάζονται στο έργο και γίνεται η εξκαφή. Εάν έχουν επηρεάσει θεμέλια το όμορο κτίριο, ξέρετε, η εξκαφή σε περιοχές όπου είναι συνεχές το σύστημα, υπάρχουν δηλαδή κτίρια δεξιά και αριστερά και πρέπει να γίνει μια εξκαφή, είναι το πιο δύσκολο σημείο της κατασκευής. Και ανάλογα με το τι βάθος θέλεις να κατέβεις για το σκάμα και με ποιο τρόπο που μπαίνουν τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούργιας, πώς επηρεάζουν τα διπλανά υποστηλώματα, πόσο παλιά είναι τα διπλανά κτίρια, αν έχουν υπόγειο ή δεν έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που εξαρτάται μια εξκαφή και η ασφάλεια και των όμορων κτιρίων. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πήγε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτό που έχει γίνει, δεν είναι η καθημερινότητα, άρα ίσως υπάρχει συνδυασμός γεγονότων, δηλαδή και εξκαφής και θεμελίωσης και θεμελίων του κτιρίου που έγινε κατάρρευση κτλ.
12: Μια πρώτη βοήθεια θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στους πληγέντες, στις οικογένειες αυτές, στις 7 οικογένειες που μένουν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, όπως δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας.
7: Κοιτάξτε, πολλά ακουστήκανε χτες. Αυτά καταλαβαίνετε και γίνανε όλα τα πράγματα σε ένα χρόνο δεύτερο, δηλαδή που ήταν κλειστά και τα γραφεία, κλείσανε. Αυτά θα τα δούμε πολύ συγκεκριμένα σήμερα πια, το τι έχει γίνει, αν είχαν γίνει στην πολυοδομία καταγγελίες κτλ. Το σίγουρο είναι, ξέρω, επειδή εκεί στο ένα το σπίτι ήταν γνωστοί φίλοι, ότι υπήρχαν παράπονα από το γενικά, από όλη αυτή τη διαδικασία που συνέβαινε εκεί πέρα. Το θέμα είναι βέβαια στο πώς είχαν εκφραστεί και το τι είχαν γίνει. 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τα άμεσα, έτσι, για τις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων. Σίγουρα αυτό το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που συμβεί, αλλά είναι το μέτρο που ο Δήμος ήρθε να καλύψει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα να έχει ανοίξει τη λέσχη φιλίας, αν υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσει τουλάχιστον για το άμεσο, για χτες, να φιλοξενηθεί, γιατί σήμερα προφανώς πρέπει να ακολουθούν και άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι λύση οι λέσχες φιλίας, είναι ένα εντελώς προσωρινό μέτρο για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
12: Ανίποτη τραγωδία και στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε πατέρα και γιο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Status FM 107,7 και την Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Καλό μεσημέρι, Λεοντή.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε και εσύ στην αρχή και νωρίτερα, σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 2.30 το μεσημέρι στον Δήμο Ρεοκάστρου, με το πρώτο φως της ημέρας. Ευτυχώς, από ό,τι δείχνουν όλα τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και εμείς στα χέρια μας, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές και αντιμετωπίζοντας μικρές αναζωπηρώσεις. Να πούμε για την ιστορία ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 100 πυροσβεστές, με τη συνδρομή 10 εναέριων μέσων, δίνοντας ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, το βαρύτερο τίμημα της πυρκαγιάς είναι η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τη σωρό ενός 65χρονου άντρα έξω από κατοικία στην περιοχή της Λυτής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα σε δωμάτιο, κοντά σε παράθυρο.
12: Ισχύει, Λεοντή, η πληροφορία ότι βρέθηκε το παλικαράκι αυτό το 12χρονο κουλουριασμένο μέσα
8: στο. Αυτό λέμε από χθες το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Στάτους. Δεν χρειάζονται εικασίες και να πιθανολογούμε. Ας περιμένουμε όλοι μας να βγουν τα αποτελέσματα του DNA για να μάθουμε σε ποιον ή ποια ανήκει η σωρός. Άγνωστες παραμένουν ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν γέρος από την περιοχή. Παρά τα προειδοποιητικά μηνύματα που είχαν αποσταλεί μέσω του 112, δύο φορές χτύπησε. Από την ίδια κατοικία, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 40χρονη, η οποία νοσηλεύεται στην κλινική, τη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου
12: νοσοκομείου. Η μητέρα της οικογένειας.
8: Και σύμφωνα με τις πληροφορίες,
27: η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Ο δήμαρχος τώρα, ο κύριος Τσακίρης, ο Παντελής Τσακίρης, χαρακτήρισε τη χθεσινή ως μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για το Δήμο, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, όπως νομίζω κάθε λογικού ανθρώπου, είναι η διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής, ενώ η διερεύνηση των συνθήκων θα ακολουθήσει. Την ίδια ώρα να σου πω ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, απευθύνοντας τη νέα έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112. Και κλείνοντας, Έρη, να σου πω ότι νωρίτερα, μιλώντας στον σταθμό μας, τον Status FM, ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου, ο κύριος Μοσκοβόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, καιρικές συνθήκες και ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στη ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεοντή, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Κώστας Τσίγκας, ο εκπρόσωπος των εξωματικών της πυροσβεστικής.
9: Ενδεχομένως η κυρία έλειπε από το σπίτι και με την πυρκαγιά έτρεξε να επιστρέψει προς τους οικείους, προς τον κύριο που βρέθηκε απανθρακωμένος και το παιδί το 12χρονο. Λένε ότι ο κύριος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί, το ίδιο και με το παιδί, αλλά μόλις βγήκε έξω από τους καπνούς και από την θερμοκρασία και από όλο αυτό το περιβάλλον ξαναγύρισε μέσα στο σπίτι. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει έντονος καπνός σε μια πυρκαγιά προκαλεί ζάλι στους ανθρώπους με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να ζαλίζονται και είτε από τη θερμοκρασία είτε από τον καπνό και μετά τους βρίσκει πυρκαγιά
12: και
9: ολοκληρώνει την καταστροφή.
10: Ιόνιον FM.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου. Ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Ομάρ Σι και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Η συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Συγκρίνεται με την περσινή που θυμίζω ότι είχε διεξαχθεί στα πόνερα των επικρίσεων του Τραμπ και για τη συμμαχία και για τους Ευρωπαίους. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην Άγκυρα με τον κύριο Γεραπετρίκη και τον κύριο Δένια και την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που η Τουρκία φιλοξενεί τη Σύνοδο. Η πρώτη ήταν στην Κωνσταντινούπολη το 2004 και όπως καταλαβαίνεις έχει ήδη αρχίσει το λιβάνισμα, μου επιτρέψει την έκφραση, από διαφόρους για την οικοδέσποινα χώρα που είναι η Τουρκία. Μάλιστα έβλεπα και το Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να δίνει συνέντευξη στο Financial Times και στο Ανατολού. Και στο Ανατολού το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων εξήρε τις επιδόσεις της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία. Η Αθήνα εκτιμά ότι θα συμβαίνει αυτό τις επόμενες ημέρες, μιας που η Τουρκία είναι η χώρα κόστες. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας της Συμμαχίας, όπου εμείς είμαστε πρωτεργάτες αυτό, γιατί επιδιώκουμε την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Στην ατζέντα φυσικά και η Μέση Ανατολή. Μαθαίνω ότι έχουν προσκληθεί και οι Υπουργοί Εξωτερικών του κόλπου και φυσικά το Ρωσο-Ουκρανικό. Πάντως δεν αναμένεται προς το παρόν τουλάχιστον ούτε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, ούτε ακόμα έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση υπουργού, είτε του Ρούντιο, είτε του Ρούμπιο, είτε του Χέξερ. Θα φανεί.
13: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης νωρίτερα.
14: Ακούω την κριτική. Εγώ θέλω να σας πω ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν δύο φορές και κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας είχαμε 6 γύρους διερευνητικών επαφών όπου συζητούνται τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Και πολύ καλά έπρατε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις.
13: Μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών έστειλε μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην Νίκη Λιμπεράκη και είπε ότι αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει στην επόμενη Βουλή, θα είναι και το τέλος της πορείας του.
15: Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω ανεξάρτητη ταυτότητα έξω από την πολιτική. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ προσωπικά θα κάνω αυτόν τον αγώνα για αυτές τις ιδέες που πραγματικά πιστεύω και που πιστεύω μπορούν να αλλάξουν τη χώρα και να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα που θέλει να εργαστεί, να χτίσει, να παράγει, να κοινοτομήσει τη χώρα του ή της, να μπορεί να το κάνει. Μια χώρα με κανόνες. Πραγματικά γι' αυτό αγωνίζουμε. Από εκεί και πέρα αυτός ο χώρος πρέπει να συνεχίσει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι κατανοητό και θα είναι το τέλος της πορείας για μένα προσωπικά. Το έχω πει αυτό και δημόσια, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι της πολιτικής. Δεν με αφορά αυτό το παλιοκομματικό να κάνεις τα μαγειρία, να προσπαθείς να κάνεις τα ρουσφέτια κτλ.
13: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 74 ετών. Το θάνατο του πατέρα του και πρόεδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος, ο οποίος είπε ότι για πολλούς ήταν πρόεδρος, για εκείνον όμως ήταν ο πατέρας του, που μπορεί να μην ήταν το βιολογικό του παιδί, όμως ποτέ, όπως γράφει ο ίδιος, δεν τον έκανε να αισθανθεί ότι ήταν κάτι λιγότερο από γιος του. Και φυσικά εκφράζει έτσι τη μεγάλη του λύπη για την απώλεια του πατέρα του. Ενώ εδώ στα παραπολιτικά.gr πριν από λίγη ώρα μίλησε στη Σάσα Σταμάτη η Νατάσα Μεντεσίδου, η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, η οποία συγκλονίζει με τα λόγια της και φυσικά αναφέρεται στον σύζυγό της με τον οποίο πορεύτηκαν μαζί για μια ολόκληρη ζωή. Συνεχίζουμε και πάλι με οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου να δούμε τι συνέβη ακριβώς με το επίδομα. Το επίδομα των γονέων, το οικογενειακό, με τα 150 ευρώ, διότι χθες το απόγευμα ξεκίνησαν οι καταβολές. Υπήρξαν όμως αρκετοί δικαιούχοι οι οποίοι δεν πληρώθηκαν. Τι ακριβώς συνέβη, Μάριε?
16: Ήταν αρκετές οι αναφορές πολιτών που, αν και περίμεναν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί, δεν είδαν το ποσό να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαπίστωσαν ότι έλαβαν μικρότερο ποσό. Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η κύρια πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου και αφορά περίπου 950.000 οικογένειες που έλαβαν συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία εντοπίστηκαν 33.351 δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν, καθώς είτε δεν είχαν γνωστοποιήσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στην ΑΔΕ, είτε ο δηλωμένος IBAN ήταν λανθασμένος. Για τις περιπτώσεις αυτές, η αρχή θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους προκειμένου να δηλώσουν ή να διορθώσουν το λογαριασμό τους και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. Παράλληλα, η ΑΔΕ διευκρινίζει ότι υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να μην έλαβε την ενίσχυση ή να εισέπραξε μικρότερο ποσό. Μεταξύ αυτών ήταν ο επιμερισμός της ενίσχυσης σε περιπτώσεις χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, ασυμφωνίες στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκρων, καθώς και περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν το 25 ή το 26 και θα εξεταστούν σε συνδρομητική καταβολή. Η αρχή πάντως υπενθυμίζει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 25 έως και 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται δεύτερος γύρος πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, όσοι δεν πληρώθηκαν λόγω μη δήλωσης ή λανθασμένου IBAN, δεν χάνουν το δικαίωμα της ενίσχυσης, το τονίζουμε αυτό, δεν το χάνουν, αρκεί να επικαιροποιήσουν εγκαίρως τα στοιχεία τους στην ΑΔΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην επόμενη καταβολή που, όπως είπαμε, θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου. Άρα, ναι, να ελέγξουν έρη προσεκτικά τα στοιχεία στην ΑΔΕ και να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο λάθος ή εκκρεμότητα που εμπόδισε την πληρωμή, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το ζήτημα μπορεί να επιληθεί με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ΣΕΡΙ.
13: Λοιπόν, από σήμερα, Μάρια, ξεκινά και η καταβολή για το 3 ευρώ, έξτρα χρέωση, μάλλον να το πω πιο σωστά, έξτρα χρέωση για τις παραγγελίες από τις κινέζικες πλατφόρμες. Temu, Shein και όλες αυτές.
16: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, με καπέλο 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος επιβαρύνονται από σήμερα όλα τα δέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προαγορές. Προσοχή όμως, Έρη, η χρέωση δεν γίνεται αναδέμα, αλλά ανακατηγορία προϊόντος, που σημαίνει ότι σε μία μόνο παραγγελία μπορεί να επιβληθούν περισσότερες από μία χρεώσεις. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος αγοράσει μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, θα πληρώσει 6 ευρώ επιπλέον, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη προϊόντων. Αν στο ίδιο δέμα όμως υπάρχει μία τσάντα, η επιβάρυνση ανεβαίνει στα 9 ευρώ. Αντίθετα, αν η παραγγελία περιλαμβάνει δύο ίδιες μπλούζες, η χρέωση παραμένει στα 3 ευρώ, αφού θεωρούνται το ίδιο είδος. Το μέτρο ΕΡΙ αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως όπως είμαστε στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγράψει έντονη αύξηση στη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν.
13: Τώρα, Μάρια, εκπνέει και ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις σε 15 μέρες από σήμερα.
16: Έτσι ακριβώς, Έρη, δύο εβδομάδες προθεσμία έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ή για να διορθώσουν λάψεις. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος αγοράσει μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, θα πληρώσει 6 ευρώ επιπλέον, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη προϊόντων. Αν στο ίδιο δέμα όμως υπάρχει μία τσάντα, η επιβάρυνση ανεβαίνει στα 9 ευρώ. Αντίθετα, αν η παραγγελία περιλαμβάνει δύο ίδιες μπλούζες, η χρέωση παραμένει στα 3 ευρώ, αφού θεωρούνται το ίδιο είδος. Το μέτρο ΕΡΙ αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως όπως είμαστε στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγράψει έντονη αύξηση στη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν.
13: Τώρα, Μάρια, εκπνέει και ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις σε 15 μέρες από σήμερα.
16: Έτσι ακριβώς, Έρη, δύο εβδομάδες προθεσμία έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ή για να διορθώσουν λάθη.

0: ενδιαφέρον.
1: Τώρα, Μάρια, εκπνέει και ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις σε 15 μέρες από σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς, Έρη, 2 εβδομάδες προθεσμία έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ή για να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις χωρίς την επιβολή προστίμου. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις από το σύνολο των περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένεται να κατατεθούν φέτος. Με άλλα λόγια, Έρη, σχεδόν 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, με ένας σωστής φορολογούμενος να καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο πάνω από 1.800 ευρώ και σχεδόν 7 στους 10 φορολογούμενους να μην πληρώνουν καθόλου ή να έχουν επιστροφή. Άρα, 15 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης και 31 Ιουλίου, Έρη, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση για όσους εκτιλέψαν να τον εξοπλίσουν στο φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις ή όσους θέλουν να προχωρήσουν στην εφάπαξη εξόπληση κερδίζοντας και τις αντίστοιχες εκπτώσεις. Τις οποίες, Έρη, να θυμίσουμε, είναι 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 15 Μαΐου, 3% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Ένα περίεργο περιστατικό στην Πάτρα με θύμα ένα δεκάμινο βρέφος, ένα μικρό μωράκι το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας υπέστη έναν τραυματισμό, πολλαπλό τραυματισμό το μωρό αυτό. Τι ακριβώς συνέβη θα μας πει τώρα η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, το 10 μηνών βρέφος μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας με κατάγματα που προκλήθηκαν από σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα του μωρού κατήγγειλε ότι 2 άτομα, τα οποία ήταν και αδέρφια, είναι αδέρφια μεταξύ τους, την έσπρωξαν ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της με αποτέλεσμα να της πέσει από τα χέρια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή Εγκινάρα του πύργου Ηλίας. Η νεαρή μητέρα υπέβαλε μήνυση κατά των 2 αυτών ατόμων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για πρόκληση σωματικών βλαβών. Να πούμε πως τα 2 αδέλφια αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, το οποίο έχει λήξει βέβαια, και η δικογραφία πλέον έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να πούμε όμως ότι το βρέφος είναι καλά στην υγεία του, ευτυχώς. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Και να πούμε, Έρη, πως γενικά στο Καραμανδάνιο έχουμε πολλά τέτοια.
1: Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και όταν ακούμε Καραμανδάνιο και ακούμε και μικρά παιδιά και τα λοιπά, έτσι η σκέψη μας πηγαίνει σε περιστατικά και γεγονότα που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα και είναι θλιβερά περιστατικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ο καύσωνας στην Ευρώπη, στα νότια της Ευρώπης συνεχίζεται, σε Ιταλία, Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα τώρα το θερμόμετρο αρχίζει και σκαρφαλώνει. Δηλαδή βλέπουμε θερμοκρασίες ήδη τις 2 τελευταίες ημέρες πάνω από 35 βαθμούς σε κάποιες έτσι περιοχές. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης είναι μαζί μας από το Forecast Weather Greece. Γεια σας, κύριε Σταματάκη,
3: καλώς
1: τι κάνετε?
3: Καλώς μεσημέρι, όλα καλά εσείς?
1: Λοιπόν, πώς βλέπετε τώρα αυτό τον καιρό που έχουμε εμείς εδώ? Είναι τα απόνερα ενός καύσωνα από την Ευρώπη, δεν έχει καμία σχέση, θα υποχωρήσουν αυτές τις θερμοκρασίες?
3: Αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε τώρα,
1: ναι,
3: που περίπου είναι κανονικές για αρχές Ιουλίου, κοντά στους 35-36 βαθμούς, θα κρατήσουν μέχρι την Παρασκευή και από το Σαββατοκύριακο μετά θα πέσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 31-32 βαθμούς, γιατί θα ενισχυθούν και οι άνεμοι.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα πόνερα από τον καύσωνα της Δυτικής Βορειοδυτικής Ευρώπης, το οποίο δεν φαίνεται να μας πειράζει μέχρι 12 Ιουλίου, δεν φαίνεται να μας πειράζει κάποια έντονη ζέστη ή κάποιος καύσωνας στη χώρα μας.
1: Εσείς τώρα, κύριε Σταματάκη, επειδή παρακολουθείτε πάρα πολύ όλα όλα αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα στο Forecast Weather Greece, θέλω να μου πείτε, αυτό το περιστατικό τώρα στην Ευρώπη που κράτησε και πολλές μέρες και είχε και μεγάλη διάρκεια και ήρθε και σε 2 κύματα, ενδέχεται να εμφανιστεί και πάλι σε αυτές τις περιοχές?
3: Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναεμφανιστεί. Υπάρχει μια πιθανότητα μετά τις 8 Ιουλίου να εμφανιστεί και να έχει πάλι περαιτέρω θερμοκρασία 38-39 και 40 βαθμούς. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ επίπονο για όλη την κεντρική, δυτική και βόρεια Ευρώπη. Στη χώρα μας μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν διαφαίνεται κανένα καύσωνα, θα πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες και κατά διαστήματα θα ενισχύεται το Μελτέμι στο Αιγαίο, 2 μέρες παύση, 3 ημέρες Μελτέμι και κυρίως στα ανατολικά, στις ανατολικές Κυκλάδες.
1: Και νομίζω έχω την αίσθηση ότι αυτές οι θερμοκρασίες πρέπει να είχαμε χρόνια να τις δούμε, αυτές τις κανονικές, αυτή την κανονικότητα, κύριε Σταματάκη, σωστά?
3: Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Αν θυμάστε, πέρσι το 21 και το 20 είχαμε θερμοκρασίες από το Μάιο για πολλές μέρες, είχαμε 37 βαθμών.
1: Στο μεταξύ, υπάρχουν κάποιες περιοχές της χώρας που υπάρχει μια

0: αστάθεια, δηλαδή έχουμε σε κάποιες περιοχές βροχές, έτσι, τοπικές βροχές, καταιγίδες.
1: Ναι, κυρίως στα περιοδικά από τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Υπήρου, της Ευρυτανίας, των Αγράφων, θα έχουμε σήμερα κάποιες καταιγίδες και στην Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή και αύριο και την Παρασκευή, τη Σάββατο και την Κυριακή, δεν θα έχουμε καθόλου αστάθεια, εκτός τις απογευματινές ώρες στην Ήπειρο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη, για αυτή την επικοινωνία. Καλά. Να είστε πάντα καλά. Πάμε στον Αλέξανδρο Χριστάκο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στον Ολυμπιακό, όπου εκεί επιστρέφει ο Τζιοβάνι, επιστρέφει σε έναν ρόλο έκπληξη, Αλέξανδρε.
2: Ναι, Έρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Έτσι ακριβώς είναι, σε έναν ρόλο έκπληξη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο Τζιοβάνι γυρίζει, συνεργάζεται ξανά μαζί του. Θα είναι πρεσβευτής της ομάδας στη Λατινική Αμερική. Γνωρίζουμε όλοι τον Τζιοβάνι και τα όσα έχει κάνει στα ελληνικά γήπεδα με την Ερυθρόλευκη Φανέλα το 1999 το 2005. Είναι μια σχέση η οποία δεν έχει διακοπεί, Έρη, καθόλου. Έχει έρθει κατά καιρούς στην Ελλάδα ο Τζιοβάνι και έχει αποθεωθεί. Έχει δώσει και πολλές συνεντεύξεις και εκείνος δεν χάνει ευκαιρία να δηλώσει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό. Τώρα λοιπόν θα συνεργάζεται από το ρόλο του πρεσβευτή, ένα όνομα τεράστιο το χαρακτηρίζει και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στη Βραζιλία και γενικότερα λοιπόν με τα όσα έχει κάνει. Μια μεγάλη επιστροφή θα τη χαρακτήριζα. Από εκεί και πέρα να περάσουμε στα υπόλοιπα νέα. Έχουμε σήμερα τα πρώτα φιλικά, Έρη. Στις 6 ώρα λοιπόν θα γίνουν και τα δύο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπέβερεν και ο Παναθηναϊκός την Χέλμοντ. Τα πρώτα τεστ λοιπόν για τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα τις προετοιμασίες. Σου θυμίζω ότι έχουν και οι δύο νέο προπονητή, ο ΠΑΟΚ τον Αλέσιο Πλήση και ο Παναθηναϊκός τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Οπότε αυτό δίνει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αναφορά τα συγκεκριμένα πρώτα τεστ. Να πούμε ότι πριν από λίγο οι πράσινοι ανακοίνωσαν μία ακόμα μεταγραφή. Είναι ο Αϊντόν Σέχου, 19 ετών μέσος, αποκτήθηκε από τη Χάλκ και είναι μια κίνηση που έχει να κάνει μια επένδυση με το μέλλον, καθώς δεν αναμένεται να μείνει στην πρώτη ομάδα, αλλά να δοθεί δανεικός για να πάρει και να αποκτήσει εμπειρίες. Να περάσουμε και λίγο στο τένις.
0: Ναι.
2: Να
0: πάμε στον Τσιτσιπάς.
2: Βέβαια, Στέφαν Τσιτσιπάς λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα σε 7.30 ώρα κόντρα στον τελικό Νόβακ Τζόκοβιτς. Είναι για τον δεύτερο γύρο του διάσημου Βρετανικού Wimbledon λοιπόν, ένα μεγάλο Grand Slam. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λοιπόν προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο νικώντας τον Ούγκο Γκαστόν, τον Γάλλο, με 3-0 σετ. Πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση μετά από χρόνια, θα έλεγα. Εγώ το είπε και ο ίδιος ότι αισθάθηκε πολύ καλά, ότι του αρέσει το τένις που έπαιξε. Είναι και η πρώτη, ήταν και ο πρώτος αγώνας μετά την αποχώρηση του πατέρα του, έτσι, του Απόστολου, αυτή τη φορά οριστικά από το τεχνικό team του Στέβαν, να το τονίσουμε και αυτό, ο οποίος έχει νέο προπονητή, τον Τομάς Περίν, που είναι διάσημη ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου. Τι πας λοιπόν, θα αναμετρηθεί για 15η φορά κοντά στον Τζόκοβιτς, έχει μόλις 2 νίκες, με τον Σέρβο να έχει 12 νίκες απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Να πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, προλαβαίνουμε.
0: Όλα τα βλέμματα άλλωστε είναι στραμμένα στο Μουντιάλ. Έτσι, περνάμε στις επόμενες φάσεις τώρα και αρχίζει και σφίγγει ο κλειός στις ομάδες που θα αναμετρηθούν για την Χρυσή Κούπα.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Βρισκόμαστε στη φάση των 32. Έχουμε τρία παιχνίδια λοιπόν και σήμερα. Σε 7 η ώρα έχουμε το Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 έχουμε το Βέλγιο, Σενεγάλη.
0: Και δούμε κανένα, Αλέξανδρε, κανένα αποκλεισμό Αγγλίας από το Κονγκό, όπως με την Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που απέκλεισε την Ολλανδία.
2: Ναι,
0: δούμε καμιά τέτοια πάλι έκπληξη, ας πούμε.
2: Ναι, όπως είπες και εσύ, έχουν γίνει
0: πολλά.
2: Έτσι, οπότε δεν αποκλείται να συμβεί και αυτό, αν και η Αγγλία έχει δείξει ένα πιο όριμο προφίλ
0: σε
2: αυτό το παγκόσμιο κύπελο και έχει ειδικά και τον Χάρι Κέιν σε τρομερή κατάσταση που ξεκίνησε με τη σεζόν στην Bayern και έχει βάλει πάρα πολλά γκολ και συνεχίζει και στο Μουντιάλ. Αλλά και το Κονγκό μπορεί να κάνει την έκπληξη, έχει αυτό τα δικά του αστέρια. Όλα γίνονται στο παγκόσμιο κύπελο, γι' αυτό έχει την άγρια μορφιά που λέμε. Να πούμε λοιπόν τελευταίο παιχνίδι, στις 6 αξιωμάτια η Αμερική θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία. Μπορούμε να πούμε εντάχει και τα αποτελέσματα που έγιναν τα ξημερώματα.
0: Βεβαίως.
2: Γαλλία, Σουηδία 3-0. Δύο γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, έχει φτάσει τα 18 παρακαλώ στην τελική φάση μου. Τι άλλα απειλεί λοιπόν τον Λιονέλ Μέση που είναι πρώτο σκόρ στην ιστορία του. Έχουμε το Μεξικό, η σημερινό 2-0. Μία βυσκοδέσπινη θυμό συνεχίζει και πραγματοποιεί και πολύ καλές εμφανίσεις. Και είχαμε και το Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία 1-2. 2-2 με τον Έλινγκ Χάλαντ να σκοράει το νικητήριο γκολ για τους Νορβηγούς.
0: Νομίζω για την Νορβηγία πρέπει να είναι μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κυρίως δείχνει και αυτή ότι το αστέρι της ο Χάλαντ είναι εκεί για να βοηθήσει γενικότερα, μιας και λέμε για αστέρια
0: ναι.
2: Βλέπουμε ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές έχουν βγει μπροστά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, σκοράρουν συνέχεια και ο Χάρι Κέιν και ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση, όπως καταρρύπτει το ένα ρεκόρ
0: μετά το άλλο,
2: ακόμα και στη Βραζιλία που δεν έχει το πολύ μεγάλο αστέρι, αλλά ο Βινίσιος είναι εκεί για να δίνει λύσεις και να σκοράρει και να βοηθάει τη Σελεσάου να προχωράει στην επόμενη φάση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Χριστάκος. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου, όλους τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, καλό μήνα επίσης, 1η Ιουλίου. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαστε Λαγκαντώνα, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Κάπως δύσκολη η επικαιρότητα, περίεργη. Είχαμε και την φωτιά χθες με την... Και με την τραυματία και την σωρό. Είχαμε και την ιστορία με την πολυκατοικία που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα εκεί, αλλά γύρεται μια σειρά ζητημάτων που τα έχετε ακούσει από το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο μας. Και βεβαίως υπάρχει και το άλλο μεγάλο ζήτημα, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν τη ζωή τους, οι οποίοι για ένα χρονικό διάστημα θα φιλοξενηθούν σε δομές του Δήμου. Είναι αυτό που λες ότι έρχονται όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στη ζωή σου, έρχονται τα πάνω κάτω. Θα πούμε και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, θα πούμε και οικονομικές ειδήσεις, γιατί έχετε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα για την ιστορία του επιδόματος των 150 ευρώ. Θα τα πούμε αναλυτικά. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880, κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Προσπαθούμε να κρατάμε και την καλή μας διάθεση την καλοκαιρινή σε σχετικά, ας πούμε, έτσι, υψηλά επίπεδα. Δεν βοηθάει πάντα η επικαιρότητα μου, αυτό είναι το θεματάκι. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: Η άλλη, η πολύ σημαντική είδηση που έχουμε και αναμένεται προφανώς να προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μέσα στην ημέρα, είναι αυτή η συντονισμένη επίθεση, η τρομοκρατική, εγώ θα πω, επίθεση με γκαζάκια που έγινε τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και τις έρευνες πια έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, γιατί πέρα από τις υλικές ζημιές, που είναι το λιγότερο αυτό που συνέβη εκεί πέρα, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος νοσηλεύεται σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, και καταλαβαίνουμε τώρα αυτό τι ακριβώς σημαίνει. Μια γυναίκα, η μητέρα δηλαδή του ενός στελέχους, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και υπάρχει και κόσμος τραυματισμένος στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά είναι καταδικαστέα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε στο 2026 και όμως φαίνεται ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι συνεχίζουν μονότονα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, επειδή είπα ότι έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς που έχετε παιδιά, είδατε, δεν είδατε τα χρήματα, είδατε λιγότερα. Σκεφτήκαμε να πάμε στον συνάδελφό μας, στον Προκόπη Χατζηνικολάου, που τον διαβάζετε σταθερά στο Power Game, να πάρουμε τα φώτα του, να ρωτήσουμε τι ακριβώς γίνεται με την καταβολή του επιδόματος. Γεια σου Προκόπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε προβλήματα πάντως. Μιλώντας και με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεν μου καταγράφει σημαντικά προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε κάποιες λανθασμένες δηλώσεις.
0: Ωραία.
1: Όπου ήταν πάρα πολύ λίγες αυτές. Δηλαδή κάποιοι γονείς είχαν ξεχάσει να δηλώσουν τα παιδιά ή ένα από τα δύο. Οπότε,
0: άρα δηλαδή αν κάπου κάτι δεν πάει καλά, πάει να πει ότι έχει γίνει λάθος στη φορολογική δήλωση, έτσι.
1: Ή έχει γίνει λάθος στη φορολογική αυτό. Δήλωση ή οι γονείς
0: ξέχασαν.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ή το λάθος της φορολογικής δήλωσης, και πάμε λίγο στα πιο σύνθετα.
0: Ωραία.
1: Εδώ τι έχουμε. Υπάρχει μια οικογένεια χωρισμένων, όπου δηλώνουν και δύο τα παιδιά. Έχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, δύο παιδιά. Mm-hmm. Σε κάθε γονέα θα πιστωθεί το ποσό των 150 ευρώ. Δεν θα πιστωθεί 300 στον έναν και 300 στον άλλον.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Εντάξει, mm-hmm. Άρα κάποια τηλέφωνα από αυτά που έχουμε λάβει στο ραδιόφωνο mm-hmm. Αφορούν μάλλον ορισμένες οικογένειες, όπου το ποσό μοιράστηκε στα δύο, mm-hmm. γιατί τα έχουν δηλώσει και οι δύο. Εάν δεν τα είχαν δηλώσει και οι δύο ως εξαρτώμενα τέκνα στην δήλωσή τους, θα πήγαινε μόνο στον ένα γονέο το 300, για παράδειγμα.
0: Άρα να πω κάτι, εάν τώρα κάποιος δεν έχει πάρει, λέμε τώρα γενικότερα επίδομα, πάει να πει παιδιά, ή ότι δεν πληρείται τα εισοδηματικά κριτήρια, καλά καταλαβαίνω,
1: mm-hmm.
0: ή ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, δεν έχετε δηλώσει τα παιδιά, πάντως κάτι τέτοιο έχει συμβεί, δεν είναι, κατά τα λοιπά πρέπει όλοι να έχουν πάρει το 150 που δικαιούνται.
2: Προκόπη, λάθος συστήματος αποκλείεται να είναι, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, έτσι.
1: Το ρώτησα, δύο λεπτά πέφτουν που είμαστε στον αέρα. Μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος του συστήματος αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να υπάρχει αυτό που σας λέω για τους χωρισμένους κυρίως, γιατί έχουν εντοπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ έχω να πω το εξής. Εάν κάποιος δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις που είπαμε, δηλαδή δεν είναι χωρισμένος, δεν έχει ξεχάσει να δηλώσει τα παιδιά του ή οποιοδήποτε και πληρεί τις προϋποθέσεις, ας αφήσει μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο, θα τα πάρουμε εμείς και θα τα ψάξουμε ένα προς ένα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μου το είπανε και από την ΑΔΕ.
2: Αυτό είναι σημαντικό που λες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εντός εισαγωγικών η λέξη κάποια ένσταση ότι δικαιούται το επίδομα, δεν το έχει πάρει, μπορεί να απευθυνθεί να γίνει περαιτέρω έλεγχος για την περίπτωσή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, σωστά?
1: Φυσικά, και μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς.
0: Ωραία.
1: Απλά να τσεκάρουμε στη φορολογική μας δήλωση ότι έχουμε δηλώσει σωστά τα παιδιά.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα να πάμε και στο δεύτερο κομμάτι. Δεν έχουν πληρωθεί όλοι.
0: Σωστό.
1: Δεν έχουν πληρωθεί όσοι έχουν γεννήσει από τον Γενάρη του 2025 και μετά.
2: Α, εννοείς γίνεται σταδιακά ή ανάλογα με την κατηγορία γίνεται η πληρωμή.
1: Η ΑΔΕ δεν γνωρίζει τα παιδιά που γεννηθήκαν το 2025.
0: Σωστό.
1: Θα τα μάθει τώρα, μετά το τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που εκ νέου σε 15 μέρες.
0: Σωστό. Άρα τέλος Ιουλίου θα υπάρχει συνολική εικόνα για το ποιος έχει γεννήσει παιδιά και ποιος δεν έχει γεννήσει, και έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ακριβώς, αυτό αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 όμως.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: αυτοί
1: θα πάρουν, ήδη αυτά τα παιδιά έχουν ΆΜΚΑ και με τον ΆΜΚΑ μέσα μπορούν να πάρουν το ποσό που δικαιούνται μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα το έχουν πάρει. Και για όσα παιδιά γεννηθήκαν το 26, mm-hmm. εδώ τι πρέπει να κάνουν, μια διαφορετική διαδικασία οι γονείς. Θα πρέπει να βγάλουν αφημί στο παιδί.
0: Ναι. Για όσα παιδιά γεννήθηκαν το 26, μέχρι πότε όμως, μέχρι ποιο μήνα?
1: Μέχρι τα μέσα του 26.
0: Μέχρι τα μέσα του 26. Ναι,
1: ναι, γιατί
0: η
1: μετά
0: προϋπόθεση είναι διαφημή. Εντάξει, είναι μια διαδικασία εύκολη αυτή σχετικά.
1: Αυτή απλώς είναι γρήγορη απαραίτητη διαδικασία πια. Δεν μπορεί να το αποδώσει αυτόματα η ΑΔΕ, γιατί δεν γνωρίζει και πάλι ότι έχει γεννηθεί κάποιο παιδί. Mm-hmm. Άρα οι γονείς, εφόσον θέλουν να πάρουν το 150 ή το 150 να γίνει 300, γιατί μπορεί να έχουν και δεύτερο παιδί, να έχουν και δεύτερο παιδί, θα ξεκινήσουν τη διαδικασία να λάβουν αφημί και μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα πάρουν και εκείνοι το ποσό που δικαιούνται.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι, αν κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος σε ένα IBAN, ας πούμε, σε οτιδήποτε, σε ποια πλατφόρμα πρέπει να μπει προκοπή για να κάνει, ας πούμε, κάτι διορθωτικό? Ξέρουμε, είναι ακόμα νωρίς και δεν έχει ανακοινωθεί αυτό?
1: Πρώτον, πρέπει να μπει μέσα να κάνει, να αλλάξει τα πληροφοριακά στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Αφού το κάνει αυτό, θα πάει στα αιτήματά μου και θα προχωρήσει τη διαδικασία ενημέρωσης της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων ότι δεν είχε δηλωθεί σωστά το IBAN. Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε λίγο να δούμε εάν υπάρχει και κάποια πιο γρήγορη διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν διαπιστωθεί ότι πολλοί είχαν δηλώσει λάθος IBAN, αν mm-hmm. και τα περισσότερα ίσως θα είναι πολύ, δηλαδή μερικές εκατοντάδες να είναι λάθος. Mm-hmm. Εάν διαπιστωθεί αυτό, ίσως δώσει μια λύση πολύ πιο εύκολη η ΑΔΕ. Mm-hmm.
0: Πάντως έχουμε κάποια μηνύματα που λένε εδώ οι φίλοι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και την καθαρά στην περίπτωση. Λέει η Εύη, λέει, παιδιά, εγώ έχω αποκλειστική επιμέλεια, παίρνω και το Α21, γιατί πήρα τα μισά? Τώρα εκεί πέρα, εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί ακριβώς.
1: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε, μπορεί να έχει αποκλειστική επιμέλεια, mm-hmm. αλλά μπορεί να τα δηλώνει και ο σύζυγος στην φορολογική του δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν τα δηλώνει και ο σύζυγος, δηλαδή αυτό πρώτα θα πρέπει να μιλήσει με τον πρώην σύζυγό της, δεν ξέρω ακριβώς την κατάσταση.
0: Για να δουν τη δήλωση. Είναι σημαντική η δήλωση.
1: Να τον ρωτήσει εάν έχει δηλώσει και εσύ τα παιδιά, έτσι ώστε να ξέρουμε και αν πήρε το 150.
2: Άρα χρειάζεται συνεννόηση. Δηλαδή, πριν βρίσκεται το κράτος, συνεννοηθείτε με τον σύζυγο για την περίπτωση αυτή που σας έβησε.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μεγάλο
2: θέμα. Όχι, το κατανοητό αυτό που λέει. Γιατί μπορεί να κάνουν και οι δύο από τη μεριά του.
0: Είναι κατανοητό όμως ότι ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει.
2: Να μας τα πει όλα.
0: Αφού δεν μπορεί να μας τα πει το κράτος, πώς θα γίνει?
1: Ωραία, επειδή δεν γίνεται αίτηση για την απόδειξη των 150-300 και μέχρι όσο πάει μέχρι τα 900, δεν γίνεται αίτηση, αποδίδεται αυτόματα. Εδώ πρέπει να υπάρχει και αυτό έγινε για να αποδοθούν πολύ γρήγορα τα χρήματα, έτσι. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση των γονέων που έχουν χωρίσει, έτσι ώστε να δούνε αν έχει πιστωθεί, αν το πήρε το μισό το άλλος γονέας, οπότε να το αποδώσει ή τέλος πάντων να βρουν την άκρη τους.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω πήραμε μια καλή εικόνα. Το θέμα δεν θα το αφήσουμε έτσι. Εμείς εδώ είμαστε παιδιά της και εδώ δεν φεύγουμε διακοπές. Οπότε περιμένετε να ολοκληρωθούν οι πληρωμές. Κάντε και τις διορθώσεις που είναι να γίνουν και όλα
1: και
0: καλά.
1: Να προχωρήσουν όσοι δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις τους.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Γιατί 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία.
0: Ναι.
1: Είναι πάνω από 1.300.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν κάνει τη δήλωσή τους ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ειδικά όσοι έχουν να πάρουν χρήματα. Καλό είναι να το κάνουμε.
0: Μάλιστα,
1: γρήγορα.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, Προκόπη. Σε χαιρετούμε.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Προκόπης Χατζηνικολάου.
2: Μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες.
0: Μας έδωσε απόλυτα χρήσιμες πληροφορίες.
2: Γι' αυτό το επίσης χρήσιμο βοήθημα των 150 θα μου πεις στις μέρες που ζούμε.
0: Εντάξει.
2: Ό,τι παίρνεις, καλό παιδιά. Είναι, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε.
0: Παρά την κριτική που κάνουμε.
2: Ό,τι παίρνεις, καλό.
0: Εγώ ειδικά
2: είναι.
0: Που γκρινιάζω φουλ. Και 50 λεπτά να σου δίνει το κράτος, τα παίρνεις, γιατί πολύ απλά εμείς τα πληρώνουμε τα χρήματα αυτά. Δεν είναι κάποιο το οποίο το έχουμε βρει ουρανοκατέβατο. Λοιπόν, σας είπαμε εδώ ότι η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα δούμε και την ιστορία με την πολυκατοικία που κατέρευσε, αλλά και την τρομοκρατική επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε και πολλά πολιτικά θέματα που έχουμε, γιατί έχουμε και δημοσκοπικές μετρήσεις. Θα είναι οι τελευταίες, αυτό που λέμε, τη σεζόν, γιατί θα υπάρξει μια παύση μετά λόγω καλοκαιριού. Θα δούμε τι δείχνουν. Κατά το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Μπαλατσούκα.
2: Γιατί για να μας το ανατρέψει το πρόγραμμα ο άνθρωπος και λες κάτι το πρόγραμμα? Θα συνομιλήσουμε, πες.
0: Ναι, καλά.
2: Θέλω να βγάζει μια σιγουριά, μια βεβαιότητα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, και με άλλους έχω βγάλει σιγουριά και βεβαιότητα. Μπορεί κάποιος να πέσει γράμμα, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπαλατσούκα, λοιπόν, όπως λέει και ο Θανάσης μου. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: μοναδική φωνή του Γιάννη Πάριου μας έδωσε αυτή τη μοναδική μελωδία, την οποία συνέθεσε ο αείμνησος Αντώνης Βαρδές. Στίχους του Πυθαγόρα, βεβαίως. Τι στίχους έχει γράψει ο Πυθαγόρας, τι έμπνευση έχει ο άνθρωπος αυτός κατά καιρού, συγκλονιστικό,
1: Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό.
0: Και ξέρω, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή να έχεις έμπνευση σε τέτοιο βάθος χρόνου, γιατί έγραψε τραγούδια τρομερά, διαφόρων ειδών και σε μια μακρά διάρκεια ετών ο Πυθαγόρας, όπερ σημαίνει ότι είχε μονίμως μια έμπνευση. Εμείς, πώς γίνεται να τη βρούμε αυτή την έμπνευση μονίμως?
1: Έλαντε. Και γενικότερα το προσπαθούμε εμείς βέβαια, αλλά δεν μας κάθεται πάντα. Τέλος πάντων, έχετε στείλει παιδιά πολλά μηνύματα. Καλημέρα στον Αλετάμπουρα, καλό μήνα. Επίσης, λέτε για το επίδομα τέκνων, λέει ο Γιώργος. Παιδιά, καλημέρα. Τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει. Αυτά δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Αυτό λέω. Έχουμε τώρα στις λεπτομέρειες
0: τα κριτήρια. Τα τέκνα που φοιτούν, τι εννοεί, που είναι φοιτητές.
1: Που είναι φοιτητές.
0: Είναι ενήλικοι, ρε παιδιά.
1: Να πω κάτι, αν είναι προστατευόμενο τέκνο το παιδί.
0: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι σε ειδικές.
1: Φαντάζομαι και εγώ ότι περιλαμβάνεται στην.
0: Μα σε ειδικές συνθήκες υπάρχουν ούτως ή άλλως διάφορα επιδόματα, ανεξαρτήτως αυτού που συζητάμε τώρα. Κατά βάση, ωστόσο, μιλάμε για μικρά παιδιά.
1: Λέει η Άννα, γιατί λέει στους πολυτεχνείς δίνουν 150 ευρώ στο έκτο παιδί και στα παραπάνω δεν δίνουν? Δεν ξέρω τώρα. Φαντάζομαι ότι δίνουν και στα. Δεν γίνεται κάποιος να έχει 8 παιδιά και να μην του δίνουν παιδιά επίδομα. Δεν το ξέρω.
0: Παιδιά,
1: έτσι.
0: Αυτό λέμε. Μην παίρνετε σε ειδικές συνθήκες. Είδαμε για παράδειγμα τα παιδιά των φοιτητών. Είναι διαφορετικό. Όταν είναι ειδικές συνθήκες, πολυτεχνή, οτιδήποτε άλλο, χωρίς να έχουμε και εμείς άμεση και πλήρη γνώση για όλου του είδους τα βοηθήματα τα οποία παρέχει το κράτος. Υπάρχουν προβλέψεις. Εμείς μιλάγαμε για το συγκεκριμένο. Απλώς τώρα μιλούσαμε με τον Προκόπη Χατζηνικολάου.
1: Κοιτάξτε και τσεκάρετε, διπλοτσεκάρετε τις φορολογικές σας δηλώσεις και τα στοιχεία αν είναι σωστά. Και από εκεί και πέρα να τα ξαναδούμε εδώ. Εμάς τη θυμίζουμε ότι το τηλέφωνο μας είναι 211-1080-880, radio@parapolitica.gr, το mail για τα μηνύματα. Φεύγουμε, πάμε στα της υπόλοιπης επικαιρότητας. Είπα για τις επιθέσεις με γκαζάκια που είχαμε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, διότι παιδιά είναι συγκλονιστικό κάποιος να εκφράζει. Δεν θέλω καν να πω τη διαμαρτυρία του, να πω γιατί για μένα αυτό που έχει γίνει είναι μια τρομοκρατική επίθεση. Δεν είναι διαμαρτυρία. Έχουμε πει ότι μπορείς να διαμαρτύρεσαι, να βγαίνεις στο δρόμο με ένα πανό, με ένα κάτι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο σπίτι του αλουνού και να πετάς γκαζάκια. Το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια γυναίκα διασωληνωμένη, έτσι, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, και πραγματικά δεν ξέρω. Εν έτη 2026, γιατί ακόμα καθόμαστε και λέμε για τέτοιου τύπου περιστατικά. Αλήθεια το λέω αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Οι εποχές δεν έχουν κάπως έτσι βοηθήσει στο να λύνουμε τις διαφορές μας με ένα διάλογο, με ένα κάτι. Εντάξει, διαφωνήστε. Είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνεις έξω από το. Να αποδείξεις τι, να κάνεις τι με όλο αυτό.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι μυαλά τα οποία ξέρεις. Πάντα θα υπάρχουν κολλημένα μυαλά. Δεν το συζητάμε. Αυτό το θέμα είναι μέχρι.
1: Το θέμα είναι να μην στοιχίζεται ούτε αυτά τα ζωή.
0: Να μην στοιχίζουν τίποτα σοβαρότερα από αυτά. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θέλω να πω κάτι. Ανέβαινα λοιπόν για την εκπομπή με τη Στέλλα, κάτι ξέχασα στο ενδιάμεσο Δημήτρη Κύρκο και κατέβηκα να το πάρω από το αυτοκίνητο το οποίο άφησα έξω. Και παρατήρησα, εδώ εμείς είμαστε για να καταλάβετε στα παρτέρια εδώ της Συγκρού, ότι λίγο παραπάνω, λίγο πιο δίπλα και είναι και ακόμη πιο στενάχωρο, γιατί σε λίγα μέτρα από εδώ, είτε δεξιά μας είτε από αριστερά μας, έχουμε ξενοδοχεία και full τουριστική σεζόν πια, εισερχόμεθα σε full τουριστική σεζόν. Και είδα μπροστά στα πεζοδρόμια μπουκάλια πεταμένα. Γενικά είναι καθαρά, δεν μπορώ να πω, έτσι προς Θεού. Αλλά λέω μπουκάλια πεταμένα, χαρτάκια από σοκολάτες και ούτω καθεξής. Και έρχομαι να πω, είναι στα λίγα μέτρα πιο μακριά από εδώ, Στέλλα, το είδα το φαινόμενο αυτό, έτσι έτυχε να πέσει το μάτι μου στην εικόνα αυτή. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, επειδή συζήτησες για μυαλά που εν έτη 2026 σκέφτονται να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους με τον συγκεκριμένο τρόπο.
1: Αυτό δεν είναι βέβαια διαμαρτυρία. Το εμπρηστικό χτύπημα είναι τρομοκρατική
0: αυτό
1: ενέργεια.
0: Αυτό είναι τρομοκρατική ενέργεια, αλλά ναι, άλλο τον άλλο το άλλο. Απλώς λέω για να καταλάβεις ότι εν έτη 2026 υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς που δεν έχουν μπει στη διαδικασία να υιοθετήσουν μια φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. Να το πω έτσι απλά και ήρεμα, φιλική προς το περιβάλλον, έτσι θα το πω και καλά συντακτικά.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι πράγματα τώρα αυτά.
1: Δεν είναι, παιδιά. Επίσης να πούμε ότι όσο και να σε βοηθάει ο Δήμος και να καθαρίζει και να έχεις 15 συνεργεία πάνω από το κεφάλι σου, πρέπει μόνοι μας να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Και μετά βεβαίως εννοείται να πούμε και για τους Δήμους.
0: Και μιας και συζητάμε για τα κακώς κείμενα, τα κοινωνικά, μπροστά μου τώρα που ερχόμουν, παιδιά, περιστατικό. Προσπαθούσε εις εκ των οδηγών που κινούμασταν εκείνη την ώρα στη Συγκρού να βγάλει φλας και να πάει δεξιά σε έναν από τους παραδρόμους. Να μπει μέσα να πάει προς Νέα Σμύρνη καλή ώρα. Ήμασταν στην άνοδο. Βγάζει φλας, πράγματι πήγε να το κάνει με δύο τρόπο. Το έκανε σχετικά βιαστικά. Το έκανε σχετικά βιαστικά, επαναλαμβάνω. Το έκανε όμως, έβγαλε το φλας του. Λίγο εκβιαστικά, εντός αγωγικών η λέξη, από άποψη οδηγικής συμπεριφοράς, επιχείρησε να μπει στον παράδρομο. Εκείνη την ώρα περνούσε από την δεξιά-δεξιά λωρίδα ένα βανάκι τουριστικό. Του κορνάρι, ρε παιδί μου, το βανάκι το τουριστικό, ότι περίμενε, οκ, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία να πω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, αλλά τι κάνει, παιδιά, το βανάκι. Πάει και σταματάει και του κλείνει τον παράδρομο για να μην μπει μέσα σαν μπουκαλίκι, καταλαβες. Ναι. Ότι έτσι είσαι, πας να μου το κάνεις εκβιαστικά, σταματάω και τι κάνει. Σταματάει συγκρού, επαναλαμβάνω. Σταματάει συγκρού, για τρεις φορές το λέω, και πάει και ανοίγει την πόρτα. Ανοίγει την πόρτα ο οδηγός και αρχίζει και πινελικώνει τον άλλο που προσπαθεί να στρίψει. Σταμάτησε συγκρού, επαναλαμβάνω, ο επαγγελματίας οδηγός που οδηγεί τουριστικό βανάκι, δεν ξέρω αν είχε και κόσμο μέσα. Σταματάει στη συγκρού για να κάνει τσαμπουκά. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι ο άλλος ήταν στην κοσμάρα του, ρε παιδί μου, και πράγματι πήγε να μπει εκβιαστικά. Σταματά στο τουριστικό το βανάκι επαγγελματίας οδηγός για να του την πει. Και ανοίγει και την πόρτα να του την πει κιόλας.
1: Τι να πω.
0: Μείναμε, παιδιά, όλοι, δεν μπορείτε να καταλάβετε.
1: Μέσα σε όλα βλέπουμε ότι υπάρχει μία βλάβη στην Ερμού. Έχουν σπέψει η συνεργεία του ΔΔΕ. Στο σημείο το λέω αυτό γιατί επειδή αυτές τις μέρες έχουμε και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, πέραν του ότι η Ερμού είναι γεμάτη καταστήματα, έτσι. Ενδεχομένως, αν μας ακούτε και πάτε καμιά βολτούλα από εκεί, στείλτε κανένα μήνυμα radio@parapolitika.gr για να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση. Κλείνουμε και το θέμα αυτό για να δούμε και να πούμε δύο κουβέντες για την ιστορία της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε σαν τραπουλό χαρτό. Πάμε να ακούσουμε δύο αποσπάσματα από δύο κυρίες. Η μία είναι η κόρη της γυναίκας που τέλος πάντων η γυναίκα ζει και από το 1974, έτσι. Και θυμίζουμε ότι ο εργολάβος χτυπούσε τα κουδούνια για να βγει έξω ο κόσμος. Έγιναν κάποιες κινήσεις, ευτυχώς, έστω και την τελευταία στιγμή, και δεν είχαμε τα χειρότερα. Θυμίζουμε ότι δίπλα ανεγείρετο μια καινούρια πολυκατοικία. Έχει γίνει τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές απόψεις. Έχει αναλάβει βεβαίως και η εισαγγελία τη σχετική έρευνα. Θέλω να ακούσουμε λίγο τι ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες για το κτίριο αυτό που κατέρευσε ξαφνικά. Θυμίζουμε επίσης ότι οι ένικοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για τη στατικότητα του κτιρίου, έτσι. Απλώς λάμβαναν διαβεβαιώσεις ότι δεν συντρέχει κίνδυνος. Στη ζωή αυτή, βέβαια, έχουμε δει και άλλα περιστατικά στα οποία λαμβάναμε διαβεβαιώσεις και θυμόμαστε τι έγινε, έτσι, εκ του αποτελέσματος. Πάμε, Δημήτρη μου.
2: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της δεν γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Εάν όντως αποδειχθεί ότι ήταν λάθος των μηχανικών, οι οποίοι προφανώς, κάνοντας τις εργασίες αυτές για τις οποίες συζητάμε, πείραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα μετά από τόσα χρόνια που δεν είχε πάθει τίποτα να καταρρεύσει η πολυκατοικία, αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι ο Πέλεκης πρέπει να είναι αμήλικτος και το που θα είναι, αλλά και τα μηνύματα τα οποία θα πρέπει να σταλούν προς πάσα κατεύθυνση να είναι αντίστοιχα. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Στο μεταξύ, να μπείτε στα παραπολιτικά.gr, διότι μίλησε εδώ πέρα ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, ο κ. Κανελόπουλος. Οπότε να μπείτε να δείτε τι είπε ο άνθρωπος. Απλώς υπάρχει για μένα και η άλλη παράμετρος, πέραν του ότι αυτή η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη όπως πρέπει άλλωστε. Υπάρχει και παράμετρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει από εδώ και πέρα και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να βρουν στέγη που προφανώς και θα φιλοξενηθούν. Αλλά άκουγα την γυναίκα που έλεγε ότι φύγαμε, δεν προλάβαμε να πάρουμε ούτε μια φωτογραφία. Εκεί πέρα είναι το βιός μας όλο. Καταλαβαίνεις πώς είναι η ζωή σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πραγματικά, παιδιά, να ξεκληρίζεται. Θα μου πεις, δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια. Και αυτό είναι το μείζον, συμφωνώ. Αλλά πέρα από το μείζον.
0: Όχι, παραλίγο υπάρχει, να είχαμε.
1: Ναι, και αυτό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σκέλος, το οποίο νομίζω το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ενσυναίσθηση για να το καταλάβουμε. Πώς είναι ένας άνθρωπος ξαφνικά να ξεκληρίζεται όλη του υπόσταση. Να μην του μένει τίποτα. Να φεύγει δηλαδή έτσι όπως είναι ακριβώς. Έχουμε κι άλλο ένα ηχητικό, αν μπορούμε να το ακούσουμε.
0: Για πάμε.
3: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
4: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταγγείλει.
3: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γίνει στο σπίτι.

0: Πάμε να μας ενημερώσεις και για το νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων που είδε το φως της δημοσιότητας.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σταθούμε λίγο στη μέτρηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα. Φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να αναδιατάσσεται, με συγχωρείτε. Στην πρόθεση η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 26,8. Στη δεύτερη θέση σταθερά παραμένει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας εδώ και ένα μήνα με 14,3. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 9,2. Και το ίδιο ποσοστό δίνει και στην κυρία Μαρία Καριστιανού η πρόθεση ψήφου. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, όχι, είναι το ΚΚΕ βλέπω στο 5,9, στο 4,6 η Πλεύση. Και τα υπόλοιπα είναι πιο χαμηλά. Στην εκτίμηση η Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 30,5%. Πάλι η ίδια εικόνα, η δεύτερη Ελλάς με 16,5%, τρίτο το Πασόκ με 10,5%. Οπότε καταλαβαίνουμε μέσα στις άκρες ότι οι αριθμοί είναι αυτοί. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης, παρά το σταθερό εκλογικό προβάδισμα, το οποίο το αναφέραμε μόλις τώρα, φαίνεται ότι ο κόσμος αξιολογεί κατά 64% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το συνολικά το κυβερνητικό έργο. Γιατί στην ερώτηση πώς κρίνεται το έργο της κυβέρνησης, πώς το αξιολογείτε, το 44,1 λέει αρνητικά, το 19,1 μάλλον αρνητικά. Αυτό βέβαια έρχεται σε μια αντίφαση. Ενώ προβάδισμα εκλογικό υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, δεν λέω αν υπάρχει αυτοδυναμία, φαίνεται ότι ο κόσμος
0: το κάνει,
1: πώς να το πω, ρε παιδί μου, με βαριά καρδιά, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: για να το πω, το λέω έτσι κάπως σχηματικά.
0: Είναι άλλο, παιδί μου. Πες ότι η Νέα Δημοκρατία πόσο έχει, 30, έτσι. Το υπόλοιπο δεν είναι ευχαριστημένο για να μην δηλώνει τα την ψηφίση. Είναι μετρημένα κουκιά.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι, έτσι πηγαίνει. Το θέμα ποιο είναι, δηλαδή το 30% της Νέας Δημοκρατίας είναι εκείνοι που δηλώνουν, αν μη τι άλλο, ότι κάτι καλό έχουν δει, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό η εκτίμηση ψήφου φέρνει το κυβερνών κόμμα μέχρι εκεί. Το υπόλοιπο 70 είναι εκείνοι που δηλώνουν δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν ταυτόχρονα και ανικανοποίητοι ή δυσαρεστημένοι από τα πεπραγμένα της παρούσας κυβέρνησης. Πάντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε από εδώ και μπρος πώς θα κινηθούν οι ισορροπίες στην κεντροαριστερά, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ο Πολάκης έχει βάλει στο μάτι, του λέει φάμε λεπαρετήσου να έρθω εγώ να πάρω το κόμμα να τελειώνουμε τώρα. Αυτό είναι το όλο κόνσεπτ.
1: Ποιος ασχολείται?
0: Κανείς, είναι η αλήθεια, αλλά πολιτικά πρέπει να το καταγράψεις. Δηλαδή, αν δεις τον Πολάκη αρχηγό κόμματος, δεν θα είναι ωραίο.
1: Μα να σου πω κάτι, άκουσα με πολιτικά.
0: Ναι.
1: Το καταγράφεις εδώ και πάρα πολύ καιρό και φαίνεται ότι όλο αυτό είναι μια κατάσταση η οποία, ρε παιδί μου, σε οδηγεί στο ότι με μαθηματική ακρίβεια πάμε για μια νέα διάσπαση εκεί πέρα, έτσι. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Πολάκης πότε ήταν χθες που ζήταγε να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, από την οποία έχει διαγραφεί, να θυμίσω, έτσι.
0: Ναι, σωστά, ζήτησε να επανέλθει για να ανατρέψει το φάμελο.
1: Ναι, απλώς πολιτικά καταγράφουμε ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι βουλευτές υπάρχουν ακόμα, οι μισοί περιμένουν σινιάλο για να πάνε στον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί λένε ότι δεν πρόκειται να κατέβουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα κατέβουν με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Κάποιοι μπορεί και να μην κατέβουν ξανά καθόλου. Εντάξει, και αυτά συμβαίνουν. Έτσι δεν θα χάσει η Βενετιά Βελόνη. Η ζωή προχωράει. Τι να κάνουμε. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, να πούμε. Η Νέα Δημοκρατία. Πώς πάνε οι περιοδίες στη Νέα Δημοκρατία? Έχουμε κανένα νέο?
0: Πρίμα.
1: Πρίμα.
0: Πώς να πάνε τώρα, τι?
1: Πόσο πρίμα. Δηλαδή και στην Πελοπόννησο που είναι και ο κύριος Σαμαράς.
0: Πήγαινε.
1: Πόσο πρίμα.
0: Πολλοί κόσμοι πήγαινε.
1: Τέτοιο κέφι.
0: Έχει κι άλλα. Πάνε και στελέχη κυβερνητικά κορυφαία και στελέχη κομματικά ανά την ελληνική περιφέρεια και περιοδεύουν. Έχουμε πει ότι σύμφωνα με τα focus groups που έρχονται σε Μαξίμου, στο λεκανοπέδιο κρατάμε ως Νέα Δημοκρατία. Στην επαρχή έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα και εκεί έγκυται η μεγαλύτερη προσπάθεια σε ό,τι έχει να κάνει με το εγχείρημα της εισπύρωσης. Και πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Θα διακοπεί για το βαθύ φέρος και θα επανέλθουμε.
1: Εγώ θα πω ότι έχουμε μπει σε μια τυπικότατη προεκλογική περίοδο, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη.
0: Τα κόμματα όμως, όχι ο κόσμος. Τα κόμματα, όχι ο κόσμος. Σε προεκλογική περίοδο μπαίνουμε όταν αισθανόμαστε εμείς ότι έρχεται η ώρα της κάλπης.
1: Μα ο κόσμος, όποια τηλεόραση και να ανοίξει, όποιο ραδιόφωνο και να ακούσει, πολιτικούς ακούει. Να λένε για τα προγράμματά τους, γι' αυτά. Άρα. Γιατί το λέμε, ας πούμε, άτυπη.
0: Πάντως,
1: τυπικότατη προεκλογική περίοδο.
0: Μιας και λες για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι ατόφιο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μικρό αυτό που φαίνεται να παίρνει, δηλαδή να έχουμε απευθείας μετακίνηση από τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει, το έλεγα και προχθές, είναι το γεγονός ότι φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή πιθανής ψήφου προς τον πιθανό επίσης πολιτικό φορέα που θα δημιουργήσει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αισθάνονται δυσακτικοί να ξανακυρίσουν η Νέα Δημοκρατία για τον ΑΒ λόγο και βλέπουν μια διέξοδο στον κύριο Σαμαρά. Πάντως, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό σε σχέση με την προσπάθεια ακόμα και της κυρίας Καρισιανού που βλέπουμε να φιλερωούν στελέχη της. Δηλαδή δεν είναι στα καλύτερά της και υπάρχει και μια πτώση ποσοστά της σε σχέση με το παρελθόν. Πολύ μικρότερο βέβαια το ποσοστό της δυνητικής ψήφου σε σχέση με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν αν και εφόσον έχουμε επίσημη ανακοίνωση κόμματος. Και μια και είπαμε για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Θα πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μπαλατσούκα που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα λέμε πρώτη φορά, μαζί τουλάχιστον. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Γεια σας κύριε Μπαλατσούκα.
1: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα, γιατί δεν έχουμε ξανασυνομιλήσει μαζί κύριε Μπαλατσούκα.
0: Και εμείς δεν θα θέσουμε το θέμα της μουσικής σας παιδείας, όπως είχε κάνει η κυρία Βούλτεμζη, να είστε σίγουροι ως προς αυτό.
1: Πολύ επιτυχημένοι.
0: Ως προς αυτό.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα πάμε τώρα στα των δημοσκοπήσεων λίγο, γιατί αυτή ήταν η τελευταία συζήτηση που είχαμε εδώ με το Θανάση. Η αλήθεια είναι ότι οι μετρήσεις για εσάς είναι ενθαρρυντικές στον ένα περίπου μήνα που είχαμε τα αποκαλυπτή. Τσίπρα, θέλω λίγο να μας πείτε ποια είναι η στρατηγική, γιατί έχουμε ακούσει ότι δεν θέλετε συνεργασίες.
2: Πράγματι, αυτό που παρατηρείται και στις δημοσκοπήσεις αλλά πρωτίστως και στο κοινωνικό πεδίο είναι ότι υπάρχει κινητικότητα και διαμορφώνονται ξεκάθαρα σε έναν πρώιμο βέβαια βαθμό δύο πόλοι. Εμείς αυτό που είπαμε και κυρίως αυτό που κάνουμε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι να διαμορφώνουμε έναν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης που συσπηρώνει τον προοδευτικό χώρο και κυρίως δημιουργεί μια εναλλακτική λύση για να ξεφύγουμε από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα τελευταία 7 χρόνια. Δημοσκοπικά νομίζω ότι παρατηρείται μια δημοσκοπική κάμψη της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές του 24. Υπάρχει μια φθορά η οποία είναι οριζόντια και ταχυτατή. Εγώ δεν βλέπω περιθώριο ουσιαστικής ανάκαμψης. Σε αντίθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που πραγματικά βλέπουμε ένα σημείο εκκίνησης, ήδη τουλάχιστον δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση και για μας είναι ενθαρρυντικό γιατί έχουμε βάλει έναν στόχο ο οποίος είναι υψηλός στόχος, είναι η πρωτιά και κυρίως είναι η έκφραση μιας εναλλακτικής πολιτικής.
0: Πάντως κύριε Μπαλατσούκα θα διαφωνήσω μαζί σας όχι ως προς το γενικότερο πλαίσιο το οποίο βάζετε. Πράγματι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πιο κάτω και από το ποσοστό των εθνικών εκλογών στην πρόθεση ψήφου και από το ποσοστό των ευρωεκλογών, στην εκτίμηση είναι λίγο παραπάνω. Πάντως, όλοι οι ειδικοί τι λένε, ότι από τότε που εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα και έδωσε τόσο ισχυρό πράγματι στίγμα σε αυτό το πρώτο διάστημα της παρουσίας ως ο δημόσιο βίο, η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει έστω και σε ένα περιορισμένο βαθμό να συσπυρώσει ένα κομμάτι της εκλογικής της δεξαμενής. Γι' αυτό και βλέπουμε να ανεβαίνει ένα-δύο μονάδες. Και πού το αποδίδουν αυτό? Το αποδίδουν στα ανακλαστικά, κυρίως από το χώρο του κέντρου, δηλαδή από το χώρο της μεσαίας τάξης, που ήταν και το μεγαλύτερο ζήτημα για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιστρέψετε την εικόνα της μεσαίας τάξης σχετικά με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα που φαίνεται τον ακολούθησαν και στις δύο αναμετρήσεις τις οποίες σας ανέφερα.
2: Κύριε Φουσκίδη, βλέπουμε τρία δεδομένα ακριβώς στο πλαίσιο το οποίο θέτεται και τα οποία νομίζω είναι αδιάπτευτα. Πρώτα απ' όλα είναι η παντελής αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας. Δεν φτάνουν τα δημοσιονομικά μεγέθη και η ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση στις τσέπες των πολιτών. Και δεν αντιμετωπίζονται αυτά ούτε με φωλόγια, ούτε με μυθεύματα για success stories. Βλέπουμε επίσης μια κόπωση.
0: Συμφωνώ, εγώ σας ρώτησα όμως. Εγώ σας ρώτησα.
2: Τώρα συγκεκριμένα.
0: Ναι, συγκεκριμένα, απλώς να βάλετε και στην ανάλυση σας. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο τσίπησε η Νέα Δημοκρατία μια δυο μονάδες.
1: Δεν μιλάτε μαζί, δεν ακούγεται κανένας.
2: Ναι.
0: Όχι, όχι, να κάνω πιο σαφές το ερώτημα ήθελα.
2: Ναι, και εγώ ακριβώς θα συνεχίσω ακριβώς τη σκέψη μου για να σας απαντήσω. Υπάρχει επίσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων ανάγλυφη η κόπωση του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας, είναι 7 με 8 στους 10, που λένε ότι θέλουν πολιτική αλλαγή. Και όχι απλά πολιτική αλλαγή, και αλλαγή πολιτικής. Γιατί τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία και τη δικαιοσύνη, δηλαδή τα θεσμικά, τη λειτουργία του κράτους πλέον απομακρύνουν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας από το ίδιο το κόμμα που είχαν ψηφίσει και το 2019 και το 2023. Δηλαδή, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πλέον όχι μόνο δεν ακούει την Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει μια προσδοκία, γιατί έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 7 χρόνια και γι' αυτό το λόγο αναγκάζεται να επιστρέψει σε ένα αφήγημα παρελθοντικό, το οποίο είναι εκτός κοινωνίας. Είμαστε σήμερα και καλό μήνα, 1η Ιουλίου του 2026. Και δυστυχώς ακούμε να ανακυκλώνεται ένας λόγος πολιτικής παρελθοντολογίας που δεν μιλάει για τα σημερινά προβλήματα και αν θέλετε επιτρέψτε μου να πω, όχι μόνο για τα προβλήματα, δεν είναι μόνο ότι δεν αναγνωρίζονται, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει εντυμότητα ως προς το να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την επίλυσή τους.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Παράδειγμα,
0: αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς και γι' αυτό εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να επαφίεται επί παραδείγματος στον εθελοντισμό της αγοράς ή κυρίως σε σχέσεις και προσδοκίες η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν μπορεί να παρακαλάσει την αγορά. Χρειάζεται πολιτική βούληση την ίδια ώρα που σας θυμίζω, γιατί μιλάμε τώρα για διάψευση υποσχέσεων. Το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας είχε υποσχεθεί τη μείωση του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βρίσκεται στα ίδια επίπεδα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και ανταυτού βλέπουμε ΠΑΣ, κομφετή, διάφορα πυροτεχνήματα που εν τέλει δεν δημιουργούν μια αξιόπιστη.
1: Εσείς δηλαδή, αν ήσασταν κυβέρνηση αύριο, ΠΑΣ και επιδόματα δεν θα δίνατε για να στηρίξετε την κοινωνία?
2: Εμείς λέμε τρία πράγματα. Ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα μια φορολογική δικαιοσύνη.
1: Όχι, μην πάμε γενικά τώρα σε αυτό το θέμα των επιδομάτων. Θα
2: σας μιλήσω και συγκεκριμένα.
1: Εμείς ναι ή όχι, ότι το επίδομα είναι κακό και το ΠΑΣ.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν εξαντλείς σε άπαξ επιδόματα για να τα χρησιμοποιείς επικοινωνιακά, ότι δίθεν κάνεις επικοινωνιακή πολιτική και δεν έχεις μια στρατηγική.
1: Τα 150 ευρώ να μην τα έδινε. Τα 150 ευρώ να μην τα έδινε.
2: Λέω το εξής. Χρειάζεται μια στρατηγική και εμείς αυτό που λέμε στον τομέα αυτό είναι όχι αποσπασματικές λύσεις, αλλά επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Να γίνω πιο συγκεκριμένος.
1: Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε. Τα 150 ευρώ να τα έδινε ή να μην τα έδινε. Όχι, θα μου απαντήσετε σε αυτό. Τα 150 ευρώ, ναι ή όχι.
2: Θα σας απαντήσω ότι μόνο με αποσπασματικές πολιτικές και ασπιρίνες δεν λύνει το πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια συνολική πολιτική και κυρίως χρειάζεται ελάφρυνση εκεί που, έχει, που υπάρχει το μεγαλύτερο βάρος.
1: Ο κόσμος σήμερα ζει καλύτερα ή χειρότερα από την γνώμη σας από το 2019.
2: Σε πάρα πολλούς τομείς, ζει χειρότερα. Και αυτό θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2017 ξέρετε πόσο ήταν ο πληθωρισμός. 1,1. Mm-hmm. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι.
0: Θα σας έλεγε κανείς πόσο είναι ο κατώτατος μισός, θα σας έλεγε κανείς πόσο θα ήταν ο μέσος μισός. Πράγματι βρισκόμασταν σε μνημονιακή περίοδο. Πράγματι, είναι αλήθεια αυτή η παράμετρος.
2: 772 είναι ο κατώτατος μισθός, ο καθαρός, 920 ο μεικτός, τη στιγμή που τον νίκη, που πληρώνει ένας νέος άνθρωπος, εγώ με την ηλικία των 30 χρονών στην Αθήνα, είναι 600 ευρώ, ενώ το 2019, μέχρι το 2019, πλήρωνα 220 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εντάξει τώρα, εγώ προσπαθώ να σας πω κιόλας ότι τότε είχαμε και μνημονιακή περίοδο, μην τα συγκρίνουμε, μοιραία θα είναι καλύτερα όχι, τώρα. Κάποιοι, σε κάποιους τομείς σημαντικούς.
2: Μπαίνουν στη σύγκριση, νομίζοντας ότι τους ωφελεί.
0: Εγώ άλλο λέω.
2: Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι τα νούμερα είναι αδιάψευστα και κυρίως οι τσέπες των πολιτών.
0: Και το αρχικό μου ερώτημα είναι, στην παρούσα συνθήκη, ποιο είναι το σχέδιό σας, σας ρώτησε η Στέλλα για τα επιδόματα, ποιο είναι το σχέδιό σας για την επαναπροσέγγιση με τη μεσαία τάξη που δείχνει να είναι πιο προβληματισμένη από το σενάριο ολικής επαναφοράς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που πράγματι έχει δώσει ένα ισχυρό δημοσκοπικό στίγμα. Αυτό σας ρώτησα.
2: Με βεβαιότητα, η μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, είναι οι δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις, πρέπει να υποστηριχθούν. Mm-hmm. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρωτίστως στο φορολογικό βάρος πρέπει να υπάρχουν ελαφρύνσεις για τη ραγδαία κοινωνική πλειοψηφία, κορμός της οποίας είναι η μεσαία τάξη. Θα πρέπει συγκεκριμένα να έχουμε μειώσεις στο ΦΠΑ, το έχουμε πει στα βασικά προϊόντα, από το 13% στο 6%.
1: Πόσο στοιχίζει αυτό, το έχετε υπολογίσει?
2: Κίνητρα. Ναι, το έχουμε υπολογίσει. Πόσο? Και σας λέω το εξής, ότι θα πρέπει επιτέλους να δοθεί το βάρος σε αυτούς που δημιουργούν, σε αυτούς που δουλεύουν, στον κόσμο της εργασίας.
1: Δημοσιονομικά,
2: ο κύριος Κουτεντάκης, ο υπεύθυνος του τομέα των οικονομικών, σε συνέντευξή του.
0: Δηλαδή, λέτε να πέσει ο ΦΠΑ κάτω από το μισό από ό,τι είναι σήμερα, είναι η πρόταση.
2: Από το 13% στο 6% στα βασικά προϊόντα. Και λέμε το εξής, ότι χρειάζεται δημοσιονομική αξιοπιστία, αλλά ταυτόχρονα στόχος φορολογικής δικαιοσύνης. Και αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε εμείς υποσχόμαστε ότι έχουμε κάποιο μαγικό ραβδί.
1: Απλώς σας ρωτώ πώς θα κάνει, γιατί η κυβέρνηση, αυτό που θα σας πει κύριε Μπαλατσούκα, είναι ότι ωραία τα λέτε, αλλά δεν μας λέτε πώς κοστολογείται το μέτρο αυτό. Και από πού θα πρέπει να πάρουμε
2: σοβαρές και κοστολογημένες προτάσεις, ακριβώς, προϋποθέτουν ολοκληρωμένα προγράμματα. Εμείς ήδη αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε εξαγγείλει τη γενική κατεύθυνσή μας και σταδιακά μέχρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα υπάρχει πλήρες κοστολογημένο ακριβές πρόγραμμα.
1: Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή έτσι, είπατε για τα χρήματα που δίνατε το 19 και πάρα πολλοί κόσμος περνάει πολύ δύσκολα στο κεφάλαιο ενίκιο. Εσάς η θέση του κόμματός σας είναι πια να μπει πλαφόν στο πόσο ένας ιδιοκτήτης θα νοικιάζει το διαμέρισμά του? Έχετε θέση πάνω στο κομμάτι του στεγαστικού, πώς μπορεί να λυθεί?
2: Έχουμε αναφέρει τις 5 βηματικές πολιτικές για τη στήριξη της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, μία από την οποία αφορά στο ζήτημα της στέγασης. Εκεί σίγουρα το πρώτο που θα πρέπει να υπάρξει είναι η αναγέννηση αυτού που λέμε της στεγαστικής κοινωνικής κατοικίας. Ότι δηλαδή θα πρέπει το κράτος να αξιοποιήσει όλα εκείνα τα ακίνητα.
0: Τα αδρανή ακίνητα.
1: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό.
0: Αλλά άλλο ερώτηση.
1: Να πω, μην το πάμε γύρω-γύρω, γιατί.
2: Δεν το πάμε γύρω-γύρω, σε απαντώ κατευθείαν.
1: Όχι, το πάμε γύρω-γύρω, γιατί μου λέτε για τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει. Τις ξέρω. Εγώ άλλο ρωτάω. Είναι ένας ιδιοκτήτης. Έχει ένα ακίνητο. Το Πασόκ έχει πει κάποια στελέχη ότι είναι υπέρ του πλαφών. Εσείς τι λέτε?
2: Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Υπάρχουν εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι οποίες ασχολούνται με την ενοικίαση των
1: κατοικιών
2: Airbnb και τα λοιπά ακριβώς, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους περί τα 500 και 600 ακίνητα. Αυτά τα ακίνητα εκτοξεύουν τις τιμές λόγω των τιμών στις γειτονιές της πρωτεύουσας και όχι μόνο.
1: Θα έπρεπε να μπει ένα πλαφόν σε αυτές τις εταιρείες που έχουν ακίνητα στη διάθεσή τους?
2: Σε κάθε περίπτωση, στις μεγάλες εταιρείες πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει έλεγχος και πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια.
1: Τι έλεγχος πλαφών δηλαδή, τι έλεγχος ήταν αυτός, προσπαθώ να καταλάβω. Είμαι μια εταιρεία εγώ και διαχειρίζομαι 1000 ακίνητα στην Αττική.
0: Και
1: κάνω ένα σενάριο τώρα.
0: Και υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, ήδη περιορισμός από την πλευρά της κυβέρνησης σε γειτονιές της Αττικής για το
2: έργο. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι πραγματικά δεν λειτουργεί, γιατί τα νίκια δεν πέφτουν. Άρα λοιπόν εδώ συγκεκριμένος έλεγχος και κυρίως θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνω. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Υπάρχουν εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι οποίες ασχολούνται με την ενοικίαση των
1: κατοικιών
2: Airbnb και τα λοιπά ακριβώς, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους περί τα 500 και 600 ακίνητα. Αυτά τα ακίνητα εκτοξεύουν τις τιμές λόγω των τιμών στις γειτονιές της πρωτεύουσας και όχι μόνο.
1: Θα έπρεπε να μπει ένα πλαφόν σε αυτές τις εταιρείες που έχουν ακίνητα στη διάθεσή τους?
2: Σε κάθε περίπτωση, στις μεγάλες εταιρείες πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει έλεγχος και πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια.
1: Τι έλεγχος πλαφών δηλαδή, τι έλεγχος ήταν αυτός, προσπαθώ να καταλάβω. Είμαι μια εταιρεία εγώ και διαχειρίζομαι 1000 ακίνητα στην Αττική.
0: Και
1: κάνω ένα σενάριο τώρα.
0: Και υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, ήδη περιορισμός από την πλευρά της κυβέρνησης σε γειτονιές της Αττικής για το
2: έργο. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι πραγματικά δεν λειτουργεί, γιατί τα νίκια δεν πέφτουν. Άρα λοιπόν εδώ συγκεκριμένος έλεγχος και κυρίως θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται.

0: υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, ήδη περιορισμός από την πλευρά της κυβέρνησης σε γειτονιές της Αττικής, έτσι, για το
1: ένα. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι πραγματικά δεν λειτουργεί, γιατί τα νίκια δεν πέφτουν. Άρα λοιπόν εδώ συγκεκριμένος έλεγχος, και κυρίως θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η αγορά, μόνο και μόνο για να υπάρχει επιτέλους μείωση και απομείωση στα μεγάλα βάρη που αντιμετωπίζει η κοινωνική
2: κοινωνία. Έλεγχος όμως στην τιμή που νοικιάζονται. Εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί το θεωρώ ενδιαφέρουσα πρόταση, αν όντως μπορεί να υπάρξει μια τέτοια πρόταση από κάποιο κόμμα.
1: Υπάρχουν εξειδικεύσεις συγκεκριμένες στο πρόγραμμά μας.
0: Δηλαδή, εγώ που έχω ένα σπίτι στο Νέο Φάλιρο. Όχι, άλλο θέλω να πω συγκεκριμένα. Εγώ που έχω ένα σπίτι στο Νέο Φάλιρο. Υπάρχει ένας έλεγχος από την πλευρά της κυβέρνησης Τσίπρα, εάν έρθει, ότι πρέπει να τον νοικιάσω μέχρι 1000. Θα υπάρχει τέτοια. Και έρχει η Στέλλα Εγκαντώνα και μου δώσει 1200. Εγώ θα φορολογηθώ αντιστοίχως, δεν θα μπορώ να τον νοικιάσω 1200. Τι ακριβώς θα συμβεί αυτό, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Κύριε Βουσκίδη, εμείς λέμε το εξής.
0: Τυχαίες οι τιμές και τυχαίες και οι περιοχές.
1: Ακριβώς, και είναι διαφορετικό να έχεις ένα και δύο ακίνητα και διαφορετικό να έχεις 10, 20, 30, 40 ή πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε ότι στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ακριβώς έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα, ακριβώς η συνεισφορά πρέπει προοδευτικά να είναι, να είναι πιο συγκεκριμένη και κυρίως να συμφέρουν περισσότερο για να ελαφρύνουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
2: Κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Η επίθεση που έγινε με τα γκαζάκια κάτω από τα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, την καταδικάζετε?
1: Είναι απολύτως καταδικαστέα, κυρία Γκαντώνα, κάθε έκνομη πράξη, ειδικά οι πράξεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και κυρίως την ασφάλεια των πολιτών. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι πρακτικές που υποκαθιστούν το διάλογο με τον εκφοβισμό συνιστούν πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλατσούκα. Καλή σας συνέχεια. Όλα τα καλά.
2: Χαιρετούμε. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, να πω ότι έχουμε τις καλημέρες ενός φίλου από τα Χανιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς το κατάλαβες? Αχ, Θοδωρή, τυχερές. Σε λίγες μέρες θα σου στείλω το Θανάση κάτω. Λοιπόν, πριν φύγουμε, θυμίζουμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί μεθαύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος και σας περιμένουμε όλους. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ο διάλογος αυτός που έχει ξεκινήσει για τις προτάσεις των κομμάτων που θα τις δούμε να παίρνουν σάρκα και οστά.
0: Πολλό δε μάλλον από την ώρα που έχουμε νέα κόμματα στην εξίσωση.
2: Συσσαγωγικά το σάρκα και οστά, έτσι. Λοιπόν, αυτό με τα κίνητα έχει το ενδιαφέρον του, γιατί μας αφορά όλους, ρε παιδιά. Θα πρέπει να φύγουμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12.
0: Τα λέμε, γεια σας.
2: Χαιρετούμε.
3: Έχουμε γεμίσει φιντάνια.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετρά.

0: και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.

0: ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Έχουμε πολύ ακόμη. Ρωμανίτσα, Γιάννα, μετά κάνουμε 100 άρβα, είναι μεσολόγη, λίγο σύστημα για κόλυφο Αθήνα, από Αθήνα γίνεται πάλι πίσω κόλυφο Πάτρα και φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό Ιούλιο. Εν τω μεταξύ, να πω σε αυτό το σημείο το ότι εμένα είναι ο μήνας μου, γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Όμως, παιδιά, αυτό δεν σας αφορά. Σας αφορά το ότι έχουμε ανάδρομο όσο έχουμε γενέθλιο αυτό το μήνα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, μπρίο, τσαχπινιά, viral θέματα και φυσικά viral τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

Έχουμε επιστρέψει και ξεκινάμε, παιδιά, με viral συναυλίες. Και όχι, δεν θα μιλήσω ακόμα για Bruno Mars που έχουν πάει εδώ πέρα φίλοι μας από την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για Moby, όπου θα απολαύσουμε σήμερα στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Release Athens. Not sponsored αυτό που λέω, αλλά είναι η συναυλία η οποία, παιδιά, έχει γίνει sold out και όλοι ψάχνουν εισιτήριο. Οπότε θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

πιο viral προορισμός αυτές τις μέρες. Ξεκάθαρα, παιδιά, τον Μπαλί. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Οι influencers Ιωάννα Τούνη και Στέλλα Πάσαρη, με αφορμή έτσι το ωραίο τους brand και τα ωραία τους μαγιό που κυκλοφόρησαν από την Bubblegum, οργάνωσαν ένα τέλειο PR trip που έχει ζηλέψει όλος ο κόσμος και έχει κατακλείσει και τα social media μας. 7 influencers, κυρίες και κύριοι, στον Μπαλί. Άντε και στα δικά μας, παιδιά, θα πω. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν. Σήμερα θα δούμε viral θέματα, viral τραγούδια και θυμίζω το ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι. Diamonds are
4: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «I was a stranger». Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρι. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hot spot του ίντερνετ.
16: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
12: Ενημέρωση.
17: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
18: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
19: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
20: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
21: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.

κάθε εδώ πέρα τι είναι το Throwback Thursday και πραγματικά θα μου πέσει το μαλλί τέλος σεζόν, παιδιά, και αρχή του τελευταίου μας μήνα εδώ πέρα στην εκπομπή. Κάθε Πέμπτη λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show ακούμε τραγούδια του παρελθόντος. Θέλω λίγο μισκούμπρια, παιδιά, εγώ αύριο να το πω αυτό. Θα το σκεφτώ βέβαια αν θα βάλω, γιατί εντάξει, τα ακούσαμε και μέσα από τα social media μας, αλλά και όσοι πήγαμε στο Release Athens. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Εντάξει, ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου, παιδιά, ήταν το κοβέτα. Και εδώ πέρα βλέπω τη σχολεία στην πόλη και το γεγονός ότι ήταν η Βάσο Λασκαράκη, ενώ είναι φίλες και νομίζω μάλιστα κουμπάρες, αν δεν κάνω λάθος. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι εντάξει, οι σχέσεις αλλάζουν. Δεν γνωρίζω κάτι, αλλά είπα να το πω. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Πολλά τα σχόλια για το συγκεκριμένο γάμο και για τον ηθικό, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ημέρας θα πρέπει να ενδιαφέρει το ζευγάρι τι κάνουν ήδη και πώς είναι πραγματικά στη ζωή τους. Και μας φαίνονται πάρα πολύ καλά, οπότε αυτό μετράει.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε έτσι ένα τραγούδι που τρεντάρει αυτές τις μέρες στα social media. Και φυσικά μιλά για το Beauty and the Beat από Justin Bieber, το οποίο πια πραγματικά έχει γίνει trend. Το trend θα το αποκαλύψουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά περιμένω και τα βίντεό σας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
7: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και όπως καταλαβαίνετε, σε ελάχιστα λεπτά θα ζήσουμε έτσι μια ωραία μουσική εμπειρία όπως ζούμε και καθημερινά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω με trending sounds, trending θέματα και πολλά πολλά πραγματάκια.

Mad Video Music Awards, παιδιά, σήμερα και νομίζω ότι ένα από τα acts που ξεχώρισαν και βλέπουμε πάρα πολύ στα social media γιατί είναι και TikToker, είναι αυτό του πολύ γνωστού YouTuber του Μάνου. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά, σήμερα, γιατί και εγώ το προϊόν δεν το έχω δει ολόκληρο, αλλά νομίζω ότι θα δούμε πολύ ωραία collaborations. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και περιμένω αύριο να μου στείλει τα μηνύματά σας και να μου πείτε τι σας άρεσε περισσότερο.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και θυμίζω, κυρίες και κύριοι, το Τίμι Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show. Αυτή τη στιγμή η Άννα Βύση βρίσκεται στο Λονδίνο, η οποία έχει γίνει viral από την προηγούμενη εβδομάδα. Τη λέξη viral, εντωμεταξύ, λόγω εκπομπής καταλαβαίνει, τη λέω συνέχεια. Έχει γίνει talk of the town, για να το αλλάξω, καθώς έκανε 3 διαφορετικά looks προκειμένου να γυρίσει τα intro videos που θα δούμε στο Καλλιμάρμαρο 26 Σεπτεμβρίου. Και ταυτόχρονα, παιδιά, συζητήθηκαν πάρα πολύ τα collaborations που έχει κάνει με το εξωτερικό. Έχω μία πληροφορία, έχετε κάτι πολύ δυνατό. Κρατηθείτε. Αντί να κλείσουμε την παρέα σας, λοιπόν, θα ακούσουμε και να βρει σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 1 και 5η 2 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία I Was a Stranger. Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της, μια απρόσμενη αλυσίδα γεγονότων ενώνει 5 αγνώστους στα νερά της Μεσογείου, ανάμεσά τους έναν διακινητή και έναν Έλληνα λιμενικό. Σκηνοθεσία Μπραντ Άντερσεν. Πρωταγωνιστούν Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Μαρσί και Γιασμίν Αλμάσρη. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Be Viral Radio Show.
12: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Εδώ πέρα λοιπόν ασχολούμαστε με τα σχήματα που θα γίνουν φέτος το χειμώνα προς έτσι η άνοιξη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτά που έχουμε δει, παιδιά, ανισχύουν. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είμαστε όλη μέρα έξω στην Αθήνα. Συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, και ακούγεται ότι Νίκος Οικονομόπουλος θα είναι με Έλενα Παπαρίζου. Αν συμβεί αυτό, παιδιά, πραγματικά νομίζω ότι θα είναι κατάμεστο το μαγαζί και θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό. Έχει ανακοινωθεί ήδη και το επικό Δέσποινα Βαντίνα Θεοδωρίδου. Γνωρίζουμε ότι μάλλον θα πραγματοποιηθεί και ένα σχήμα Σάκης Ζερβάς Κατερίνα Λιόλου. Δηλαδή, πραγματικά λυπηθείτε μας, λυπηθείτε τα λεφτά μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνοντα την παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Fire.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Η φωνή της Τετάρτης από το Ιόνιον FM.
1: Μπορείς να μου φέρεις τα αστέρια?
2: Τι να τα κάνεις, τα αστέρια είναι το παρελθόν.
1: Τα θέλω.
2: Θέλεις το παρελθόν?
1: Θέλω τα αστέρια. Θα μου τα φέρεις?

Ξενύχσε φαντοσύ και πέρασε μια ώρα και καθενή στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό, πολλά βαριά τον πιάνει. Ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

Νίκος Παπαναστασίου Ακορντεόν. Ζαχαρία Σπυριδάκης Λύρα. Κώστας Συντρίδης Πλήκτρα. Χρήστος Παύλης Ηλεκτρική Κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης Βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης Τύμπανα. Βαλεντίνα Δαμιολάκη Φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης Τροπέτα. Μαρία Καναβάκη Πιάνο. Γιώργος Πασχάλης Ηλεκτρική Κιθάρα. Η Άννα από εκεί, ο άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανώλης Καραντίνης. Ενορχήστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.

τότε γνώρισα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ionion FM.

μετά από αυτό το ξεκάθαρο θαλασσινό άκουσμα που προηγήθηκε τη Χάντρα Θαλασσιά, θα πάμε σε κάτι κλασικό, ερωτικό, αγαπησιάρικο. Να μ' αγαπάς.

το επόμενο τραγούδι, πέρα από το ότι είναι ένα τραγούδι υπέροχο, ένα ζεμπέκικο, καταπληκτικό κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ήταν και η πρώτη στιχουργική απόπειρα του Γιάννη Κότσιρα, η οποία μπήκε μέσα σε δικό του δίσκο. Και φυσικά μιλάω για το «Έλα και κόψε μας τα δυο».

Και ξέρετε τι γίνεται με αυτά τα ζεμπέκικα. Είναι σαν τα πατατάκια, ποια ήταν, τα λέεις, που κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Έτσι και τα ζεμπέκικα, δεν μπορείς να ακούσεις μόνο ένα. Back to back λοιπόν. Μετά το έλα και κόψαμε στα δυο, το καρδιά μου.

Εντάξει, ο καθένας από εμάς έχει. Όταν ακούει ένα τραγούδι, ας πούμε, και λέει μου αρέσει αυτό το τραγούδι, τις περισσότερες φορές σου λέει, ξέρω εγώ, μου αρέσει. Πολλές φορές μας αρέσει και το σύνολο, βέβαια, δεν το συζητάμε. Άλλες φορές σου λέει μου αρέσει ο στίχος, μου αρέσει η μουσική. Μου αρέσει ένα κομμάτι του στίχου, μου αρέσει αυτό. Στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο εμένα μου αρέσει ολόκληρο, δεν θα μπορούσα όμως να μην σταθώ σε αυτό το στίχο που λέει να μ' αγκαλιάζεις για να σε αισθάνομαι. Και αν δεις να χάνομαι, να μ' ανεβάζεις. Είναι αυτό που δείχνει την αγάπη, την ανάγκη που έχεις από τον άλλον. Και είναι κάτι που δεν το συναντάμε πια συχνά, δεν νομίζετε. Τώρα τα τελευταία τραγούδια έχουν περισσότερο εγωισμό. Φτάνει που κλαίμε.

Εντάξει, και αν κάνουμε ένα συνειρμό για να τσιγεφυρώσουμε το προηγούμενο με το επόμενο τραγούδι, έναν άνθρωπο που θέλεις να είναι δίπλα σου και να σε αγκαλιάζει, αν δεν είναι άνθρωπος, θα είναι φύλακας άγγελος. Έτσι πάνε αυτά συνήθως.

Και κάπου εδώ, με αυτό το υπέροχο τραγούδι, η λίστα φτάνει στο τέλος της και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε με το τραγούδι «Αλεξάνδρεια» σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα μέσα από το δίσκο και την ταινία «Πολιτική κουζίνα», όπου ο Γιάννης Κότσιρας μας χάρισε άλλη μια υπέροχη ερμηνεία του. Και με αυτή σας αποχαιρετούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Tia, è come dire a Comi.
1: E come dice? Gliela, ma la gamba che guarda, e non mi sono lì, e io fermo la corica fino a quattina gli ripeto pali pisso fuori, papà, che fazza me.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρίμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια, που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος, 2ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών, και στο tractor.gr.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
10: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
9: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.

μετά από αυτό το ξεκάθαρο θαλασσινό άκουσμα που προηγήθηκε τη Χάντρα Θαλασσιά, θα πάμε σε κάτι κλασικό, ερωτικό, αγαπησιάρικο. Να μ' αγαπάς.

επόμενο τραγούδι, πέρα από το ότι είναι ένα τραγούδι υπέροχο, ένα ζεμπέκικο, καταπληκτικό κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ήταν και η πρώτη στιχουργική απόπειρα του Γιάννη Κότσιρα, η οποία μπήκε μέσα σε δικό του δίσκο. Και φυσικά μιλάω για το «Έλα και κόψε με στα δυο».

Και ξέρετε τι γίνεται με αυτά τα ζεμπέκικα. Είναι σαν τα πατατάκια, ποια ήταν, τα λέει, που κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Έτσι και τα ζεμπέκικα, δεν μπορείς να ακούσεις μόνο ένα. Back to back λοιπόν. Μετά το έλα και κόψαμε στα δυο, το καρδιά μου.

Εντάξει, ο καθένας από εμάς έχει. Όταν ακούει ένα τραγούδι, ας πούμε, και λέει μου αρέσει αυτό το τραγούδι, τις περισσότερες φορές σου λέει, ξέρω εγώ, μου αρέσει. Πολλές φορές μας αρέσει και το σύνολο, βέβαια, δεν το συζητάμε. Άλλες φορές σου λέει μου αρέσει ο στίχος, μου αρέσει η μουσική, μου αρέσει ένα κομμάτι του στίχου, μου αρέσει αυτό. Στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο εμένα μου αρέσει ολόκληρο, δεν θα μπορούσα όμως να μην σταθώ σε αυτό το στίχο που λέει να μ' αγκαλιάζεις για να σε αισθάνομαι. Και αν δεις να χάνομαι, να μ' ανεβάζεις. Είναι αυτό που δείχνει την αγάπη, την ανάγκη που έχεις από τον άλλον. Και είναι κάτι που δεν το συναντάμε πια συχνά, δεν νομίζετε. Τώρα τα τελευταία τραγούδια έχουν περισσότερο εγωισμό. Φτάνει που κλαίμε.

Εντάξει, και αν κάνουμε ένα συνειρμό για να τσιγεφυρώσουμε το προηγούμενο με το επόμενο τραγούδι, έναν άνθρωπο που θέλεις να είναι δίπλα σου και να σε αγκαλιάζει, αν δεν είναι άνθρωπος, θα είναι φύλακας άγγελος. Έτσι πάνε αυτά συνήθως.

Και κάπου εδώ, με αυτό το υπέροχο τραγούδι, η λίστα φτάνει στο τέλος της και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφήσουμε με το τραγούδι «Αλεξάνδρεια» σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα μέσα από το δίσκο και την ταινία «Πολιτική κουζίνα», όπου ο Γιάννης Κότσιρας μας χάρισε άλλη μια υπέροχη ερμηνεία του. Και με αυτή σας αποχαιρετούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: γνώστος μου, καλώς ήλθατε στο Ιδιόμεν FM, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι μαζί σας στο μικρόφωνο. Ο Μπάμπης Γεωργόπουλος είναι ο άνθρωπος ο δικός μας που ρυθμίζει ήχους, τραγούδια, μουσικές και όλα τα υπόλοιπα για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Με μια λατέρνα ξεκινήσαμε και το γαρίφαλο του Μάνου. Μαζί θα πάμε για περίπου 2 ώρες με αγαπημένες μουσικές από τα παλιά. Πάμε να δούμε τι έχει ύστερα.
1: Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κοίταξες τη στάση απ' τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το παλιό.

Κι ύστερα τίναξε τη στάχτη από την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει

θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, 26 23 0 42 100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Μπορείτε να μας επισκέψετε, μπορείτε να μας επισκέπτεστε στο www.unionfm.gr, στο διαδικτυακό μας σπίτι, για να ακριβοκοιτάζετε τα ρεπόρτα και τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Να επικοινωνούμε στο Facebook, Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά. Έρχεται ο Γρηγόρης Μπιθικότσης να συνεχίσει, που είναι τα χρόνια.

ξένες αγκαλιές είναι δύσκολες. Αλλά δεν είναι δύσκολες για αυτούς που τις μοιράζονται. Είναι δύσκολες για αυτούς που μένουν πίσω. Οπότε παρόλο τα πάθη και τις αδυναμίες είναι καλό όταν είμαστε κάπου να δίνουμε όλο το μεγαλείο και ό,τι έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Και αν θέλουμε να φύγουμε, τουλάχιστον να μην πληγώνουμε κανέναν. Αυτή είναι η άλκης της πρωτοψάλτη.

στείλω την αγάπη μου στο τον Άρη και να στείλω και την αγάπη μου στη φίλη μου την Γεωργία. Και τη στέλνω με τούτο εδώ το αγαπημένο ζεϊμπέκικο. Διονύσης Σαββόπουλος.

ακολουθήσει τώρα είναι της Σωτηρίας Μπέλου και έχει ιδιαίτερα νοητικές προεκτάσεις, γιατί είναι ένα τραγούδι διαχρονικό και τα τραγούδια τα οποία αντέχουν στο χρόνο είναι σαν να γράφτηκαν εχθές για αυτά που συμβαίνουν σήμερα.

και σε αυτό θα πάμε με τη Μαργαρίτα, τη Μαργαρό, που εδώ θα το φέρει κοντά σας η Μαρία η Φαραντούρη.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

ζευγάρια στην Πάτρα και στο φίλο μου τον Γιώργο στην Αθήνα. Να είστε καλά ρε παιδιά. Έρχεται ένα τραγούδι του Μιχάλη Βιολάρη και της Ρένας Κουμιώτη που λέγεται «Κλαίνε τη νύχτα».

φίλος ακροατής ζήτησε το τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου που λέγεται «Περαστικός και αμίλητος» και τον ευχαριστώ γιατί δεν το ήξερα και τώρα το άκουσα μαζί με τον Μπάμπη καθώς το ψάχναμε να το βρούμε. Οπότε απολαύστε.

μιας και πιάσαμε το χώρο των συναισθημάτων και η φίλη μου η Νίκη μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει για τον πόνο, μπορώ να κλείσω τον πόνο μέσα σε τούτα εδώ τα λόγια του τραγουδιού που φέρνει μαζί σας ο Δημήτρης Μητροπάνος τώρα, αλλά μέσα σε αυτό τον πόνο έχει και μια δόση ηρωνικής ελπίδας, είναι το άγαλμα.

στείλατε ένα μήνυμα το οποίο δείχνει ένα βιντεάκι όπου όλοι οι άνθρωποι ασχολούνται με τα κινητά τους και τίποτα άλλο, και μου γέννησε την εξής σκέψη κατευθείαν, ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πραγματικά η λειτουργία του κόσμου έχει αλλάξει και η καθημερινότητά μας. Και δεν μιλώ για πολύ πίσω, μιλώ για 10 χρόνια πίσω, για 15 χρόνια πίσω. Η επικοινωνία πια είναι συγκεκριμένη, κονσερβοποιημένη και αυτοματοποιημένη, και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά δυστυχώς να χάνουμε τις στιγμές και την αλήθεια. Με την ατομική ενέργεια θα πάμε μέχρι και το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αυτή είναι η Δήμητρα Γαλάνη.

0: ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
5: Ενημέρωση.
6: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
9: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
5: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
10: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
5: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.

Μετατιμούμε την παράδοση και πέρα από τα σκούρα μάτια της Χάρης Αλεξίου έχουμε μαζευτεί με τα απαραίτητα για να μπορέσουμε σιγά σιγά να μοιραστούμε αγάπη και κρασί και καλή διάθεση. Αυτό το ρούφημα που μόλις ακούσατε ήταν του Δημήτρη του Κολόκα και ευτυχία η Βαρούχα που έχει πάρα πολύ καιρό να μου κάνει χοληψία. Ότι το λέω αυτά πάμε. Είναι εδώ δίπλα μου. Πάμε τώρα να δούμε ένα πουκάμισο θαλασσί του Γιώργου Νταλάρα. Στη Ζάκη μου θα το στέλνω αυτό.

Σημαντικό πράγμα. Γιατί πέρα από ότι μπορεί να μοιράζεσαι, σημαίνει ότι πως είναι οι σκύλοι που μυρίζουν ένας τον άλλον και καταλαβαίνουν ότι είναι ο ένας προς τον άλλον, έχει φιλική διάθεση. Έτσι είμαστε κι εμείς. Ή ταιριάζουμε ή δεν ταιριάζουμε. Ετούτη είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τον Νίκο Ξηδάκη. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια.

μιας και λέμε για τους μάγκες που τους πάτησε το τρένο, να πάμε στα λερωμένα και στα πλήτα. Πόσο βαθιά και αν τα κρύψεις κάπου, κάποια στιγμή από την ίδια τη μυρωδιά θα βγουν επάνω και θα φανερωθούν. Το τραγούδι το ερμηνεύει η Γλυκερία.

μαζί σας. Είναι ο Στράτος Διονυσίου με ένα τραγούδι το οποίο είναι θλιμμένο αλλά μαζί και κωμικό. Είναι ο δικός του ιδιαίτερος τρόπος να ερμηνεύει. Αποκοιμήθηκα.

φορές, ιδιαίτερα τις νύχτες που γιγαντώνονται τα συναισθήματα μέσα στη καρδιά μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και να φωνάξουμε για να μας ακούσει αυτός που νομίζουμε ότι δεν μας ακούει, που δεν θέλει να μας ακούσει, γιατί όλο αυτό το συναίσθημα μας πνίγει και παίρνουμε τους δρόμους και τρέχουμε στα σκαλοπάτια. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου, αυτή είναι η Δούκισσα.

τούτο μιλάει για την κυρία Γιώργενα και του στέλνω στο φίλο μου τον Γιώργο το Θεοφυλάκη, στο Γιώργο το Δρακόπουλο. Ένα τραγούδι του Γιώργου του Κατσαρού και λέει κυρία Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Ίσως μας βγάλει αυτό και το επόμενο, μέχρι το επόμενο διαφημιστικό μας και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
9: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
10: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
9: Την ανάγκη για βοήθεια.
10: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
9: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
10: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
11: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αυτός ήταν ο Μανώλης Μητσιάς και ο ταχυδρόμος του. Εδώ επιστρέψαμε και έρχεται μια παλιά έκφραση που πια δεν τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Να χαρείς τα μάτια σου καλέ.

Επειδή το τραπέζι στο γραφείο του Κολόκα έχει στρωθεί ήδη και έχουν βγει τα απαραίτητα, κάναμε αρχή. Βάλτε το τραγούδι ρε Μπάμπη, τα κόκκινα φανάρια από πόλη πάνω, το καλντερίμι αλλιώς. Θα αφήσω τη μουσική να σπάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Όσοι έχετε μοναξιά ή βαριέστε, ή τέλος πάντων θέλετε να περάσετε καλά, προλαβαίνετε. Ένα ποτήρι κρασί ακόμα το έχουμε διαθέσιμο εδώ στο Ιόνιον. Και το απαραίτητο, ξέρετε, το συμπληρωματικό. Να είστε καλά από τον Μπάμπη Γεωργόπουλο, τον Θανάση Σταθόπουλο, τον Δημήτρη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.

0: analizza e anima, ma perché non mercato arba e rinno mesologi, e io sismi ακόμη το Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω από το Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
6: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράτη.

που συχνάζουν οι χαμένοι. Κάτι ψάχνουν σαν και εμένα όλοι τους ερωτευμένοι. Τα κομμάτια της ψυχής μου ένα-ένα τα μαζεύω. Όμως πάντα λείπει κάτι που ακόμα το γυρεύω.

0: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, αφού κάναμε έτσι ένα μουσικό ταξίδι εκεί στα νότια. Αυτός ο Νότος λοιπόν, παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιάννη Κότσιρα, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Νίκος Μερτζάνος και ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι τα τραγούδια αλλιώς, Γιάννης Αβραμίδης εδώ παρέα, για τις επόμενες δύο ώρες, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και στα ταξίδια συχνά στέλνουμε και κάποιες card postal, σαν αυτήν εδώ της Μαρίνας Πανού.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα τραγούδι που ακούστηκε πολύ, παίχτηκε πολύ αυτό το χειμώνα και νομίζω ότι θα συνεχίσει και το καλοκαίρι να τα ακούμε σε συναυλίες, στα social, παντού. Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

τραγούδι καλοκαιρινό και αυτό που ακολουθεί. Είναι η Μαρίνα Σάτι εδώ ζωντανά από το Λυκαβηττό, όπου ερμηνεύει αυτό το υπέροχο «Αχ θάλασσα».

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να συναντήσουμε εδώ το Θοδωρή Βουτσικάκη και το Τυχερό Αστέρι, έτσι ακριβώς όπως λέγονται και οι φετινές του καλοκαιρινές παραστάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το Καζάρτε και συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα.

Σε ρυθμούς Bossa Nova επιστρέψαμε, ήταν η Δήμητρα Γαλάνη εδώ παρέα με την Αθηνά Ρούτσι και σε αυτό το υπέροχο χειροκρότημα, αυτή η υπέροχη διασκευή που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια περίπου στο δίσκο της Γαλάνη με τίτλο Pixel. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Και αφού ακούσαμε τη Δήμητρα Γαλάνη, να περάσουμε λέω στην Ελένη Τσαλιχοπούλου, όπου συνεργάζονται και το καλοκαίρι μαζί με την παράστασή τους και την Εστουδιατίνα. Θα τους δείτε σε πολλά μέρη ανά την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσαλιχοπούλου τραγουδάει Μάνο Χατσιδάκη και Έλα πάρε μου τη λύπη.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν να ακούμε τραγούδια που μιλάνε για το καλοκαίρι, που μιλάνε για τη θάλασσα. Εδώ έρχονται οι Σκιαδαρέσες με αυτή την εναλλακτική θάλασσά τους.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ θα συναντήσουμε την Εφέλη Φασούλη, η οποία και αυτή όλο το καλοκαίρι έχει αρκετές συναυλίες, θα τη δείτε δηλαδή παντού. Εδώ μιλάει για ένα άλλο καλοκαίρι.

Και αφού εξαντλήσαμε όλα τα τραγούδια που μιλάνε για καλοκαίρια και για θάλασσες, θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Έτσι όμως όπως το πείραξαν η Αδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.